0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Αλφα. Νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.

το Α. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Α. 88,6.

Πάντα σε εξέλιξη έκτακτος έλεγχος από κλιμάκιο του συλλόγου. Παράλληλα, ελέγχεται ο φάκελος του ιατρείου, η άδεια λειτουργίας, το αντικείμενο και οι ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνταν σε αυτό. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, αποχώρησαν από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Αθηνών οι δύο γιατροί, ο ιδιοκτήτης της κλινικής και η σύζυγός του. Σήμερα το πρωί θα γίνουν από ειδικό αστυνομικό κλιμάκιο έρευνες στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη και στο ιατρείο. Υπενθυμίζεται ότι από το ιδιωτικό ιατρείο ο Γιώργος Μαζωνάκης συμμεταφέρθηκε εσπεσμένα στο Ελπίς με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ λίγο πριν τις 5 χθες το απόγευμα χωρίς σφιγμό. Διενεργήθηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση χωρίς επιτυχή έκβαση και στις 6 παρά 20 καταγράφηκε ο θάνατός του. Τα επόμενα βήματα στην υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν στο Παρίσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Εμμανουέλ Μακρόν μετά την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία, η οποία και θα αναλάβει

0: την ανάπτυξη του έργου. Μιλώντας στη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα, νωρίτερα ο Πρωθυπουργός τόνισε πριν από μερικά χρόνια η Ελλάδα δεν είχε καμία παρουσία στο διάστημα. Τώρα διαθέτουμε 18 δορυφόρους σε τροχιά και αναπτύσσουμε το δικό μας οικοσύστημα στον τομέα της κατασκευής δορυφόρων. Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη που θα στείλει στο διάστημα τον Αδριανό Γολέμη, κάνοντας λόγο για πολύ ξεχωριστή στιγμή για τη χώρα. Συνεχίζεται η ένταση στη Μέση Ανατολή για νέες δυνατές εκρήξεις στο νησί Κέσμο, στα Στενά Τουρμούς, στην πόλη Σιρίκ στο νότιο Ιράν και στην περιοχή της Κομιδίας Μινάμπ έκαναν λόγο λίγο μετά τα μεσάνυχτα τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι η ασφάλεια στον κόλπο πρέπει να διασφαλιστεί μέσω της συνεργασίας μεταξύ των παράκτιων κρατών και χωρίς την παρέμβαση ξένων δυνάμεων. Επίσης, στην ανακοίνωσή του απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς ότι το Ιράν παρεμβαίνει στις υποθέσεις της Ιεμένης. Σε ανάρτησή του, εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπακάη, υποστήριξε ότι οι Χούθοι αποτελούν ανεξάρτητο παράγοντα, ο οποίος λαμβάνει τις δικές του αποφάσεις και δεν δέχεται εντολές από κανέναν, ούτε ενεργεί ως πληρεξούσιος κανενός. Οι ρίζες της αστάθειας στην περιοχή βρίσκονται στις αμερικανικές στρατιωτικές επεμβάσεις και στις ηγεμονικές πολιτικές, ανέφερε χαρακτηριστικά. Εν τω μεταξύ, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις θα συνεχίσουν να στοχοποιούν ιρανικά πετρελαιοφόρα σε αντίπεινα για τις επιθέσεις στα πολεμικά τους πλοία, προσθέτοντας ότι η Ουάσιγκτον στοχεύει να στραγγαλίσει οικονομικά την Τεχεράνη. Μεγάλη άνοδο στην τιμή του πετρελαίου φέρνει η αναζωπήρωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Η τιμή του πετρελαίου Brent χθες ξεπέρασε τα 101 δολάρια το βαρέλι. Απότομη άνοδο 4,44 κατέγραψε και η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου. Χθες πλησίασε τα 81 ευρώ ανά μεγαβατόρα, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2023. Με το στίχο «Μου φαγες όλα τα δαχτυλίδια», απάντησε ο Αλέξης Τσίπρας από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στον Κυριάκο Μητσοτάκη, με αφορμή το στίχο που είχε αφιερώσει ο Πρωθυπουργός στον κύριο Τσίπρα, «Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω». Ο κύριος Τσίπρας σημείωσε ότι επανήλθε στην κεντρική πολιτική σκηνή με στόχο να ιτηθεί στρατηγικά η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ερωτηθείς για το τι θα κάνει αν από τις εκλογές δεν προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση, απάντησε: «Αν έχουμε την πρώτη διερευνητική εντολή, θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες σχηματισμού κυβέρνησης στη βάση ενός προγράμματος αλλαγής πολιτικής. Αν δεν γίνει αυτό, τότε θα πάμε σε δεύτερες εκλογές, οι οποίες δεν είναι, όπως είπε, και καμιά καταστροφή». Το περιβόητο rebranding ήταν απλώς πεταμένα λεφτά. Ο κύριος Τσίπρας παραμένει σταθερά ίδιος και απαράλλαχτος, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σήμερα σε πύργο και Ιωάννινα θα τελεστούν οι κηδείες των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους το περασμένο Σάββατο κατά την αεροπορική επίδειξη Athens Flying Week στην αεροπορική βάση της Θανάγρας. Τρεις άντρες σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια αμερικανικού πλήγματος σε ύποπτο σκάφος διακίνησης ναρκωτικών στην Καραϊβική. Το σκάφος μετέφερε παράνομες ναρκωτικές ουσίες και κινούνταν σε μία από τις πιο γνωστές διαδρομές του διεθνούς ναρκοεμπορίου στην περιοχή της Καραϊβικής, ανακοίνωσαν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής στη League Face του Champions League, Barcelona Feyenoord 5-1, Stuttgart Viking 3-1, Paris Saint-Germain Slovan Bratislavas 6-1, Liverpool Atletico Madrid 2-1, Sporting Λισαβόνας Γαλατασαράι 3-1 και Napoli Arsenal 0-1. Τη λήξη της συνεργασίας της με το Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός, με συγχωρείτε. Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ θα είναι ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού, ο οποίος αναμένεται σήμερα στη χώρα μας για να αναλάβει και τυπικά το τιμόνι της ομάδας. Όφη νίκησε 3-0 τον Έστω Χρυσούπολη στο Παγκρίτιο για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μπούφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά αίθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα δυτικά υπηρετικά, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, στην Ήπειρο ίσως και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρει 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 34 με 35 βαθμούς.

0: βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα δυτικά, βόρειο-δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Το Σάββατο από το απόγευμα τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Η άνεμη και πάλι βόρειο-δυτική 4 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Κυριακή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως από το μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Πρωινό 5ης 10 Σεπτεμβρίου 2026, συντονισμένη στον Sky 100,3 στην πρώτη πρωινή ενημέρωση. Καλημέρα, απάκρες άκρες της χώρας, απάκρες άκρες του πλανήτη, όπου και όπου και αν μας ακούτε, μέσω του ραδιοφώνου σας, μέσω του διαδικτύου. Αστε καλά, καλημέρες. Sky λοιπόν 100,3 με όλη την δισογραφία, όλα τα ρεπορτάζ, όλα αυτά τα οποία αποτελούν και διαμορφώνουν την επικαιρότητα εδώ καθημερινά στην έναρξη του πρωινού μας, όπως κάνουμε κάθε μέρα 5 με 6 το πρωί στο πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο. Όλες οι ειδήσεις, τα ρεπορτάζ, οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών και φυσικά όλα αυτά τα οποία ζούμε εμείς εδώ όλοι μαζί στην Ελλάδα μας, όλα αυτά τα οποία έχουμε στην πολιτική, στην κοινωνία, στην οικονομία, στον πολιτισμό, στον αθλητισμό, όλα αυτά τα οποία επαναλαμβάνουμε αποτελούν και βεβαίως έχουμε τις σχετικές ειδήσεις τις οποίες ακούτε μέσα από το ραδιόφωνο του Sky, βλέπετε από την τηλεόραση του Sky, μας ακούτε, μας βλέπετε και μας διαβάζετε μέσα από το sky.gr. Όλα αυτά στη διάθεσή σας με την υπογραφή του Sky, την υπογραφή όλων ημών, έτσι ώστε να γνωρίζετε τι ακριβώς διαβάζετε και ποιοι ευθύνονται για αυτά τα οποία γράφουν και λένε και μιλάνε και ακούτε και βλέπετε. Δεν έχει ακολουθήσει και δεν ακολούθησε την πεπατημένη, αλλά δημιούργησε μια τελείως προσωπική καλλιτεχνική ταυτότητα σε αυτό το λαϊκό τραγούδι, όπως λέμε, που αγκαλιάστηκε από το μεγάλο και πλατή κοινό. Ο Γιώργος Μαζονάκης, λοιπόν, έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών. Γνώρισε μεγάλες επιτυχίες σε μια καριέρα τριών περίπου δεκαετιών. Ο θάνατός του επήλθε από ανακοπή καρδιάς κατά τη διάρκεια μιας πλασμαφαίρεσης, όπως φαίνεται και έτσι όπως λέγεται ότι συνέβη, ενώ τα αίτια και οι συνθήκες διερευνώνται, θα διερευνηθούν και θα εξετάσουν τα πάντα, έτσι ώστε πραγματικά ο ιατροδικαστής να μάθει και να ενημερώσει φυσικά για το ποια ήταν η αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη εχθές το απόγευμα στο κέντρο της Αθήνας. Είδες πραγματικά που συγκλώνησε την χώρα και στον βαθμό όπου κανείς αγγίζεται από αυτά και τον αγγίζουν τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τους καλλιτέχνες, αλλά δεν πάβει να είναι και ένας νέος άνθρωπος με τα 40 ετών, πανακοπή καρδιάς, με όλα αυτά τα οποία βεβαίως και είχαν απασχολήσει και είχε τροφοδοτήσει και με την ζωή του, αλλά και με τις επιλογές του και με τη μουσική του. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως έναν κόσμο που πραγματικά τον αγάπησε και τον ακολούθησε σε όλη αυτή την πορεία του στην μουσική. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως εχθές έλαβαν και πήρανε μία τελεία και ένα τέλος ενός βιβλίου, το οποίο ήταν η ζωή του Γιώργου Μαζονάκη. Στα υπόλοιπα βεβαίως έχουμε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το σήμα επανέναρξη των ερευνών για το καλώδιο που εξέπεψαν εχθές ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος της Γαλλίας ο κ. Εμμανουέλ Μακρόν μέσω της χθεσινής του συνάντησης στο Παρίσι και σύμφωνα με πληροφορίες η εταιρεία Nexans ετοιμάζεται να ξαναρχίσει τις έρευνες με γαλλικό πλοίο, γαλλική σημαία και γαλλικό πλήρωμα. Όλα αυτά βεβαίως για

πόντιση του καλωδίου. Από την άλλη έχουμε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την τιμή του πετρελαίου που ξεπέρασε χθες και πάλι τα 100 δολάρια το βαρέλι, με αυτή την κλιμάκωση που έχουμε στη Μέση Ανατολή και βέβαια προφανώς επηρεάζει την παγκόσμια οικονομία. Από την άλλη, εχθές είδαμε, αν είδατε, έναν και πάλι κοινικό και ολίγον ή ως πολύ ανιστόρητο και ολίγον και μερικώς μπερδεμένο Αλέξη Τσίπρα, εχθές σε μία αίθουσα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, στο Βελίδιο, συνεδριακό κέντρο. Αλήθεια, γιατί δόθηκε σε άνθρωπο ο οποίος και σε κόμμα το οποίο δεν είναι κοινοβουλευτικό, αίθουσα του Βελιδίου για να κάνει συνέντευξη τύπου? Δεν συνηθίζεται και δεν το κάνουν. Αλήθεια, είναι η ερώτηση τώρα προς την διοίκηση της Διεθνής Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, γιατί δόθηκε σε κόμμα το οποίο δεν έχει κοινοβουλευτική παρουσία αίθουσα του Βελίδιου Συνεδριακού Κέντρου για να κάνει συνέντευξη τύπου? Θα μπορούσε να πάει, όπως παρουσίασε το πρόγραμμά του, σε ένα ξενοδοχείο. Αίθουσα λοιπόν, γιατί δόθηκε εκεί? Θα μου πείτε για τα έτοιμα, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τους δημοσιογράφους και τη συνέντευξη τύπου. Πολύ ωραία. Θα μπορούσε να διοργανώσει όμως κάτι και θα μπορούσε βεβαίως να μας πει ότι κόπηκε και τιμολόγιο στην τάδε εταιρεία, κόπηκε και τιμολόγιο στην άλλη εταιρεία, στην Δίνα και την τάδε, για να καλύψει τα τεχνολογικό και ολίγον ή ως πολύ ανιστόρητο και ολίγον και μερικώς μπερδεμένο Αλέξη Τσίπρα, εχθές σε μία αίθουσα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, στο Βελίδιο, συνεδριακό κέντρο. Αλήθεια, γιατί δόθηκε σε άνθρωπο ο οποίος και σε κόμμα το οποίο δεν είναι κοινοβουλευτικό, αίθουσα του Βελιδίου για να κάνει συνέντευξη τύπου? Δεν συνηθίζεται και δεν το κάνουν. Αλήθεια, είναι η ερώτηση τώρα προς την διοίκηση της Διεθνής Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, γιατί δόθηκε σε κόμμα το οποίο δεν έχει κοινοβουλευτική παρουσία αίθουσα του Βελίδιου Συνεδριακού Κέντρου για να κάνει συνέντευξη τύπου? Θα μπορούσε να πάει, όπως παρουσίασε το πρόγραμμά του, σε ένα ξενοδοχείο. Αίθουσα λοιπόν, γιατί δόθηκε εκεί? Θα μου πείτε για τα έτοιμα, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τους δημοσιογράφους και τη συνέντευξη τύπου. Πολύ ωραία.

Βελίδιου Συνεδριακού Κέντρου για να κάνει συνέντευξη. Που θα μπορούσε να πάει, όπως παρουσίασε το πρόγραμμά του, σε ένα ξενοδοχείο. Αίθουσα λοιπόν γιατί δόθηκε εκεί. Θα μου πείτε για τα έτοιμα, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τους δημοσιογράφους και τη συνέντευξη τύπου. Πολύ ωραία. Θα μπορούσε να διοργανώσει όμως κάτι και θα μπορούσε βεβαίως να μας πει ότι κόπηκε και τιμολόγιο στην τάδε εταιρεία, κόπηκε τιμολόγιο στην άλλη εταιρεία, στην Δίνα και την τάδε, για να καλύψει τα τεχνολογικά και τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον τεχνικό ήχου, εικόνας και φώτων, για να κάνουμε τη συνέντευξη τύπου. Δόθηκε, επαναλαμβάνουμε, κάτι το οποίο δεν έχει ξαναδοθεί. Είναι και αυτά κάτι το οποίο βεβαίως θα απαντήσει. Αν όχι ο ίδιος, δεν θα ξαναρωτηθεί, μπορεί να ρωτηθεί σε άλλη συνέντευξη προσωπική ή, εν πάση περιπτώσει, οφείλει η ΔΕΘ να απαντήσει. Επαναλαμβάνουμε, σε μη κοινοβουλευτικό κόμμα δεν δίνεται, δεν έχει δοθεί ποτέ, δόθηκε χθες, αίθουσα στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο για να κάνει συνέντευξη τύπου. Επαναλαμβάνουμε, στα υπόλοιπα, απόλυτα κοινικός με αυτό το οποίο είπε για τον κύριο Αντώνη Σαμαρά, όσο και αν κάποιος μπορεί να ευχαρίστησε ή όχι, που του είπε καλή επιτυχία. Ποιος ο άνθρωπος ο οποίος τον έστειλε, λέγοντας ότι μπαίνανε και πήρε τροχίλετες βαλίτσες στο Μέγαρο Μαξίμου, ο Σαμαράς για την Οβάρτης. Του είπε καλή επιτυχία για το κόμμα του, απόλυτη κοινικότητα, απόλυτο σε αυτό ως γνωστόν, σε ο Αλέξης Τσίπρας, όπως απάντησε και με το γνωστό τραγούδι στον κύριο Μητσοτάκη, του Μητσάκη μου φαγείς όλα τα δαχτυλίδια. Από την άλλη, μάλλον μπερδεύει τα τις ιστορίες και μπερδεύει την πρόσθεση και την αφαίρεση, διότι τα 200 χρόνια από την ίδρυση του ελληνικού κράτους δεν είναι σε λίγες μέρες, όπως είπε, είναι σε κάποια χρόνια, σε 4 χρόνια. Λοιπόν, θα τα γιορτάσουμε εμείς. Εμείς θα τα γιορτάσουμε σε 4 χρόνια. Αν ο κύριος Τσίπρας θέλει να τα γιορτάσει σε λίγες ημέρες, μάλλον θα τα γιορτάσει, γιατί είπε για την 28 Οκτωβρίου, είναι σε λίγες μέρες και αυτές δεν είναι λίγες μέρες, είναι ένας μήνας και κάτι, αλλά όπως και να έχει πάντως, τα 200 χρόνια θα είναι σε 4 ολόκληρα χρόνια. Αν ο ίδιος, επαναλαμβάνω, θέλει να το κάνει νωρίτερα, μπορεί να ξεκινήσει τους εορτασμούς από τώρα, γιατί όχι, μπορεί και να τον ακολουθήσουν και κάποιοι. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως εχθές, επαναλαμβάνουμε, σε κάτι το οποίο δεν είπαμε, είχε ολίγον από κινησμό, ολίγον από μη γνώση σωστή της ιστορίας και φυσικά ολίγον τίκη μπερδεμένος. Θα ακούσουμε σχετικά. Και φυσικά ρωτήθηκε και από την Χρύσα Μπάτου εδώ από τον Sky για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα έσοδα τα οποία έχει και πώς κάνουν όλες αυτές τις εκδηλώσεις. Έριξε το κουδαφάκι τον κύριο Ανδρουλέο και την πιζελέη δεν σηκώσαμε ντρόουν και είπε το πολύ καλό αστείο, δηλαδή πραγματικά γελάσατε όλοι. Φαντάζομαι ότι ούτε εγώ όμως έχω λέει LED πίσω μου και φώτα, έχω μουσαμά. Άρα λοιπόν απευθείας πήγε και στους μουσαμάδες για τα εγγένεια τότε που είχε κάνει για το μετρό. Επίσης, έχουμε στην πολύ σημαντική είδηση που έχει σήμερα το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή, διεθνή φαντς δισεκατομμυρίων επιλέγουν την Ελλάδα και αφήνουν το Λονδίνο. Είναι μια πολύ πολύ σημαντική είδηση, μια είδηση που έρχεται σε συνέχεια του ανθρώπου ο οποίος ήρθε στην χώρα μας, του Έλληνα ο οποίος φέρνει την εταιρεία του εδώ στην χώρα μας και εγκαθιστά την φορολογική έδρα του εδώ στην Ελλάδα. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως, δηλαδή μετά την Rokos Capital Management έρχονται και άλλες εταιρείες, αφήνοντας το Λονδίνο, αφήνοντας το κέντρο του εμπορίου και βεβαίως το κέντρο το οποίο μέχρι πρότινος ήταν, για να δούμε βεβαίως πολύ πολύ σημαντική αυτή η είδηση. Από την άλλη, έχουμε τα ζητήματα, βγαίνουν στη σύνταξη αλλά συνεχίζουν να εργάζονται εδώ οι συμπολίτες μας οι οποίοι βγαίνετε στη σύνταξη και είστε και στην ακρόαση λόγω φυσικά των χαμηλών συντάξεων, αλλά και βεβαίως σύμφωνα με τα στοιχεία το 5% των νέων συνταξιούχων δουλεύει. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το κρατήσουμε και να το συζητήσουμε. Στα υπόλοιπα βεβαίως είμαστε και δύο μέρες πριν ξεκινήσουν και τα σχολεία για αυτή την χρονιά, την Παρασκευή, και όλα λοιπόν θα τα ακούσουμε εδώ στο πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του ραδιοφώνου του Sky. Η Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου φροντίζει για την ποιότητα που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά. Ο Πέτρος Κυρκυλής στην δημοσιογραφική επιμέλεια, στις μουσικές συνδέσεις με το χτες και το σήμερα η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό μας κέντρο ο Πέτρος Μωραήτης. 210-4800-170-174. Στη φαρέτρα σας για όπλο επικοινωνίας, όπλο το οποίο βεβαίως θα μας κάνει πολύ πολύ πιο άμεση την επικοινωνία μαζί σας. Εσείς που βρίσκεστε έξω, κινείστε έξω, και εμείς εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky, είναι και ο αριθμός Viber, όπου εκεί μπορείτε να μας στείλετε το γραπτό σας μήνυμα. Την φωτογραφία, στην οποία τώρα για παράδειγμα μπορεί να σημαίνει κάτι στους δρόμους, μπορείτε να τη στείλετε, θα την περάσουμε και στο site και θα γράψουμε βεβαίως και την πηγή, διότι μπορεί να έχουμε από ένα τροχαίο, από κάτι το οποίο σας έκανε μεγάλη εντύπωση, από κάτι το οποίο βλέπετε αυτή την ώρα και θέλετε να το σχολιάσετε. Και η φωτογραφία λοιπόν μαζί είναι εκεί. Επίσης, ηχητικό μήνυμα μπορείτε να μας στείλετε, θα το επεξεργαστούμε και θα το ακούσουμε και βεβαίως και στις εκπομπές αυτές, αν κάτι αφορά τις εκπομπές ή το σχόλιο σε κάτι το οποίο μπορείτε να ακούσετε.

φωτογραφίες και βιντεάκια, όλα αυτά σε έναν πολύ πολύ εύκολο αριθμό 698-123-1003. 698-123-1003 είναι ο αριθμός Viber. Περιμένουμε τις καλημέρες σας από όλο τον κόσμο, όπου και να είστε και να κάνετε. Και φυσικά διαδικτυακά και μέσω του SMS παραμένουν αυτές οι δύο, τα τρία αυτά εργαλεία για να επικοινωνείτε μαζί μας. Και φυσικά το τηλεφωνικό μας κέντρο για άμεση επικοινωνία για τους κλασικούς. Και βεβαίως, αν κάτι άλλο χρειάζεται, να πείτε στον Πέτρο για να μας το φέρει, να μας μεταφέρει και εδώ στον αέρα. Έως λοιπόν και στις 6 θα είμαστε κοντά σας. Πάμε στην παράθεση των κυριότερων ειδήσεων σε τίτλους και συνεχίζουμε βεβαίως με την παράθεση όλων των ρεπορτάζ. Σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, που δεν είχε την απαιτούμενη άδεια, πραγματοποίησε ιατρική πράξη ο Γιώργος Μαζωνάκης λίγο πριν την καταλήξη από ανακοπή σε ηλικία 54 ετών, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας. Όπως αναφέρει ο κ. Γεωργιάδης, το συγκεκριμένο ιατρείο είχε άδεια απλού παθολογικού ιατρείου, όπου δεν επιτρέπεται να διενεργούνται συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις. Ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι ζήτησε από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να διενεργήσει άμεσα τον προβλεπόμενο αυτό έλεγχο. Ο Υπουργός ξεκαθαρίζει ότι τα ακριβή αίτια του θανάτου του δημοφιλού τραγουδιστή θα εξηγηθούν από την ιατροδικαστική έρευνα. Στην ανακοίνωση του πάντως, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο κ. Πατούλης, ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έκτακτος έλεγχος από κλιμάκιο του Συλλόγου. Παράλληλα, ελέγχεται και ο φάκελος του ιατρείου, η άδεια λειτουργίας, το αντικείμενο και οι ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται σε αυτό. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, πάντως, αποχώρησαν από την υποδιεύθυνση δίωξης και συχνήσεις εγκλημάτων Αθηνών οι δύο γιατροί, ο ιδιοκτήτης της κλινικής και η σύζυγός του. Σήμερα το πρωί, πάντως, θα γίνουν από ειδικό αστυνομικό κλιμάκιο έρευνες τόσο στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη όσο και στο ιατρείο. Στόχος είναι να διερευνήσουν τις συνθήκες θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή και κυρίως εάν με τις πράξεις του ο γιατρός εξέθεσε σε κίνδυνο τη ζωή του. Υπενθυμίζεται ότι από το ιδιωτικό ιατρείο ο Γιώργος Μαζωνάκης μεταφέρθηκε σπευσμένα στο ΕΛΠΗΣ με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ λίγο πριν τις 5 χθες το απόγευμα, χωρίς σφιγμό. Διενεργήθηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση χωρίς επιτυχία έκβαση. Σε 6 παρα 20 καταγράφηκε ο θάνατός του. Τα επόμενα βήματα στην υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν στο Παρίσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Μανουέλ Μακρόν μετά την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridian ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία, η οποία θα αναλάβει και την ανάπτυξη του έργου. Μιλώντας νωρίτερα στη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα, ο Πρωθυπουργός τόνισε: πριν από μερικά χρόνια η Ελλάδα δεν είχε καμία παρουσία στο διάστημα. Τώρα διαθέτουμε 18 δορυφόρους σε τροχιά και αναπτύσσουμε το δικό μας οικοσύστημα στον τομέα της κατασκευής δορυφόρων. Ο κ. Μητσοτάκης βεβαίως και ανακοίνωσε και τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη που θα σταλεί στο διάστημα, τον Ανδριανό Γολέμη, κάνοντας λόγο για πολύ ξεχωριστή στιγμή για τη χώρα. Η πραγματική ισχύ δεν είναι στα λόγια, είναι στη διερεύνηση του διπλωματικού αποτυπώματος στην αμυντική ανθεκτικότητα, στην ισχυρή οικονομία. Όποιος φωνάζει δεν είναι πάντοτε εκείνος ο οποίος είναι και πιο ισχυρός. Μάλλον ο αδύναμος είναι, υπογράμμισε χθες σε συνέντευξή του εδώ στον Sky, στον Δημήτρη Οικονόμη και τον Γιάννη Πιταρά, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Και συμπληρώνει ότι την τελευταία τριετία η Ελλάδα έχει αναπτύξει όλα αυτά τα πεδία. Αντιλαμβανόμαστε ότι αυτού του τύπου η υπερένταση που πολλές φορές βλέπουμε από κύκλους από τη γειτονική Τουρκία οφείλεται και στο γεγονός ότι η Ελλάδα έχει αποκτήσει μια πραγματική ισχύ, μια φωνή η οποία ακούγεται περισσότερο από ποτέ. Με έδωσε 15 λοιπόν, κρατήστε αυτόν τον τίτλο, με την συμμετοχή δυνάμεων από Ελλάδα, Αίγυπτο, Γαλλία, Ιταλία και Κύπρο, διεξάγεται η άσκηση με έδωσε 15. Δεσμεύθηκε η περιοχή, κυρίως νοτίως και ανατολικώς της Κρήτης, που εκτείνεται νοτίως της Καρπάθου έως το δυτικό τμήμα της Ρόδου, εντός του παράνομου τουρκολεβικού μνημονίου. Συνεχίζεται η ένταση στη Μέση Ανατολή για νέες δυνατές εκρήξεις στο νησί Κέσμ, στα στενά Τορμούς, στην πόλη Σιρίκ, στο νότιο Ιράν και στην περιοχή της Κομιτείας Μινάμπ. Έκαναν λόγο λίγο μετά τα μεσάνυχτα τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι η ασφάλεια στον κόλπο πρέπει να διασφαλιστεί μέσω της συνεργασίας μεταξύ των παράκτιων κρατών και χωρίς την παρέμβαση ξένων δυνάμεων. Επίσης, σε ανακοίνωσή του απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς ότι το Ιράν παρεμβαίνει στις υποθέσεις της Ιεμένης. Μεγάλη ανάδοση στην τιμή του πετρελαίου φέρνει αναζωπήρωση των ανοιχτοπραξιών στη Μέση Ανατολή. Η τιμή του πετρελαίου Brent ξεπέρασε 101 δολάρια το βαρέλι. Από το μη άνοδο 4,44% κατέγραψε η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου. Πλησίασε τα 81 ευρώ ανά μεγαβατόρια, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2023. Με τον στίχο μου φάγει όλα τα δαχτυλίδια, απάντησε ο Αλέξης Τσίπρας από την ΔΕΘ στον Κυριάκο Μητσοτάκη, με αφορμή τον στίχο που είχε αφιερώσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, τον κύριο Τσίπρα. Ωραία που τα λες, μα έλα, πώς σε ξέρω. Ο κύριος Τσίπρας σημείωσε ότι

ανήλθε στην κεντρική πολιτική σκηνή με στόχο να ετηθεί στρατηγικά η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ερωτηθείς για το αν θα κάνει από τις εκλογές, αν δεν προκύψει, θα κάνει αν δεν προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση, απάντησε. Αν έχουμε την πρώτη διερευνητική εντολή, θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες σχηματισμού κυβέρνησης στη βάση ενός προγράμματος αλλαγής πολιτικής. Αν δεν γίνει αυτό, τότε θα πάμε σε δεύτερες εκλογές, οι οποίες δεν είναι, είπε, και καμιά καταστροφή. Το περιβόητο rebranding είναι απλώς πεταμένα λεφτά. Ο κύριος Τσίπρας παραμένει σταθερά ίδιος και παράλογο, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Πειρά το κατά το Αλέξη Τσίπρα και από το Πασόκ, με αφορμή την τοποθέτησή του στο Γιώργο Σιακαντάρη, από τον οποίο ο Πρωθυπουργός επιχείρησε να αποστασιοποιηθεί, λέγοντας ότι δεν είναι στέλεχος ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Ο κύριος Τσίπρας έχει ροπήσει το ψέμα, αναφέρει το Πασόκ. Υποστηρίζει ότι ο κύριος Σιακαντάρη συμμετείχε στο Εθνικό Συμβούλιο του Νέου Κόμματος και το όνομά του αφαιρέθηκε στη συνέχεια από την ιστοσελίδα. Τρία επενδυτικά κεφάλαια που διαχειρίζονται συνολικά 134 δισεκατομμύρια δολάρια έχουν ήδη αποφασίσει ή εξετάζουν την ίδρυση γραφείων εδώ στην χώρα μας, στην Ελλάδα, για να αξιοποιήσουν το ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς, περιορίζοντας έτσι την δραστηριότητά τους ή εγκαταλείποντας, ακόμη και εγκαταλείποντας, το Λονδίνο, που αν και παραμένει το μεγαλύτερο χρηματοοικονομικό κέντρο της Ευρώπης, έχει χάσει κάτι από τη λάμψη του μετά και το Brexit, αλλά βεβαίως και τις αλλεπάλληλες αυτές κυβερνητικές κρίσεις και την αύξηση των φόρων. Μετά λοιπόν τη Rokos Capital Management, ο ιδρυτής της οποίας έγινε και φορολογικά κάτοικος Ελλάδος. Η Millennium Management, με υποδιαχείριση κεφάλαια 97 δισεκατομμυρίων δολαρίων, έχει δρομολογήσει παρουσία στην Αθήνα, ενώ σε επαφές με το Υπουργείο Οικονομικών είναι και η Veridion Fund Management. Σήμερα, Πέμπτη, σε Πύργο και Γιάννενα θα τελεστούν οι κηδείες των δύο πιλότων της πολεμικής μας αεροπορίας που είχαν τη ζωή τους το Σάββατο κατά την αεροπορική επίδειξη Athens Flying Week στην αεροπορική βάση της Τανάγρας μετά την πτώση του μαχητικού αεροσκάφους Phantom. Υψηλότερο καθαρό εισόδημα έχουν εργαζόμενοι στην Ελλάδα από ό,τι οι συνάδελφοί τους σε 10 άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Eurostat, τα οποία καταδεικνύουν ότι την τελευταία εξαετία τα έσοδα των ελληνικών οικοκυριών έχουν αυξηθεί κατά περισσότερο από 30%. Συγκεκριμένα λοιπόν, το 2025, ένας άτεκνος και άγαμος μισθωτός που αμείβεται με τον μέσο μισθό κέρδισε 21.498 ευρώ καθαρά, ενώ το 2019 η αποδοχή σου ήταν 15.112 ευρώ. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι σε διάστημα 6 ετών το εισόδημα του αυξήθηκε κατά 37,8% που ισοδυναμεί με σχεδόν 5.900 ευρώ, δηλαδή σχεδόν 1.000 ευρώ κάθε χρόνο. Σε αυτή την κατηγορία τώρα των οικοκυριού, η Ελλάδα κατέλαβε τη 17η θέση ανάμεσα στις 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακριβώς πάνω από την Πορτογαλία. Ουραγή ήταν η Ρουμανία και η Βουλγαρία. Ανάλογη είναι η εικόνα και για τα νοικοκυριά με δύο απασχολούμενα μέλη, τα οποία λαμβάνουν τον μέσο μισθό και έχουν δύο παιδιά. Την ίδια ώρα διωγγώνεται και το κύμα συνταξιοδοτήσεων και πλέον εκτιμάται ότι μέσα στο 2026 θα είναι το έτος με τη μαζικότερη έξοδο προς τη σύνταξη από την ίδρυση του ΕΦΚΑ. Όμως οι χαμηλές συντάξεις οθούν και πολλούς φοροασφαλισμένους να συνεχίσουν την εργασία τους και μετά τη συνταξιοδότηση. Η μέση αυτή κύρια σύνταξη διαμορφώνεται κατά τα κάτω από τα 900 ευρώ, οπότε λοιπόν περισσότερες από τις μισές συντάξεις γίνεται δεν ξεπερνούν τα 1.000 ευρώ. Η κατάργηση λοιπόν της περικοπής 30% για τους εργαζόμενους συνταξιούχους ενισχύει αυτή την επιλογή. Περίπου λοιπόν 300.000 συνταξιούχοι έχουν δηλώσει ότι εργάζονται, ενώ στους νέους συνταξιούχους του 2025 περίπου ένας στους δύο συνεχίζει να απασχολείται. Οι περισσότεροι είναι αυτοαπασχολούμενοι και επιστήμονες. Συνεχίζεται το θρύλο στην Κυψέλη, όπου βρέθηκε και δεύτερη σακούλα με οστά σε αλσίλιο κοντά στο γήπεδο της Αλεπότρυπας. Σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκε κοντά στο σημείο που εντοπίστηκε και η πρώτη σακούλα και θα εξεταστούν από ιατροδικαστή προκειμένου να διαπιστωθεί αν ανήκουν σε άνθρωπο ή σε κάποιο ζώο. Απάτη κατά του δημοσίου που ξεπερνά τα 40 εκατομμύρια ευρώ, κατέδειξε έρευνα της αρχής για το ξέπλυμα χρήματος. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται 46 φυσικά πρόσωπα, τα οποία μέσω 152 εταιριών φαίνονται να προκάλεσαν ζημιά στο δημόσιο ύψους περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ κατά την περίοδο 2023-2024 μέσω παράνομων επιστροφών φόρων και εικονικών συναλλαγών. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, είχαμε χθες Μπαρτσελόνα Φέγενορντ 5-1, Στουτγκάρδη Βίκινγκ 3-1, Παρίσι Ζερμένο Σλόβαν Μπρατισλάβα 6-1, Λίβερπουλ Ατλέτικο Μαδρίτης 2-1, Σπόρτινγκ Λισαβόνα Γαλατά 3-1 και Νάπολη Άρσεναλ 0-1. Τη λήξη ώρα συνεργασία του με τον Χωσέ Λουί Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ο Ιμανόλ Αγκουαθίλ θα είναι ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού, ο οποίος αναμένεται σήμερα 5
κυβέρνητη στη χώρα μας για να λάβει και

0: προσωπικά το τιμόνι της ομάδος. Ο Όφη εχθές νίκησε 3-0 τον Έστω Χρυσούπολη στο Παγκρίτιο για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδος. Αγώνας που μεταδόθηκε από την υβριδική τηλεόραση του Sky. Και τέλος, ο Παναθηναϊκός σήμερα υποδέχεται σε 9:15 στο ΟΑΚΑ την Κηφισιά στην εξαναβολή σε αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της Super League. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Καλημέρες, καλό πρωινό. 6-9-8-1-2-3-1-3 το Viber μας. Ήδη έχετε στείλει τις καλημέρες σας, θα τις πούμε και αυτές. Και εγώ υπενθυμίζω ότι έχετε όχι και πολλές μέρες, 4 ακόμα ημέρες για τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε στο Παναθηναϊκό Καλημέρα Μαρό Στάδιο. Γαλάνη, Διονυσίου, Μάστορας, Μόσιος, Νταλάρας, Παπαγεωργίου, Πασχαλίδης, Περής, Σάτη, Τριανταφυλλίδης, Τσαλεγοπούλου, Φασούλη. Και εκτός από το ticketmaster.gr, αν βρίσκεστε στο κέντρο, να κάνετε μια βόλτα στο κέντρο της Αθήνας, έχουμε και δύο φυσικά σημεία στα οποία μπορείτε να αγοράσετε και τα εισιτήριά σας. Στο Σύνταγμα, στην Οδό Μητροπόλεως 25, αλλά και στο Κολονάκι, στην Οδό Τσακάλοφ 14. Και στα δύο αυτά σημεία μπορείτε να πάτε και το Σαββατοκύριακο από τις 8 το πρωί στις 10.30 το βράδυ. Το βράδυ της συναυλίας επίσης υπενθυμίζουμε, όπως κάθε χρόνο, οι εργαζόμενοι αλλά και η διοίκηση των μέσων μαζικής μεταφοράς, τη ΟΣΥ και τη ΤΑΣΥ, είναι εδώ, είναι δίπλα μας, έτσι ώστε όλοι να πάμε φυσικά με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά και να μπορέσουμε να φύγουμε, να μην αγωνιούμε για το πώς θα επιστρέψουμε στο σπίτι μας. Έτσι λοιπόν, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, και πάνω απ' όλα ευχαριστούμε τους εργαζόμενους και την διοίκηση των εταιριών, θα παρατείνουν τη λειτουργία τους στη μία μετά τα μεσάνυχτα. Τα τρόλεϊ, οι γραμμές 2, 4, 10 και 11, το λεωφορείο, η γραμμή 5-50, ο ηλεκτρικός, η γραμμή του μετρό 2 και 3, αλλά και η γραμμή 6 του τραμ. Όλοι αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, οι εργαζόμενοι των μέσων μαζικής μεταφοράς θα είναι μέχρι και τη μία τα ξημερώματα για να επιστρέψουμε όλοι στα σπίτια μας. Αγοράστε τώρα τα εισιτήριά σας ηλεκτρονικά ή στα δύο σημεία τα οποία έχουμε στο κέντρο της Αθήνας. Τι τηλεδίσω μου την νεότερα από την Αθήνα Μαράκη και επιστρέφουμε.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, που δεν είχε την απαιτούμενη άδεια, πραγματοποίησε η ιατρική πράξη ο Γιώργος Μαζονάκης λίγο πριν καταλήξει από ανακοπή σε ηλικία 54 ετών, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργού Υγείας. Σύμφωνα με τον κύριο Γεωργιάδη, το συγκεκριμένο ιατρείο είχε άδεια απλού παθολογικού ιατρείου. Ο Υπουργός σημείωσε ότι ζήτησε από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να διενεργήσει άμεσα τον προβλεπόμενο έλεγχο. Σε ανακοίνωσή του, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, ανέφερε ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη έκτακτος έλεγχος από κλιμάκιο του Συλλόγου. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, φέθηκαν ελεύθεροι από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Αθηνών οι δύο γιατροί, ο ιδιοκτήτης της κλινικής και η σύζυγός του. Σήμερα το πρωί θα γίνουν από ειδικό αστυνομικό κλιμάκιο έρευνες στο σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη και στο ιατρείο. Τα επόμενα βήματα στην υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν στο Παρίσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Εμμανουέλ Μακρόν μετά τη συμφωνία για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία, η οποία και θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου. Συνεχίζεται η ένταση στη Μέση Ανατολή για νέες δυνατές εκρήξεις στο νησί Κέσμο, στα Άστενα Τουρμούς, στην πόλη Σιρίκ στο νότιο Ιράν και στην περιοχή της Κομιτείας Μινάμ που έκαναν λόγο τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι η ασφάλεια στον κόλπο πρέπει να διασφαλιστεί μέσω της συνεργασίας μεταξύ των παράκτιων κρατών και χωρίς την παρέμβαση ξένων δυνάμεων. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μαρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις θα συνεχίσουν να στοχοποιούν ιρανικά πετρελαιοφόρα σε αντίπεινα για τις επιθέσεις στα πολεμικά τους πλοία, προσθέτοντας ότι η Ουάσιγκτον στοχεύει να στραγγαλίσει οικονομικά την Τεχεράνη. Σήμερα σε πύργο και Ιωάννινα θα τελεστούν οι κηδείες των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους το περασμένο Σάββατο κατά την αεροπορική επίδειξη Athens Flying Week στην αεροπορική βάση της Τανάγρας. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρες, καλό πρωινό. Αποστόλου Κλίμεντος, Αγίων Μηνοδόρας και Μητροδόρας Μαρτύρων, Αγίες Πουλχερίες. Έχουν για πρώτα λοιπόν στον Κλίμη, στην Κλιμεντίνη, στην Κλιμεντίνα, την Μηνοδόρα, Μητροδόρα, την Πουλχερία. Χρόνια σας πολλά λοιπόν. Ανατολή του Ηλίου 7 και 2 πρώτα λεπτά, Δύση του Ηλίου 19 και 41 πρώτα λεπτά το απόγευμα.

Το 1824 ο ελληνικός στόλος διασκορπίζει την τουρκο-αιγυπτιακή αρμάδα σε ναυμαχία στην Ικαρία και αποτρέπει την κατάληψη της άμμου. 1897 ένα απόσπασμα που συγκροτεί ο τοπικός ερήφης ανοίγει πυρ και σκοτώνει 19 μετανάστες ανθρακορίχους που διαμαρτύρονται για τις συνθήκες εργασίας στα αρχεία Calvin Pardy στο Latimer της Πενσιλβάνιας. 1898 η αυτοκράτηρα της Αυστρο-Ουγγαρίας Ελισάβετ, γνωστότερη και ο Σίση, δολοφονείται στη Γενέβη από τον αρχικό Λουκένι. Το 1919 υπογράφεται η συνθήκη του Αγίου Γερμανού μεταξύ των νικητών του Πρωτοκοσμίου Πολέμου και την ουσίαση της Δημοκρατίας της Αυστρίας που βάζει τέλος στην αυτοκρατορία της Αυστρο-Ουγγαρίας. 1925 υπογράφεται και δημοσιεύεται το πρώτο σύνταγμα της Ελληνικής Δημοκρατίας που τίθεται μάλλον αμέσως σε ισχύ της αβασιλεύτου Ελληνικής Δημοκρατίας πια. 1960 ο θρυλικός Αιθίωπας μαραθωνοδρόμος Αμπέμπε Μπιγκίλα κερδίζει το ξαμετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ρώμης τρέχοντας ξυπόλυτος. 1995 προβάλλεται στους ελληνικούς κινηματογράφους η ταινία του Θεόδωρου Αγγελόπουλου «Το βλέμμα του Οδύσσια» που κέρδισε το μεγάλο βραβείο της Κριτικής Επιτροπής στο Φεστιβάλ Κανών. Το 2003 άγνωστος καταφέρει πολλαπλά τραύματα με μαχαίρι στην Υπουργό Εξωτερικών της Σουηδίας. Ενώ το 2009 για Νικόλα Κιθά λεφτά υπάρχουν, λέει σε προεκλογική ομιλία του ο αρχηγός του Πασόκ Γιώργος Παπανδρέου και αναγγέλει αυξήσεις πάνω από τον πληθωρισμό αν κερδίσει τις εκλογές. 1927, σαν σήμερα γεννιέται ο Γεώργιος Κλάβος, Έλληνας γλύπτης. Το 1933 γεννιέται ο Καρλ Λάγκερφελντ, Γερμανός μόδιστρος. Το 1827 φεύγει από τη ζωή ο Ούγκο Φόσκολο, ελληνικής καταγωγής Ιταλός ποιητής. Το 1976 φεύγει από τη ζωή ο Ντάλτον Τράμπο, Αμερικανός σεναριογράφος και μυθιστοριογράφος. Και το 2010 φεύγει από τη ζωή η Γκιζέλα Ντάλι, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Αδαμαντίας Μαυροειδή, Ελληνίδα ηθοποιός. Και σαν σήμερα, το 1956, ένας από τους πολύ πολύ γνωστούς Έλληνες ηθοποιούς θεάτρου, κινηματογράφου, αλλά βεβαίως και τηλεόραση, μας έχει χαρίσει άφθονο γέλιο, αλλά πάντοτε στις συνεντεύξεις του έχει πάρα πολύ σκοπτικό και πάρα πολύ ιδιαίτερο και χιούμορ, αλλά και απόψε σήμερα γεννιέται το 1956 ο Γιάννης Μπέζος.

Καλημέρα Αλεχάνδρο, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Καλημέρα Δημήτρη Παπουτσία από τη Μελβούρνη. Καλημέρα Αντώνη Βαλακούντη. Καλημέρα Κορίνα. Καλημέρα Δήμο από την Καλυθέα. Παναγιώτη Παπαναγιώτα, καλημέρα, καλό πρωινό από τα Αμέρικα. Μας έχει στείλει και στο Viber. Να σε καλά, Παναγιώτη μου. Καλημέρα Σωτήρη από τα Μελίσια. Καλή δύναμη. 698-123-1003 είναι το τηλέφωνο Viber. Το οποίο μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα γραπτό, ηχητικό, φωτογραφίες, βίντεο. Μη μας καλέσετε, δεν μπορούμε να το απαντήσουμε. Και τώρα εκπομπή, αλλά και βέβαια καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να απαντήσουμε. Καλημέρα στη Μαρία Πολυχρόνη, την πρώτη Σερών. Καλημέρα στον Κυλάκο Δημήτρη. Καλό πρωινό. Καλή δύναμη μέσω του Viber. Και σαν σήμερα, Θεοδόση Πάνου, δυνάμωσε λίγο, όπως και εσείς, αγαπητοί, δυναμώστε λίγο, διότι σαν σήμερα, βάλτε το αν θέλεις. Είναι το 1966, Θεοδόση Πάνου, όπου κυκλοφορούν οι Beatles στο 7ο άλμπουμ τους. Βρίσκεται νούμερο 1 του Billboard 200 απευθείας. Και μέσα από αυτό υπάρχει το τραγούδι το οποίο ακούμε για την Έλεονορ Ρίγκμπι.

0: έτοιμοι να απαντήσουμε επί του πεδίου, προειδοποιώντας για τις ανεξέλεκτες συνέπειες πολεμικής ρητορικής, δηλώσεις που δεν ξέφυγαν από το ραντάρ της Τουρκίας, με τη φιλοκυβερνητική Μιλιέτ να τις χαρακτηρίζει σκανδαλώδεις. Μετά την Αίγυπτο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει στο Παρίσι και ήταν εκεί εχθές. Καλώδιο και Ανατολική Μεσόγειο θα βρεθούν στο επίκεντρο και βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης με τον Γάλλο Πρόεδρο. Πάμε να ακούσουμε όλα σε τι μας στο ρεπορτάζ της Μαρία Τσιλνίκου και χθες με την πολύ πολύ σημαντική συνέντευξη εδώ στην τηλεόραση του Sky του Γιώργου Γεραπετρίτη, τον Δημήτρη Οικονόμου και τον Γιάννη Πιταρά. Εδώ στην τηλεόραση του Sky, με όλα όσα είπε η Μαρία Τσιλνίκου.
1: Μετά το Ελαλαμέν και την άτυπη τριμερή συνάντηση Ελλάδας-Αιγύπτου-Κύπρου, ο Πρωθυπουργός συνεχίζει το διπλωματικό ντεμαρά στο Παρίσι. Στο μενού της συνάντησής του με τον Εμμανουέλ Μακρόν, αναμένεται να είναι η Ανατολική Μεσόγειος και η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Ένα έργο με ισχυρή γαλλική σφραγίδα μετά την είσοδο του γαλλικού ομίλου Μερντιάμ.
2: Βεβαίως θα υπάρξει και η πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Είναι κάτι το οποίο αποτελεί και ευρωπαϊκή μας υποχρέωση και θα γίνει με βάση και τον προγραμματισμό της εταιρείας.
1: Λίγα 24 ώρα μετά τις απειλές του ότι δεν θα μείνει με σταυρωμένα χέρια, επιμένοντας τη θεωρία περικύκλωσης, ο Ερντογάν επέστρεψε στην προκλητική ρητορική με αφορμή αυτήν τη φορά τη μικρασιατική καταστροφή.
3: Τιμώ την 104η επέτειο της απελευθέρωσης της Σμύρνης από την εχθρική κατοχή και τιμώ με έλεος και ευγνωμοσύνη όλους τους ήρωές μας, με κορυφαίο τον Γαζί Μουσταφά Κεμάλ, που οδήγησαν τον εθνικό μας αγώνα σε μια μεγάλη νίκη. Απευθύνω τους χαιρετισμούς μου σε όλους τους πολίτες της Σμύρνης.
1: Σαφή μηνύματα αποφασιστικότητας σε μια περίοδο που καταγράφεται αύξηση της προκλητικότητας της Άγκυρας, εξέπεμψε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, υπογραμμίζοντας πως η εποχή παθητικής αντιμετώπισης τουρκικών αξιώσεων έχει παρέλθει ανεπιστρεπτή.
2: Είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο, δεν φοβάμαι για θερμό επεισόδιο και τούτο διότι εξακολουθούν να υπάρχουν οι διάβλοι επικοινωνίας με την Τουρκία στο πλαίσιο του δομημένου διαλόγου. Προφανώς και είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε στο πεδίο. Εξάλλου, η πραγματική ισχύ, κύριε Οικονόμου, δεν είναι στα λόγια. Όποιος φωνάζει δεν είναι πάντοτε εκείνος ο οποίος είναι ο πιο ισχυρός, μάλλον ο αδύναμος είναι.
1: Η κοινή αντίληψη για τα ζητήματα της Ανατολικής Μεσογείου που εκφράστηκε από Ελλάδα, Αίγυπτο, Κύπρο στο Ελαλαμέιν έχει δημιουργήσει εκνευρισμό στη γείτονα.
0: Ο Μητσοτάκης, θα έλεγε κανείς, πηγαίνει από πόρτα σε πόρτα και διαμαρτύρεται για την Τουρκία στους ηγέτες με τους οποίους συναντάται χθες ο ένας πρωθυπουργός που βρισκόταν στην Αίγυπτο.
4: Δείχνει ότι δεν είμαστε μόνοι μας στην Ανατολική Μεσόγειο. Λέγεται τα τρεις χώρες που έχουν πλήρη ταύτιση στην κατήσχηση του διεθνούς δικαίου.
1: Μια επίσκεψη ψηλού συμβολισμού αναμένεται να πραγματοποιήσει ο πρωθυπουργός στο ακριτικό Καστελόριζο για τις εκδηλώσεις της επέτειου απελευθέρωσης του νησιού.
0: Τώρα, τα επόμενα βήματα στην υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου βρέθηκαν στο επίκεντρο, όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ της Μαρίας Τσιλνίκου, τη συνάντηση που είχαν χθες στο Παρίσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Εμμανουέλ Μακρόν, μετά και τη συμφωνία για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία, η οποία θα αναλάβει και την ανάπτυξη του έργου. Περισσότερα έδωσε χθες πληροφορίες από το κυβερνητικό ρεπορτάζ ο Γιάννης Καντέλης, Σελένα Φετζάνη και σε όλους σας. Να τον ακούσουμε.
5: Είναι δεδομένο ότι η Ανατολική Μεσόγειος είναι στο μένο των συζητήσεων, διότι ο κ. Μητσοτάκης χθες ήταν στο Κάιρο και εκεί υπήρχαν σαφή μηνύματα προς την Τουρκία, αλλά και στην σταθερότητα και την ειρήνη στην Ανατολική Μεσόγειο. Και με τον κύριο Μακρόν αναμένεται να έχουν συζήτηση ειδικά για το καλώδιο. Θυμίζω ότι ο πρόεδρος Μεριντιάμ, όταν στο Μεγάρο Μαξίμου έγινε υπογραφή της συμμετοχής της στο έργο, είπε ότι ο κύριος Μακρόν του τηλεφωνούσε κάθε μέρα και ρωτούσε για το πώς προχωράει αυτό το project. Άρα είναι δεδομένο ότι ο κύριος Μακρόν και ο κύριος Μητσοτάκης θα συζητήσουν για την πόντιση του καλωδίου. Ο σχεδιασμός είναι μέσα στο φθινόπωρο να ξεκινήσουν οι έρευνες στην περιοχή άμεσα, ακριβώς, και είναι προφανές ότι η Γαλλία αποτελεί άλλη μια εγγύηση ασφαλείας για την συνέχιση του έργου και βεβαίως την αντιμετώπιση οποιασδήποτε πρόκλησης από την πλευρά της Τουρκίας, η οποία είναι ένα ενδεχόμενο που εξετάζεται από την ελληνική πλευρά.
6: Επόμενη στάση στο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, το Καστελόριζο. Μία επίσκεψη με πολλούς συμβολισμούς, Γιάννη.
5: Ναι, και λίγες ημέρες μετά τις δηλώσεις του κυρίου Ερντογάν για το Καστελόριζο, με τον κύριο Μητσοτάκη να αναμένεται την Κυριακή να εκφωνήσει ομιλία στους εορτασμούς για την απελευθέρωση του νησιού και βεβαίως βρισκόμενος από την Παρασκευή στο ακριτικό νησί να δίνει ένα μήνυμα ισχύως και προφανώς προάσπισης των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, Λένα.
6: Εκτός όμως από τη διπλωματία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα είχε στην ατζέντα το διάστημα, συνομίλησε και με τον Έλληνα αστροναύτη. Τώρα βλέπουμε και τις σχετικές εικόνες, Γιάννη.
5: Ναι, βλέπουμε τις εικόνες από την παρουσίαση από τον κύριο Μακρόν στο πλαίσιο της διάσκεψης για το διάστημα της αποστολής PAM-6, στο που συμμετέχουν ο Ευρωπαϊκός Διαστημικός Σταθμός και η NASA. Μεταξύ του πληρώματος βρίσκεται και ο πρώτος Έλληνας

0: Προνάθησε ο κύριος Γολέμης, ο κύριος Μακρόν φώναξε τον Έλληνα Πρωθυπουργό στη σκηνή για να καλωσορίσει αυτός τον Έλληνα αστροναύτη και να δηλωθεί η συμμετοχή του στο πλήρωμα, μια αποστολή η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2027.
1: Τώρα, μιλώντας στη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα, ο Πρωθυπουργός τόνισε και ότι πριν από μερικά χρόνια η Ελλάδα δεν είχε καμία παρουσία στο διάστημα. Τώρα διαθέτουμε 18 δορυφόρους σε τροχιά και αναπτύσσουμε το δικό μας οικοσύστημα στον τομέα της κατασκευής δορυφόρων. Ο κ. Μητσοτάκης επικοινώνησε και ανακοίνωσε μάλιστα και τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη που θα στείλει στο διάστημα, τον Ανδριανό Γολέμη, κάνοντας λόγο για πολύ ξεχωριστή στιγμή για τη χώρα, να τον ακούσουμε.
2: It's a very special moment for Greece.
1: Είναι πολύ ξεχωριστή στιγμή για την Ελλάδα και πιστεύω ότι ο Ανδριανός, πέρα από τα πολύ ενδιαφέροντα πειράματα που θα διεξάγει στην Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, θα αποτελέσει επίσης πηγή έμπνευσης για τα μικρά Ελληνόπουλα ώστε να στραφούν προς τις επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά, να ονειρεύονται ξανά και ξανά να απομακρυνθούν από τις οθόνες. Είναι πολύ καλύτερο να ονειρεύονται το διάστημα, να κατασκευάζουν μικροδορυφόρους όπως κάνουν στο σχολείο. Είμαι σίγουρος ότι ο Ανδριανός θα μας κάνει περήφανος. Χαίρομαι που το βλέπω στην ελληνική σημαία, που βλέπω την ελληνική σημαία στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.
2: You will make us proud. I'm happy to see the Greek flag on the ISS.
1: Πάμε τώρα στα του κυρίου Τσίπρα. Εδώ λοιπόν είμαστε, είπαμε στον ολίγο κυνικό, στον ολίγο μπερδεμένο και λίγο ανιστόρητο. Δεν το έχουμε καλά και με την ιστορία. Έχετε και πολλά να διαβάσετε και στις παραπολιτικές στήλες, αλλά μην χάσετε και στον Εξώστη. Πολλά έχει να πει ο Αντώνης Αντζουλέτος και ο Γιάννης Καντέλης από τον Εξώστη, όπου τον παρακολούθησαν δεδομένο. Εκεί ήταν η Χρυσαμπάτο, οπότε στον Εξώστη ήταν οι δύο συνάδελφοι. Πολλές πληροφορίες, όλα αυτά τα οποία υπόθηκαν εχθές. Συνέντευξη που παραλαμβάνω, μία συνέντευξη που δόθηκε χώρο στο συνεδρικό κέντρο στο Βελίδιο, στην ΔΕΘ, εντός του χώρου αυτού, σε μη κοινοβουλευτικό κόμμα. Πρώτη φορά τα έχει να δώσει εξήγηση, φαντάζομαι, η διοίκηση της ΔΕΘ και του Βελίδιου Ιδρύματος. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως έχουν να δοθούν και οι σχετικές απαντήσεις, αν κάποιο ρωτήσει για την ΠΑΜ, ενδιαφέρεστε κιόλας. Οπότε λοιπόν αυτό είναι ένα θέμα. Με το στίχο λοιπόν τώρα μου έφαγε όλα τα δαχτυλίδια, απάντησε ο Αλέξης Τσίπρας από τη ΔΕΘ στον Κυριάκο Μητσοτάκη με αφορμή τον στίχο που είχε αφιερώσει ο Πρωθυπουργός στον κύριο Τσίπρα. Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω. Ο κύριος Τσίπρας σημείωσε ότι επανήλθε στην κεντρική πολιτική σκηνή με στόχο να ιτηθεί στρατηγικά η κυβέρνηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ερωτηθείς για το τι θα κάνει αν από τις εκλογές δεν προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση, απάντησε ότι αν έχουμε την πρώτη διερευνητική εντολή, θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες σχηματισμού κυβέρνησης στη βάση ενός προγράμματος αλλαγής πολιτικής. Αν δεν γίνει αυτό, τότε θα πάμε σε δεύτερες εκλογές, οι οποίες δεν είναι και καμιά καταστροφή. Πινελόπη Γκάγιο στο ρεπορτάζ.
3: Το πολιτικό πλάνο του μέχρι τις επερχόμενες εκλογές, ξεδίπλωσε ο Αλέξης Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη, αποκαλύπτοντας τους λόγους που επανήλθε στην κεντρική πολιτική σκηνή και ορίζοντας ως βασικό του αντίπαλο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον οποίο θέλει να νικήσει.
4: Επανήλθα στην κεντρική πολιτική σκηνή γιατί πιστεύω ότι υπήρχε ανάγκη για το πολιτικό σύστημα, για την παράταξή μου και την ίδια τη λειτουργία της δημοκρατίας να επανέλθει ισορροπία. Ο στόχος μου είναι να ιτηθεί στρατηγικά και εκλογικά αυτή η κυβέρνηση και ο κ. Μητσοτάκης στις επόμενες εκλογές.
3: Ο επικεφαλής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης απάντησε στην κριτική που δέχεται όλο το τελευταίο διάστημα για την κοστολόγηση του προγράμματός του, κατηγορώντας την κυβέρνηση για μια μοχθηρή επικοινωνιακή πολιτική που στόχο έχει να μπερδέψει τους πολίτες ενώ επένεσε το οικονομικό του επιτελείο.
4: Ο τελευταίος που μπορεί να δίνει συμβουλές δημοσιονομικής σταθερότητας σε εμένα είναι ο κ. Μητσοτάκης. Όχι μόνο γιατί κυβέρνησε σε ασύγκριτα καλύτερες δημοσιονομικά συνθήκες από ότι εγώ, κυρίως διότι η ίδια η παρουσία του έχει αποδείξει ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ανέλαβε ένα κόμμα με χρέη 200 εκατομμύρια ευρώ και το έχει τριπλασιάσει.
3: Ο Αλέξης Τσίπρας, χωρίς να έχει σαφή εικόνα για ακριβή νούμερα, επέμεινε και στην ανάγκη δημιουργίας περιουσιολογίου και φορολόγησης του 1% των πλουσίων της χώρας και εξήγησε τους λόγους, ενώ επικαλέστηκε προς απάντηση τις κριτικές που δέχεται για το περιουσιολόγιο ένα λαϊκό τραγούδι.
4: Μιας και ο Πρωθυπουργός το Σαββατοκύριακο το ρίξε στο ελαφρολαϊκό, να σας θυμίσω κι εγώ ένα ωραίο τραγούδι του αείμνηστου του Γιώργου του Μιτσάκη που λέγε «Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια». Να σοβαρευτούμε όμως. Και όταν έχει κάποιος ένα διάρρηστο περιστέρι, είναι περιουσία. Και πληρώνει για την περιουσία αυτή. Δεν πληρώνει μόνο για τη φορολόγηση του εισοδήματός του, έτσι δεν είναι.
5: Όταν κάποιος έχει 5 εκατομμύρια στην τράπεζα, πληρώνει για την περιουσία αυτή.

0: πολίτες και ειδικότερα στους φίλους και τα μέλη του κόμματος από όπου προέρχεται και η μέχρι τώρα χρηματοδότηση στρέφεται και για τα οικονομικά της Ελλάς. Στην ερώτηση του Sky και της Χρύσας Μπάτου, ο Αλέξης Τσίπρας προανήγγειλε τη δημιουργία ειδικής εφαρμογής όπου ο καθένας θα έχει εικόνα σε πραγματικό χρόνο για το ταμείο του κόμματος.
1: Θα προβούμε σε μια καινοτομία για το πολιτικό σύστημα της χώρας, την οποία ελπίζω να ακολουθήσουν και όλα τα πολιτικά κόμματα. Ποια είναι αυτή την καινοτομία? Θα κάνουμε δύο κινήσεις. Η πρώτη κίνηση είναι ότι θα θέσουμε σε δημοσιότητα, πλήρη δημοσιότητα και διαφάνεια, σε πραγματικό χρόνο και το τελευταίο ευρώ που έχουμε πάρει και το τελευταίο ευρώ που θα έρχεται καθημερινά από τα φίλοι, από τους φίλους, τα μέλη, τους εθελοντές.
0: Μιλώντας για τα εθνικά, ο Αλέξης Τσίπρας άσκησε δρυμία κριτική προς την κυβέρνηση, μιλώντας για διγλωσία υπουργών της, αλλά και για μονοδιάστατη πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη, ενώ μίλησε για τις στοχεύσεις του ίδιου, για τη Χάγη και τα 12 ναυτικά μίλια.
1: Θα αξιοποιούσα τα ήρεμα νερά, όσο υπήρχαν, προκειμένου να δεσμεύσουν με την Τουρκία σε μια προοπτική να λύσουμε τις διαφορές μας με βάση το Διεθνές Δίκαιο στη Χάγη. Και ταυτόχρονα θα προχωρούσα, όχι τώρα, εδώ και πάρα πολύ καιρό, στην επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια στην Ανατολική Μεσόγειο.
2: Το περιβόητο rebranding ήταν απλώς λεπετάμενα λεφτά. Ο κύριος Τσίπρας παραμένει σταθερά ίδιος και παράλλαχτο, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Πήρα τώρα κατά του Αλέξη Τσίπρα και από το Πασόκ με αφορμή την τοποθέτησή του για τον Γιώργο Σιακαντάρη, από τον οποίο ο πρώην πρωθυπουργός επιχείρησε να αποστασιοποιηθεί, λόγω του ότι δεν είναι στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Ο κύριος Τσίπρας έχει ροπεί στο ψέμα, αναφέρει το Πασόκ, υποστηρίζοντας ότι ο κύριος Σιακαντάρη συμμετείχε στο Εθνικό Συμβούλιο του Νέου Κόμματος και το όνομα του αφαιρέθηκε συνέχεια από την ιστοσελίδα. Τώρα, άνοδος 1,6% για τη Νέα Δημοκρατία στο 30,6%, υποχωρεί ο Τσίπρας στο 16%, το Πασόκ στο 12,8%, στο 3,6% η κυρία Καριστιανού. Αυτά είναι από τη θεσμική δημοσκόπηση που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Star από την GPO. Όλα αυτά λοιπόν μπορείτε να τα βρείτε και να σας πω έτσι μόνο τα στοιχεία τα οποία έχουν να κάνουν με την πρόθεση ψήφου. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 25,8% με άνοδο 0,8% σε σχέση με τον Ιούνιο. Δεύτερο κόμμα η Ελλάς με 13,5% και ενισχύεται 0,3%. Τρίτη θέση Πασόκ διατηρεί το ποσοστό του 10,8%. Ακολουθούν Ελληνική Λύση 7,6%, Κουκουέ 7,4%, Πλεύση Ελευθερία 4,1%, Φωνή Λογικής 3,1%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 3%, Μέρα 25,1%, Νέα Αριστερά 1,2%, ΣΥΡΙΖΑ 1,1% και Νίκη 1%. Η διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς διευρύνεται στις 14,6 ποσοστιαίες μονάδες, καθώς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα καταγράφεται στο 16% έναντι 17,6% όπου είχε στην σημειώσει στην προηγούμενη μέτρηση του Ιουλίου. Την ίδια στιγμή το Πασόκ εμφανίζει άνοδο κατά 1,7 μονάδες, φτάνοντας στο 12,8% και περιορίζοντας έτσι την απόσταση από τη δεύτερη θέση στις 3,2 μονάδες. Αν την επόμενη των εκλογών δεν υπάρχει σταθερή κυβέρνηση, τότε η χώρα μας μπορεί να θεχθεί επίθεση από την Τουρκία, είπε ο Υπουργός Δικαιοσύνης και έβαλε φωτιά στην πολιτική κόντρα. Από αυτή την τοποθέτηση αποστάσεις πήραν τα γαλάζια στελέχη. Αυτή όμως δεν ήταν η μοναδική δήλωση που προκάλεσε αντιθέτως τα περί ευμερίας των πολιτών. Του Άδων Γεωργιάδη εκτροχίασαν τη δημόσια συζήτηση. Γιάννης Καντέλης στο σχετικό ρεπορτάζ.
3: Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η βεβαιότητα που εξέφρασε ο Υπουργός Δικαιοσύνης για επίθεση της Τουρκίας στην Ελλάδα, εάν την επόμενη των εκλογών δεν υπάρχει σταθερή κυβέρνηση. Αποστάσεις πήραν και κυβερνητικά στελέχη.
4: Στις επόμενες εκλογές υποχρεωτικά θα μπει ένα κέριο δίλημα. Μια χώρα που βρίσκεται σε εθνική διακινδύνευση, εάν θα μείνει ακυβέρνητη ή θα κυβερνηθεί. Και αν θα μείνει ακυβέρνητη, μην έχουμε καμιά αμφιβολία ότι θα γίνει τον ντου από απέναντι. Καμία αμφιβολία.
5: Ο λαός δεν εκβιάζεται ποτέ. Κυβερνητική αστάθεια σημαίνει συνολικά μια αδύναμη χώρα. Στις αγορές, ενδεχομένως σε θέματα που μπορεί να έχουν να κάνουν με εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού, σε πολλά ζητήματα. Δεν το βάζουμε όμως ποτέ ως ένα πλαίσιο μπαμπούλα και φόβου στο λαό.
6: Αυτό είναι βαθιά επικίνδυνο και ανέθιμο. Τα εθνικά θέματα είναι πολύ σημαντικά για να παίζουμε. Η πατρίδα είναι πάνω από το μικροκομματικό συμβαίνον της Νέας Δημοκρατίας. Η πατρίδα είναι πάνω από όλα.
3: Δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Επιμένοντας όμως την ανάγκη

0: σταθερότητας για την αντιμετώπιση των κρίσεων.
1: Όχι, αλλά είναι πολύ προτιμότερο, θεωρώ, υποκειμενική άποψη εκφράζω, να συνεχίσουμε να έχουμε μια σταθερή κυβέρνηση, η οποία ξέρει να αντιμετωπίζει με πολύ μεγάλη επιτυχία τις πιο μεγάλες κρίσεις όλων των επιπέδων.
2: Η χτεσινή δήλωση του κυρίου Φλωρή ήταν σοκαριστική. Τύπου παραπέμπει σε ένα άλλο σύνθημα που έλεγε πριν λίγους μήνες, Μητσοτάκης ή χάος. Αυτά νομίζω δείχνουν μια ακραία αλαζονία.
0: Ανάλογη ένταση προκάλεσε η δήλωση του Άδωνη Γεωργιάδη για την ευημερία των πολιτών.
3: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, Ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
4: Αυτός ο κινησμός δεν βοηθάει. Εμένα αυτό το πράγμα δεν με εκφράζει. Ναι. Πιστεύω ότι οφείλουμε να είμαστε μετρημένοι, οφείλουμε να ακούμε την κοινωνία, Νέα Δημοκρατία, για να επανασυνδεθεί με κομμάτια της εκλογικής και κοινωνικής της βάσης που δεν πήγαν αλλού, αλλά που κρατούν μία αναμονή, δεν είναι ούτε να φωνάζουμε πολύ, ούτε να κουνάμε το δάχτυλο πολύ, ούτε να λέμε πράγματα με έναν τρόπο που περισσότερο θυμώνουνε.
1: Διανύουμε παράλληλα μία από τις πιο επίμονες περιόδους ανόδου των τιμών, ακρίβειας, πληθωρισμού, που αγγίζει αυτός ο πληθωρισμός πολύ παραπάνω τα χαμηλότερα εισοδήματα και τη μεσαία τάξη. Και αυτό πρέπει να το λέμε όταν ξεκινάμε τις τοποθετήσεις μας, γιατί διαφορετικά δικαιολογημένο ο οποίος μας ακούει θα αλλάξει σταθμό ή θα αλλάξει κανάλι.
5: Έρχεται ο πρώτος στη τάξη υπουργός του Πιάλογο και της Προβολής να πει ότι ζούμε σε συγκλονιστική ευημερία, τότε η λογική σηκώνει τα χέρια ψηλά και λέει παραδίδομαι πράγματα.
6: Λίγο πολύ η χώρα πάει εξαιρετικά. Απλά οι κουτί πολίτες ή οι αχάριστοι δεν το καταλαβαίνουν.
4: Αυτό θα
6: το πληρώσετε και στην κάλπη, αλλά βεβαίως θα το δείτε ακριβώς και στη δημοσκοπήση.
0: Στο δρόμο προς τις εκλογές, κυβέρνηση και αντιπολίτευση θα βάζουν στο μικροσκόπιο τις δηλώσεις των πολιτικών τους αντιπάλων.
7: Με τα δικά σας μηνύματα θα κλείσουμε και ένα ακόμη ρεπορτάζ. Καλημέρα, Σωτήρη από τα Μελίσια. Καλό πρωινό και σε όλους τους ακροατές. Σωτήρης Κράβαρης, καλημέρα εδώ από τον Πέμπτο. Τα λέμε, Σωτήρη μου, σε πολύ λίγο. Δήμα από την Καλυθέα, καλημέρα, καλό πρωινό. Ενώ να κλείσω και με τα μηνύματά σας από το 1003 με τον Αλεχάνδρο που λέει: ναι, υπάρχει ακρίβεια, ναι, υπάρχουν πολλά που ακόμα πρέπει να γίνουν. Όμως το αναμένω ξαφνικά χωρίς εργασία τέλη Αυγούστου και να βρίσκω τόσο γρήγορα νέα δουλειά, το θεωρώ πολύ σημαντικό για έναν άνθρωπο στα 52 του. Η απελπισία παραμονεύει και το να έχει εργασία είναι πολύ σημαντικό. Καλή μου αρχή λοιπόν σήμερα. Καλώς αρχή, Αλεχάνδρο μου. Καλή νέα αρχή. Να σε καλά, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Πάντα τυχερός. Τάσο, καλημέρα από τον δρόμο μας λέει. Καλό πρωινό, καλή δύναμη. Μέσω τηλεφωνικού κέντρου, κυρία Μαρία από το Χαλάνδρη, κυρία Βούλα από το Παγκράτη, κυρία Σοφία από τη Σπάρτη. Καλημέρα, κυρία Αφροδίτη μας. Κυρία Αφροδίτη από τα Βερλίσια, Ελένη από την Καβάλα, ο Χαράλαμπος από την Πάτρα, ο Στέφανος από το Γέρακα. Και πόσοι μαθητές πραγματικά αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κατανόηση κειμένου και σε τι ποσοστό κατακτούν βασικές δεξιότητες. Το Πανεπιστήμιο της Πίζας καταπάντησε ένας στους δύο. Περισσότερα μέρη Τούμπα.
8: Ένα στους δύο μαθητές στην Ελλάδα δεν φτάνουν το βασικό επίπεδο λειτουργικού εγγραμματισμού στα μαθηματικά, στην κατανόηση κειμένου και στις φυσικές επιστήμες.
9: Καλομαθαίνουμε πολύ τα παιδιά και τα περιμένουν όλα έτοιμα και δεν αγωνίζονται.
10: Πιστεύω φταίει ότι τα παιδιά δεν ασχολούνται καθόλου, αδιαφορούν.
11: Οι γονείς που δεν παρακινούν έτσι το παιδί να κάτσει, να διαβάσει, να μάθει, να ψαχτεί, να μελετήσει.
12: Ιδιαίτερη ανησυχία έχει να κάνει με την κατανόηση του κειμένου, με την μεγαλύτερη διεθνή πτώση, 16 μονάδες συνολικά. Τα αποτελέσματα για την Ελλάδα είναι λίγο πιο αισιόδοξα από τις προηγούμενες φορές.
8: Στα μαθηματικά καταγράφεται για πρώτη φορά ένδειξη προσέγγισης του μέσου όρου σε μια εξέλιξη που διαφοροποιεί την εικόνα της χώρας από εκείνη των προηγούμενων ετών.
13: Οι μαθητές που εξετάστηκαν τώρα στην έρευνα PISA ήταν οι μαθητές που ήταν Τετάρτη και Πέμπτη Δημοτικού την περίοδο της πανδημίας. Δηλαδή σε μια νεαρή σχολική ηλικία. Και οι παγκόσμιες έρευνες δείχνουν ότι όσο νωρίτερα βρήκε η πανδημία τους μαθητές, τόσο μεγαλύτερες ήταν οι γνωστικές απώλειες.
14: Πίσω από τη χαμηλή μαθησιακή επίδοση, η PISA καταγράφει και ένα δύσκολο σχολικό περιβάλλον. Ελλείψεις εκπαιδευτικών, προβλήματα πειθαρχίας και αυξημένες απουσίες.
15: Ο τρόπος που έχουν τα σχολεία αποθούν τους νέους, τους μαθητές και αυτά από το να μάθουν.
16: Το εκπαιδευτικό σύστημα είναι πολύ παροχημένο για τα σημερινά παιδιά. Θα πρέπει λίγο να τα ακολουθήσει.
8: Στην Ελλάδα στο PISA 2025 συμμετείχαν 6.000 μαθητές από 229 σχολεία. Πρόκειται για το μεγαλύτερο δείγμα την τελευταία δεκαετία.
17: Τα σχολεία τα οποία λαμβάνουν μέρος στο διαγωνισμό σε χώρες προηγμένες όπως η Γερμανία για παράδειγμα είναι επιλεκτικά σχολεία όπου επιλέγονται οι μαθητές σύμφωνα με την επίδοσή τους. Ενώ αντίθετα, Τα σχολεία τα δικά μας έχουν επιλεγεί με έναν τυχαίο τρόπο, τέλος πάντων.

0: αποτέλεσμα το μαθητικό δυναμικό να είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό των παράδειγμα Γερμανών συμμαθητών τους.
1: Μπορούν να φταίνε και οι οθόνες και γενικά αν κάποιο παιδάκι έχει κάποιες ιδιαίτερες δυσκολίες μαθησιακό.
2: Φταίνει και τα κινητά. Οι άνθρωποι πλέον δεν διαβάζουν τόσο βιβλία όσο διάβαζαν πριν.
3: Σκρολάρισμα που όλοι βλέπουμε, όχι μόνο στα παιδιά μας αλλά και σε όλους τους ενήλικες σήμερα, φαίνεται ότι έχει δημιουργήσει πια τη συνθήκη ώστε να μην μπορούμε να διαβάσουμε ένα στοιχειώδες κείμενο. Σε λίγο φοβάμαι ότι δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε αν συνεχίσει αυτή η ίδια κατάσταση.
4: Η κρίση όμως δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Οι μέσες επιδόσεις των χωρών που συμμετείχαν είναι οι χαμηλότερες ιστορικά από την έναρξη του PISA το 2000.
5: Ο Πολυλογάς είναι ήδη εδώ, στο κεντρικό αεροθάλαμο του Sky. 6-9-8-1-2-3-1-3. Βομβαρδίστε τον για να μην προλάβει να πει τίποτα άλλο. Αφήστε τον μόνο λίγο εκεί.
6: Ναι.
5: Μετά τις 7.30, όπου είναι εδώ ο άνθρωπος, ο Διονύσης Ρίζος, για τις απαντήσεις γύρω από τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα εργασιακά και όχι μόνο στα εξοδοτικά. Η Αθηνά Μαράκη επίσης στο δελτίο ειδήσεων. Εμείς αύριο το πρωί στις 5. 11 και 10. Αξιολόγηση του προγράμματος του κ. Τσίπρα από τον κ. Ευκλήδη Τσακαλώτο εδώ με τους Στούμπο και Μωρούτη, όπως επίσης και υπουργό παιδείας, κυρία Ζαχαράκη. Εμείς αύριο 5, να είστε καλά. Γεια χαρά.
7: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
8: Η ώρα είναι 6.
9: Είμαι ο Φιλέας.
10: Και εγώ η Φογ.
9: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
10: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
9: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
10: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
9: Και πώς γίνεται αυτό?
10: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
9: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
10: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
11: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι που δεν είχε την απαιτούμενη άδεια πραγματοποίησε ιατρική πράξη ο Γιώργος Μαζωνάκης λίγο πριν καταλήξει από ανακοπή σε ηλικία 54 ετών σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργού Υγείας. Όπως αναφέρει ο κύριος Γεωργιάδης, το συγκεκριμένο ιατρείο είχε άδεια απλού παθολογικού ιατρείου που δεν επιτρέπεται να διενεργούνται συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις. Ο κύριος Γεωργιάδης σημείωσε ότι ζήτησε από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να διενεργήσει άμεσα τον προβλεπόμενο έλεγχο. Ο Υπουργός ξεκαθαρίζει ότι τα ακριβή αίτια του θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή θα εξηγηθούν από την ιατροδικαστική έρευνα. Σε ανακοίνωση του, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ήδη εκτακτός έλεγχος από κλιμάκιο του Συλλόγου. Παράλληλα, έχετε ο φάκελος του ιατρείου η άδεια λειτουργίας, το αντικείμενο και οι ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνταν σε αυτό. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, αφέθηκαν ελεύθεροι από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Αθηνών οι δύο γιατροί, ο ιδιοκτήτης της κλινικής και επίσης ιατρός σύζυγός του. Σήμερα το πρωί θα γίνουν από ειδικό αστυνομικό κλιμάκιο έρευνες στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη και στο ιατρείο. Υπενθυμίζεται ότι από το ιδιωτικό ιατρείο ο Γιώργος Μαζωνάκης μεταφέρθηκε εσπεσμένα στο ΕΛΠΙΣ με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ λίγο πριν από τις 5 χθες το απόγευμα, χωρίς σφιγμό. Διενεργήθηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση χωρίς επιτυχή έκβαση και στις 6 παρά 20 καταγράφηκε ο θάνατός του. Τα επόμενα βήματα στην υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν στο Παρίσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Εμμανουέλ Μακρόν μετά την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία, η οποία και θα αναλάβει την ανάπτυξη του

0: έργου. Μιλώντας νωρίτερα στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το διάστημα, ο Πρωθυπουργός τόνισε πως πριν από μερικά χρόνια η Ελλάδα δεν είχε καμία παρουσία στο διάστημα. Τώρα διαθέτουμε 18 δορυφόρους ετροχιά και αναπτύσσουμε το δικό μας οικοσύστημα στον τομέα της κατασκευής δορυφόρων. Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη που θα σταλεί στο διάστημα, τον Ανδριανό Γολέμη, κάνοντας λόγο για πολύ ξεχωριστή στιγμή για τη χώρα. Σήμερα σε Πύργο και Ιωάννινα θα τελεστούν οι κηδείες των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους το περασμένο Σάββατο κατά την αεροπορική επίδειξη Athens Flying Week στην αεροπορική βάση της Θανάγρας. Σε χειρουργική επέμβαση για εξάρθρωση στο πόδι υποβλήθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου 21 ετών κοπέλα, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά στο τροχαίο με τα δύο λεωφορεία που έγινε χθες το μεσημέρι στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Η νεαρή τραυματίας πλέον βρίσκεται υπό ιατρική παρακολούθηση, νοσηλευόμενη στην ορθοπαιδική κλινική του νοσοκομείου. Στη χειρουργική κλινική εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 62χρονη ελαφρά τραυματίας. Εξιτήριο έλαβαν χθες το απόγευμα οι 50χρονοι και οι 17χρονοι που επίσης τραυματίστηκαν ελαφρά. Με το στίχο μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια, απάντησε ο Αλέξης Τσίπρας από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη στον Κυριάκο Μητσοτάκη με αφορμή το στίχο που είχε αφιερώσει ο Πρωθυπουργός στον κύριο Τσίπρα. Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω. Ο κύριος Τσίπρας σημείωσε ότι επανήλθε στην κεντρική πολιτική σκηνή με στόχο να ιτηθεί στρατηγικά η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ερωτηθείς για το τι θα κάνει αν από τις εκλογές δεν προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση, απάντησε. Αν έχουμε την πρώτη διερευνητική εντολή, θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες σχηματισμού κυβέρνησης στη βάση ενός προγράμματος αλλαγής πολιτικής. Αν δεν γίνει αυτό, τότε θα πάμε σε δεύτερες εκλογές, οι οποίες δεν είναι, όπως είπε, και καμιά καταστροφή. Ο πλανήτης μόλις έζησε τον πιο θερμό Αύγουστο που καταγράφηκε ποτέ, ενώ η Ευρώπη γνώρισε το χειρότερο καλοκαίρι στην ιστορία της. Σύμφωνα με τα δεδομένα που δίνει στη δημοσιότητα σήμερα η Ευρωπαϊκή Μετεωρολογική Υπηρεσία Κοπέρνικους. Με τη μέση παγκόσμια θερμοκρασία να φτάνει τους 16,96 βαθμούς Κελσίου, ο Αύγουστος ήταν ο πιο θερμός μήνας που μετρήθηκε ποτέ, ανεξαρτήτως εποχής, όπως υπογραμμίζει ο Ευρωπαϊκός Θεσμός, τα δεδομένα του οποίου ανάγονται έως και το 1940. Τρεις άντρες σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια αμερικανικού πλήγματος σε ύποπτο σκάφος διακίνησης ναρκωτικών στην Καραϊβική. Το σκάφος μετέφερε παράνομες ναρκωτικές ουσίες και κινούνταν σε μία από τις πιο γνωστές διαδρομές του διεθνούς ναρκοεμπορίου στην περιοχή της Καραϊβικής, όπως ανακοίνωσαν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής στη League Face του Champions League, Barcelona Feyenoord 5-1, Stuttgart Viking 3-1, Paris Saint-Germain Slovan Bratislava 6-1, Liverpool Atletico Madrid 2-1, Sporting Lissabonas Galatasaray 3-1, Napoli Arsenal 0-1. Τη λήξη της συνεργασίας της με τον José Luis με τη Λίμπαρ ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ θα είναι ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού, ο οποίος αναμένεται σήμερα στη χώρα μας για να αναλάβει και τυπικά το τιμόνι της ομάδας. Στη μάχη της League Face του κυπέλου Ελλάδα Superbet ρίχνεται ο Αστέρας Άκτορ, ο οποίος υποδέχεται τον Άρη στην Τρίπολη σήμερα στις 6 παρατέταρτο. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο ΆΚΑ την Κηφισιά στην εξαναβολής αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της Super League. Και αυτή η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά αίθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα δυτικά υπηρετικά οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, στην Ήπειρο ίσως και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρη 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα δυτικά, βόρειο-δυτικά ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Το Σάββατο από το απόγευμα τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

0: θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι και πάλι βόρειο-δυτικοί, 4 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Κυριακή, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως από το μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

Δεν ξέρω τι να σας πω, να σας πω την αλήθεια για την ιστορία του Γιώργου Ματσονάκη. Δεν ήμουν μάλλον από τους φαν να σας πω, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Δεν έχει καμία σημασία, διότι είχε φανατικούς. Λάτρης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος, όπως γράφει η Τασούλα Επτακύλη σήμερα στην εφημερίδα Καθημερινή, η οποία από το 93 μπλέκεται στα των εταιριών που ασχολούνται με τραγουδιστές, δισκογραφικών εταιριών, που εμφανίστηκε μπροστά του ένας νεαρός με μικρές πωλήσεις στην αρχή, αλλά το είχε λέει. Είχε αυτό το μαγικό άστρο που ενδεχομένως έχουν κάποιοι άνθρωποι που περπατάνε και δίπλα μας, να ξέρετε. Λοιπόν, ξεχώριζε λέει για την τόλμη να είναι διαφορετικός, να αυτοσαρκάζεται και να πειραματίζεται ο Γιώργος Ματσονάκης σε ηλικία 54 ετών, παρακαλώ πάρα πολύ. Μάθαμε αυτά που μάθαμε χθες για την ιστορία της πλασμαφαίρεσης. Έπαιρα και εγώ τηλέφωνο να ρωτήσω γιατρό τώρα τι είναι η πλασμαφαίρεση, ψάλτη. Είδα και μια ανάρτηση που έκανε ο κύριος Γεωργιάδης σχετικά με το ιατρείο στο οποίο γινόταν όλη αυτή η ιστορία. Εκ των υστέρων πάλι προκύπτουν τρύπες στο σύστημα. Ποιος πουλάει, τι πουλάει, ποιος εμπιστεύεται, ποιον εμπιστεύεται. Εδώ σας θέλω.

Και επειδή μίλησα, θυμίζω βέβαια, εντάξει, ότι ο Μαζολάκης ετοιμάζει, λέει, και μια μεγάλη συναυλία για τα 33 χρόνια. Βέβαια, από το 93 είναι 33 χρόνια. Καλή ώρα ομιλών. Το 33 ξεκίνησε, το 33 όχι ηλικία, έτσι κατάλαβες. Πετράν, λοιπόν, 33 χρόνια λέει, και μάλιστα την ετοίμαζε, λέει, με πάρα πολλές λεπτομέρειες την συναυλία αυτή. Θυμίζω τα γεγονότα που είχαμε το καλοκαίρι εκεί με το Δρομοκαίτιο, άλλη πονεμένη ιστορία. Ανήμερα το 15 Αύγουστο θυμίζω, που βρέθηκε έγκλειστος. Αλλά επίσης θέλω να σας πω, ρωτώντας εχθές διάφορα πράγματα και ανθρώπους που είναι σε αυτόν τον χώρο, τον χώρο των μαγαζιών κλπ, μου λέγανε εξαιρετικά λόγια, όχι για να μου πούνε εξαιρετικά λόγια, γιατί αυτός ο χώρος, ξέρετε, είναι λίγο περίεργος, αλλά για το ότι βοηθούσε, λέει, πάρα πολύ, πάρα πολλούς ανθρώπους, χωρίς ποτέ να το λέει. Και αυτό ήταν μεγαλείο ψυχής. Μεγαλείο ψυχής. Βέβαια, ξαναγυρίζω στο μεγάλο ζήτημα, βέβαια, όλη αυτή η ιστορία, φλαστοκύτταρα, λέει, πλασμαφαίρεση κλπ, έμαθα πράγματα και θάματα, να σας πω την αλήθεια. Ένας παράλληλος κόσμος, ο οποίος, να σας πω, προσπαθεί Θυμίζω τα γεγονότα που είχαμε το καλοκαίρι εκεί με το Δρομοκαίτιο, άλλη πονεμένη ιστορία. Ανήμερα το 15 Αύγουστο, θυμίζω, που βρέθηκε έγκλειστος. Αλλά επίσης θέλω να σας πω, ρωτώντας εχθές διάφορα πράγματα και ανθρώπους που είναι σε αυτόν τον χώρο, τον χώρο των μαγαζιών κλπ, μου λέγανε εξαιρετικά λόγια, όχι για να μου πούνε εξαιρετικά λόγια, γιατί αυτός ο χώρος, ξέρετε, είναι λίγο περίεργος, αλλά για το ότι βοηθούσε, λέει, πάρα πολύ, πάρα πολλούς ανθρώπους, χωρίς ποτέ να το λέει. Και αυτό ήταν μεγαλείο ψυχής. Μεγαλείο ψυχής. Βέβαια, ξαναγυρίζω στο μεγάλο ζήτημα, βέβαια, όλη αυτή η ιστορία,

χωρίς ποτέ να το λέει. Και αυτό ήταν μεγαλείο ψυχής. Μεγαλείο ψυχής. Βέβαια, ξαναγυρίζω στο μεγάλο ζήτημα, βέβαια, όλη αυτή η ιστορία. Φλαστοκύτταρα, λέει, πλασμαφαίρεση κλπ. Έμαθα πράγματα και θάματα, να σας πω την αλήθεια. Ένας παράλληλος κόσμος, ο οποίος, να σας πω, προσπαθεί απεγνωσμένα, όχι, δεν το λέω για τον συγχωρεμένο, έτσι δεν είναι, αλλά προσπαθεί, λέει, να διατηρηθεί νέος. Τι λες, ρε παιδί μου, καταπληκτικό. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γυναίκες. Όχι, όχι, όχι, όχι. Είναι και άντρες οι οποίοι, λέει, προσπαθούν να μειώσουν αυτό που δείχνουν. Όμως, επειδή μίλησα και με ένα φίλο μου γιατρό, πολύ καλό παλικάρι, ελπίζω, γιατί μου τσίνησε λίγο που του ζήτησα να πούμε στον αέρα. Πολύ καλός μου φίλος, απόλυτα εξειδικευμένος σε ένα τομέα. Έκανε και μια ανάρτηση, η αλήθεια είναι. Είπε τα εξής. Μου είπε τα εξής. Έλλειψη κανόνων και ρυθμιστικών μηχανισμών στο χώρο του ιδιωτικού ιατρείου. Ιατροί που παριστάνουν ειδικούς χωρίς εκπαίδευση και πιστοποίηση. Χρήση προϊόντων χωρίς έγκριση. Ακούστε. Κλινικές, λέει, χωρίς πιστοποιήσεις και πρωτόκολλα αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών. Δηλαδή, άμα γίνει κάτι. Ε, μάλιστα. Άμεσα, λέει, όλα τα εμπλεκόμενα ιατρικά όργανα, Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας, Ιατρική Σύλλογη κατά τόπους, Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, να ορίσουν ειδική επιτροπή ελέγχου και ρυθμιστικών κανονισμών για γιατρούς και κλινικές που εφαρμόζουν μια σειρά, λέει, από τεχνικές, διότι βλέπω, λέει, και διαφημίσεις, όλα αυτά που τα λέει ο γιατρός, τα λέω εγώ, και στα κοινωνικά δίκτυα, που είναι, λέει, ψευδείς παραπλανητικές και επικίνδυνες. Σε καλό δρόμο, σε καλό δρόμο. Άγρια δύση, κατέληξε ο φίλος μου γιατρός. Κατάλαβες, φίλε ακροατή, κατάλαβα να λες. Και σου λέω, μη γίνει το μοιραίο, μη γίνει το δύσκολο. Εν τω μεταξύ, μου λέγανε χθες, με αφορμή γύρω στις 12, λέει, 12.30 μεσάνυχτα, να ξέρετε τι ώρα είμαι, ξύπνιος, έτσι. Αυτά να τα βλέπεις εσύ, είναι αραιά απέναντι, έτσι, μπράβο. Λοιπόν, ευτυχώς που επιστρέψαμε στο κανονικό ραδιοθάλαμο και μπορώ να πλώσω την πραμάτια από εδώ πέρα. Χθες είχα χαθεί, έβλεπα θάλασσα, αλλά δεν μπορούσα να τα βάλω σε τάξη. Λοιπόν, πήγε, λέει, 12 περίπου, γύρω στις 12.30 έφυγαν οι δύο γιατροί, ο σύζυγος και η σύζυγος, που ήταν το ιατρείο στο οποίο, κάπου στο κέντρο της Αθήνας, στο Κορονάκι, ήταν να γίνει αυτή η ιστορία της πλασμαφαίρεσης. Μάλιστα. Ο νομικός παραστάτης εκεί του γιατρού είπε ότι όλα τα μηχανήματα τα οποία υπήρχαν εκεί ήταν νόμιμα. Γίνονται έλεγχοι σύμφωνα με τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας. Εκ των υστέρων, βεβαίως, η έλεγχη, έτσι, όχι εκ των προτέρων, ναι. Έχουμε και αυτά που είπε ο Υπουργός, ο αρμόδιος Υπουργός Υγείας. Και ξαναλέω, για έναν άνθρωπο ο οποίος είχε αυτό που λέμε ένα αστέρι πάνω του. Πολλά τραγούδια. Χθες ζήτησα από την κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι, αλλά δεν θα κάνουμε μουσική εκπομπή, δεν θα το γυρίσουμε μετά, αλλού δεν έχει νόημα, όπως καταλαβαίνετε, γιατί έχουμε πολλά να πούμε. Αλλά η πλασμαφαίρεση, κυρίες και κύριοι, είναι, λέει, μια θεραπευτική μέθοδος που χρησιμοποιείται, λέει, για την απομάκρυνση παθολογικών ουσιών από το πλάσμα του αίματος. Η χρήση, λέει, τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί, λέει, σε νευρολογικά, αιματολογικά, νεφρολογικά και αυτοάνωσα νοσήματα. Στη χώρα μας, θεωρητικό αυτό που θα σας πω, πραγματοποιείται, λέει, σε εξειδικευμένα νοσοκομεία και πανεπιστημιακά κέντρα, καθώς, λέει, και σε επιλεγμένα ιδιωτικά θεραπευτήρια. Το πλάσμα, το υγρό δηλαδή μέρος του αίματος, διαχωρίζεται, λέει, από τα αιμοσφαίρια με ειδικό μηχανισμό, τέλος πάντων, και απομακρύνεται, λέει, το επιβλαβές, εκείνες δηλαδή τις ουσίες, τις τοξικές, οι οποίες λειτουργούν, λέει, καταστροφικά για τον οργανισμό. Τα κύτταρα του αίματος αναμειγνύονται, λέει, με υγρό αντικατάστασης και επιστρέφουν στον οργανισμό. Είναι νόμιμη διαδικασία. Με τη θεραπεία, λέει, να διαρκεί περίπου 3 ώρες. Είναι σαν να κάνεις, ρε παιδί μου, μου λέγανε χθες, περίπου σας λέω τώρα, για να καταλάβετε τι γίνεται.
σαν να πηγαίνεις για να κάνεις... να

έχεις θέμα με τα νεφρά σου και να κάνεις αιμοκάθαρση. Έτσι, αλλά είναι κάπως έτσι. Στη συντριπτική πλειονότητα, λέει, των περιστατικών, η μέθοδος εφαρμόζεται, λέει, τέλος πάντων με έναν τρόπο και αποφεύγουν την τοποθέτηση, λέει, καθετήρων σε κεντρικές φλέβες. Αυτό γίνεται, λέει, για να θεραπευτούν παθήσεις όπου το ανοσοποιητικό δυσλειτουργεί. Δεν χρειάζεται παραπάνω πράγματα τώρα να πω και να μην πω και αυτό και λοιπά. Έτσι. Αυτά. 54 ετών, παρακαλώ πάρα πολύ. Για διαβάστε τα σούλα από τα Κύλη σήμερα στην Καθημερινή. Κάτι έγραψε χθες στα κοινωνικά δίκτυα η κυρία από τα Κύλη, καλή συνάδελφος της εφημερίδας, για την πρώτη παρουσία το 1993 στην εταιρεία που ήταν τότε υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων, η Polygram, λέμε το όνομα έτσι, τώρα δεν υπάρχει αυτή η εταιρεία. Λοιπόν, και εμφανίστηκε, λέει, ο Γιώργος Μαζωνάκης. Είχε ένα αστέρι μαζί του, λέει, κυκλοφορούσε από πάνω του, το φώτιζε. Ξαναλέω για όλους αυτούς τους ανθρώπους που είχαν βγάλει και συνθήμα, νομίζω, ε. Πώς το λέγανε και το μαζό, για πάντα μα, όχι. Όσο ζω μαζό, ναι, μπράβο, ναι. Μου το έλεγε και μια συνάδελφος, αλλά δεν μπορώ να τα πω αυτά, να ξέρετε. Τι να πω, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Λοιπόν, γνωστή συνάδελφος, η οποία ήταν φανατική του συγχωρεμένου. Λοιπόν, καλημέρα σας και πάλι. Τι να πω, ξεκίνησα ανάποδα σήμερα. Πολλά άλλα ήθελα να σας πω. Ήθελα να σας πω για τον αστροναύτη. Αστροναύτης ή κοσμοναύτης. Εδώ σας θέλω. Θα μου πεις πρωί-πρωί, ρε Ψάλτη. Ναι, σωστό και αυτό. Ήθελα να σας πω για τις δημοσκοπήσεις, ήθελα να σας πω για τα καλώδια, ήθελα να σας πω για το Καστελόριζο, γιατί έρχεται και η ώρα του Καστελορίζου την Κυριακή. Ήθελα να σας πω για τα 101 δολάρια. 101 δολάρια. Θυμάστε το σύνθημα στο μπάσκετ. Κάτω, στάρα, 100. Και μου λέει πάλι, τέλος πάντων, καλή του ώρα. 2-0-4 η 95, 2-0-2 το πετρέλαιο. Ζήτω που καήκαμε. Ο πληθωρισμός 3,8, δόξα το μεγάλο δύναμο. Είμαστε σε καλό δρόμο. Γενικώς είμαστε σε καλό δρόμο. Τώρα τα λέω εγώ για, εντάξει, κάποιοι θα εκνευρίζεστε, αλλά θέλω να σας πω, άμα κάνουμε και λίγο πλάκα με την ιστορία, θα τη βγάλουμε καθαρή, σας το λέω ειλικρινά. Λοιπόν, θυμίζω ότι έχουμε Viber, κυρίες και κύριοι. Εκεί δεν παίρνετε τηλέφωνο. Μην περιμένετε να σας απαντήσει κανένας. Έτσι. Είναι 698. Είναι σαν ένα κινητό τηλέφωνο, ρε παιδί μου, αλλά εκεί στέλνεις μόνο μηνύματα. Στέλνετε φωτογραφίες αν θέλετε, αν δείτε κάτι στον δρόμο και έτσι σας κάνει εντύπωση. Επίσης δεν μπορώ να ακούσω αν μου στείλετε ηχητικό μήνυμα. Δηλαδή, άμα μιλήσετε κάτι και το στείλετε εκεί πέρα, εγώ δεν μπορώ να τα ακούσω. Μπορώ όμως να διαβάσω και να δω και να μεταφέρω. 6-9-8-1-2-3-1003. Εύκολο, δεν είναι? 6-9-8-1-2-3-1003. Έρχεται λοιπόν, στέλνετε τα μηνύματα και με αυτόν τον τρόπο. Πιο εύκολα και πιο γρήγορα, αν θέλετε δηλαδή. Κατά τα άλλα, ισχύουν αυτά που ξέρετε πάρα πολύ καλά. Είτε μέσω τηλεφωνικού κέντρου στο 210-48-00-170-174. Είτε skyradio.gr, πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου, γράφετε την καλημέρα, το σχόλιο, το σχολιανά, την παρατήρηση, την επισήμανση και τα κουβεντιάζουμε εδώ και έρχονται όλα εδώ μπροστά στην οθόνη που έχω στο κεντρικό ραδιοθάλαμο. Έχουμε ρίζο σήμερα, άρα, ό,τι θέλετε παρακαλώ πάρα πολύ, με τους ίδιους τρόπους και με το Viper αν θέλετε. 6-9-8-1-2-3-1003. Ωραία, στέλνετε μηνυματάκια για να οριοθετήσουμε τα πράγματα που έχουν να κάνουν και με την υπόθεση αυτή. Να μην το ξεχάσω, καταρχήν να πω τις καλημέρες μου γενικώς και να επανέλθω, να πω ότι... Που ρε, χάσαμε και το στυλό μας. Μπράβο, χάσαμε και το στυλό μας πάρα πολύ. Η κυρία Δήμητρα Σταματίου είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Μετά από καιρό βρίσκω την κυρία Σταματίου, να σας πω την αλήθεια, Δημητρούλα. Ναι, δεν τα είχαμε πει. 7 και 3 ανατολή του ηλίου και Δύση 8 παρά 10, 8. Μικρά είναι η μέρα, σταθερά και αποκάλυπτα. Τις δυο τελευταίες μέρες, μην το πείτε παρά έξω, δρόσησε λιγάκι. Όχι μέσα σπίτια. Μέσα σπίτια κάνει ζέστη ακόμα. Λοιπόν, αλλά βλέπω χθες η Κόνιτσα, η πιο ψηλή θερμοκρασία στην Κόνιτσα. Έβρεξε χθες την Κόνιτσα και έσβησε και η φωτιά. Μετά από 10 μέρες. Βέβαια, την είχαν αντιμετωπίσει τα ελικόπτερα, τα έρμα. Δύσκολη φωτιά, η οποία ξεκίνησε, να ξέρετε, από Κεραυνό, Και χθες έκανα μια συζήτηση. Εκεί υπήρχαν και πολλές αντιδράσεις, έμαθα, για την προσπάθεια όλο αυτό το δάσος πάνω από την πόλη της Κόνιτσας να υπάρχουν, λέει, αντιπυρικοί δρόμοι. Δεν θέλανε, λέει, σε τοπικό επίπεδο τους αντιπυρικούς δρόμους. Άρα δεν μπορούσαν και τώρα που προέκυψε το ζήτημα οι επίγειες δυνάμεις να κάνουν δουλειά.

0: 35 η Κόνιτσα, η Σπάρτη 34 και 4, εντάξει, καλές θερμοκρασίες. Στα Πατήσια 34 και 2, στη Ξυλοκέριζα στην Κόρινθο 34 και 1, εκεί, εντάξει. Είμασταν καλά, τις δύο τελευταίες μέρες είμαστε καλά, δεν μπορώ να πω. Δεν μπορώ να πω, δροσίσαμε. Τα είπε η κυρία Σούζη, να ξέρετε. Έτσι, τα είπε. Πολύ ωραία. Τι γίνεται με τα πετρέλαια, σε καλό δρόμο είμαστε. Πέτρος Μωραΐτης είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη έκοψε και κάνα δεκαριά κομμάτια εκεί από τον Αλέξη Τσίπρα. Παιδιά, τον ατελείωτο είχε ο Αλέξης. Έλεγε και έλεγε. Δηλαδή, ξεκίνησε στις 5 και σταμάτησα να τον βλέπω 8 και 20, παιδιά. Βαρέα ανθυγιεινά, σας το λέω να το ξέρετε. Ξεκινημένα, μιλημένα. Είπε, βέβαια, ενδιαφέροντα πράγματα κατά την άποψή μου, αλλά εντάξει. Α πούμε 5 πράγματα μετά τις 6.30. Διότι. Είναι ένας πολιτικός παράγων από ό,τι καταλαβαίνω και από τις δημοσκοπήσεις, γιατί είχαμε και δημοσκόπηση χθες. Εκεί όμως στις δημοσκοπήσεις πρέπει να σας πω, γιατί και αυτό έχει τη δική του σημασία. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Το ενδιαφέρον είναι τα ποιοτικά στοιχεία, διότι ακόμα δεν έχει ζεστάθει το κλίμα. Διότι εγώ ακούω από συναδέλφους και θερμαίνεται το πολιτικό κόμμα, και κλίμα και ξανά θερμαίνεται. Τι θερμάμε, θερμαίνεται τώρα που έχουμε 7 μήνες πριν τις εκλογές, τι θα γίνει τον τελευταίο μήνα. Καούμε ζωντανή, σιγά παιδιά, ψυχραιμία. Λοιπόν, για ακούστε λοιπόν από τη δημοσκόπηση εταιρεία GPO, δεν θα σας πω εκτίμηση ψήφου, ξαναλέω, έχει ένα ενδιαφέρον, αλλά λοιπόν. Θετικά λέει, μάλλον θετικά αποτιμά τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, το 36,2%. Άρα υπάρχει ένα 67, τόσο που δεν τα εκτιμάει θετικά. Δηλαδή ένας χοντρικά στους τρεις λέει θετικά, δύο στους τρεις λένε όχι θετικά. Εντάξει. Λοιπόν, θετική αποτίμηση για το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας, ένας στους τέσσερις, 24,6%. Πάνω όμως από τον Αλέξη Τσίπρα, όσον αφορά αυτά τα οποία έχει δημοσιοποιήσει ότι θα πει στην Θεσσαλονίκη, είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης που αγγίζει, παρακαλώ πάρα πολύ, ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί, έτσι, 26,6%. Κοστολογημένο και ρεαλιστικό θεωρεί το πρόγραμμα, λέει, του Μητσοτάκη το 44%, του Αλέξη Τσίπρα το 20,4%, του Νίκου Ανδρουλάκη το 25%. Στο ερώτημα ποιος από τους τρεις πολιτικούς αρχηγούς σας έπεισε περισσότερο, ένας στους τέσσερις απαντάει ο Μητσοτάκης, 15% ο Τσίπρας, 10,6% ο Ανδρουλάκης, ενώ σχεδόν το 46% απαντά κανένας από τους τρεις. Ποιοτικά στοιχεία σας λέω πάντα, έτσι. Όσον αφορά τα εθνικά θέματα, ο ένας στους δύο ανησυχεί πολύ ή αρκετά για το ενδεχόμενο θερμού επεισοδίου με την Τουρκία το επόμενο διάστημα, ενώ το 48 και κάτι ανησυχεί λίγο, λέει, ή καθόλου, μάλιστα. Αυτά και άλλα έχουν ενδιαφέρον και ηλικιακά κλπ. Αλλά τέλος πάντων να μην σας ζαλίσω για τα ζητήματα αυτά. Τώρα, τι λέω για τα τουρκικά και να κλείσουμε έτσι το πρώτο κομμάτι της εκπομπής. Χθες 9 Σεπτεμβρίου ήταν η ημέρα για τους Τούρκους της απελευθέρωσης της Σμύρνης, τα γεγονότα του 22. Έβγαλε λοιπόν μια ανακοίνωση ο Ταγίπ, ο κουμπάρος μας, ο οποίος όπως πάντα έτσι πανηγυρίζει και είναι και προκλητικός, αλλά θα μου πει η δική του πλευρά, τα βλέπει θετικά τα ζητήματα αυτά, έτσι, για την απελευθέρωση της Σμύρνης από την εχθρική κατοχή. Εξήρε, λέει, τον Κεμάλ, τον οποίο χαρακτήρισε πρωταγωνιστή του εθνικού αγώνα. Τι είπε, για να κλείσουμε γρήγορα, συγχαίρω για την 104η επέτειο της απελευθέρωσης της Σμύρνης και τιμώ με έλεος και ευγνωμοσύνη όλους τους ήρωές μας. Και τον Κεμάλ, ο οποίος συνέδραμε στον εθνικό αγώνα για τη μεγάλη νίκη. Είναι η 9η Σεπτεμβρίου η ημερομηνία που διχάζει εμάς και τους Τούρκους. Τα υπόλοιπα μετά. Διαφημίσεις, τιτλιδίσεων και επιστρέφουμε. Sky 100,3.
1: Μετά τους τίτλους τέλους της ταινίας, ας επιστρέψουμε στην πηγή. Η Καθημερινή σας προσφέρει την Οδύσσια του Ομήρου σε μετάφραση Νίκου Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Το αξεπέραστο έπος της περιπέτειας, της επιβίωσης και της επιστροφής σε μια έκδοση που αξίζει.

0: ετήσια, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα από την 1η Κυριακή του Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ. Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει η κλινική στο Κολωνάκι, όπου είχε μεταβεί ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης, λίγο πριν καταλήξει ένα πανακοπή σε ηλικία 54 ετών. Αστυνομική συνοδεία εισαγγελέα θα μεταβούν σήμερα στην κλινική για να εξετάσουν μεταξύ άλλων αν διέθετε όλες τις απαιτούμενες άδειες και αν ήταν νόμιμο να πραγματοποιούνται εκεί συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις και θεραπείες. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης ανέφερε ότι πως το συγκεκριμένο ιατρείο είχε άδεια απλού παθολογικού ιατρείου και ζήτησε από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να διενεργήσει άμεσα έλεγχο. Τα επόμενα βήματα στην υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν στο Παρίσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Εμμανουέλ Μακρόν μετά τη συμφωνία για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου. Σε πύργο και Ιωάννινα θα τελεστούν σήμερα οι κηδείες των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους το περασμένο Σάββατο κατά την πτώση του μαχητικού αεροσκάφους Phantom στην Τανάγρα. Σε χειρουργική επέμβαση στο πόδι, υποβλήθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, 29χρονη, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά στο τροχαίο με τα δύο λεωφορεία που έγινε χθες το μεσημέρι στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Η νεαρή τραυματίας βρίσκεται πλέον υπό ιατρική παρακολούθηση στην ορθοπαιδική κλινική του νοσοκομείου. Στη χειρουργική κλινική εξακολουθεί να νοσηλεύεται 62χρονη ελαφρά τραυματίας. Ο πλανήτης έζησε τον πιο θερμό Αύγουστο που καταγράφηκε ποτέ, ενώ η Ευρώπη γνώρισε το χειρότερο καλοκαίρι στην ιστορία της, σύμφωνα με δεδομένα που δίνει στη δημοσιότητα σήμερα η Ευρωπαϊκή Μετεωρολογική Υπηρεσία Κοπέρνικος. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Λοιπόν, αυτά και πάλι από τον Γιώργο Μαζονάκη. Έχει πολλά τραγούδια η αλήθεια. Είναι τώρα που τα βάζουμε και τα ακούμε εδώ παρέα με την νεαρά απέναντί μου. Λοιπόν, και για μένα που δεν ήμουν, σας ξαναλέω φαν, αλλά επιμένω να λέω ότι αυτό δεν έχει καμία σημασία. Το ζήτημα είναι ότι ήταν μόλις 54 ετών, αρκετά ταλαιπωρημένος, αλλά με μια πολύ ενδιαφέρουσα πορεία ζωής, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι αυτή η ιστορία με το Viber δεν θα μας βγει σε καλό, έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα, μπράβο σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πολλά έχουν και πολύ ενδιαφέρον. Καταρχήν να πω καλημέρα, ας πούμε, στο φίλο μου τον Βασίλη στο Ηράκλειο. Μου λέει 216 αμόλυβδη, 209 το ντίζελ. Βασίλη μου, σε πολύ καλό δρόμο είμαστε. Άκουσα χθες και τον αρμόδιο υπουργό, να σας πω την αλήθεια, να λέει ότι αν και εφόσον χρειαστεί, τι αν χρειαστεί. Προφανώς χρειάζεται. Δεν θα χρειαστεί, χρειάζεται τώρα. Αν παραμείνει αυτή η κατάσταση, η διεθνής με 101. 101 δεν είναι στα 100, θα μου πεις μια διαφορά ρε ψάλτη, ναι, αλλά είναι, οι τάσεις είναι ανωδικές και βλέπω γενικά τα χρηματιστήρια σήμερα να είναι πεσμένα, είναι λέει, γενικότερα το κλίμα δεν είναι και πάρα πολύ ευχάριστο. Η εικόνα που έχω όσον αφορά και το φυσικό αέριο είναι 79 ευρώ η μεγαβατόρα, 36 είχε να ξέρετε. Και έχει τώρα 79. Αυτό είναι επίσης ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, το οποίο θα κληθούμε να το αντιμετωπίσουμε με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Τώρα να σας πω την αλήθεια, βλέπω ότι μόλις έπεσε κάτω από τα 101 το Brent στα 100,92 με μία πτώση 0,29%. Ο Αμερικανός πρόεδρος, σας τα έλεγα και χθες, έχει πει ότι μόλις τελειώσει η ιστορία του πολέμου, την περιμένουμε εδώ και 6 μήνες. Πάει, έρχεται, ζαλιστήκαμε. Θα πέσουμε κάτω στο τέλος. Θα αποκλιμακωθούν, λέει, οι τιμές. Ενώ να σας πω ότι η Guardian, η εφημερίδα Guardian, λέει το εξής, το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ισχυρίζεται, λέει, ο Αμερικανός πρόεδρος ότι θα δώσει, λέει, $5,000 σε κάθε Αμερικανό αν οι Ρεπουμπλικανοί κερδίσουν τις ενδιάμεσες εκλογές που έρχονται, καθώς υπερασπίζεται τον πόλεμο, λέει, στο Ιράν και τους δασμούς. Δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά από πού θα βρεθούν τα χρήματα ή τη νομιμότητα του κινήτρου, αναφέρει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα του Guardian. Έβλεπα χθες, τώρα με αφορμή τα της οικονομίας των ΗΠΑ, που ξέρετε ότι γενικότερα δεν πάνε καλά τα πράγματα, το χρέος είναι τεράστιο κλπ. Ούτε λίγο ούτε πολύ, λέει, θέλει 1,5 τρισεκατομμύρια δολάρια η Αμερική για τους τόκους ετησίως. 1,5 τρισεκατομμύρια. Σε καλό δρόμο. Τι λέτε κι εσείς. Γενικά, είμαστε σε μια περίεργη περίοδο, θα έλεγε κάποιος, γενικότερα όσον αφορά τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την παγκόσμια οικονομία. Ευγενικά το λέω. Καλημέρα Δημήτρη μου, καλό δρόμο για τον Ασπρόπυργο. Έχει ξεκινήσει. Καλό ταξίδι και καλό παράδεισο, λέει, στον Μαζονάκη. Έφυγε τόσο άδικα. Δεν έχεις άδικο κι εσύ όμως. Δημήτρη μου, δίκιο έχεις. Ήταν έκπληξη η είδηση του θανάτου, έτσι, της ανακοπής, στην οποία από ό,τι τουλάχιστον έγινε γνωστό, υπέστη ο τραγουδιστής. Γειτόνισσα, καλημέρα. Γειτόνισσα, μην πιστεύεις φωτογραφίες, μπορεί να και μαϊμού. Καλημέρα, γειτόνισσα. Γεια σου, Αλεξάνδρα μου. Πολύ καλά λόγια, σε ευχαριστώ πολύ. Μην ξεχνάτε, αφήστε τα καλά λόγια, μην ξεχνάτε το ρίζο, ξαναλέω. Και τώρα που λέω ο ρίζος, βλέπω σήμερα στην Καθημερινή κάτι το οποίο το ξέραμε. Ότι λέει ένας στους δύο εργάζεται και μετά τη σύνταξη. Δηλαδή παίρνει σύνταξη και συνεχίζει να εργάζεται. Γιατί θα μου πεις ψάλτη, δύο οι βασικοί λόγοι. Όπως καταλαβαίνετε, το ένα ότι η σύνταξη δεν φτάνει

με βάση τις υποχρεώσεις. Και το δεύτερο είναι ότι δεν υπάρχει και το κατάλληλο προσωπικό να τον αντικαταστήσει. Να ξέρετε, λέει, ότι το πρώτο οκτάμινο της φετινής χρονιάς, σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν, έχουν υποβληθεί 144.000 αιτήσεις συνταξιοδότησης. Πέρυσι το αντίστοιχο διάστημα 129.000, δηλαδή φέτος έχουμε παραπάνω 15.000 αιτήσεις. Θα ρωτήσουμε τον Ρίζο γιατί υπάρχει αυτό το κλίμα. Βέβαια, αυτοί που γενικά ξέρουν το χώρο λένε ότι πάντοτε κάποιοι που μπορούν και έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν το κάνουν γιατί δεν ξέρουν τι θα τους περιμένει με τη νέα χρονιά κάθε φορά. Αλλά επίσης έχει πολύ ενδιαφέρον, μου το έχουν θέσει αρκετοί οι φίλοι της πρωινής παρέας και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί και εγώ μερικές φορές δεν τα πιάνω κιόλα. Τι θα σημάνει το 500άρικο από του χρόνου, πρώτα Θεός να είμαστε καλά, που θα πάρουν οι δημόσιοι υπάλληλοι και είναι μεικτό το ποσό, διότι αυτό λέει προσμετράται και στα συντάξιμα το 500άρικο. Κάτι σημαίνει, κάτι προστίθεται. Θα ρωτήσουμε τον κύριο Ρίζο και για το ζήτημα αυτό. Γιάννη μου, καλημέρα. Ωραίο το ερώτημα, το έβαλες για τον κύριο Ρίζο. Καλημέρα στο φίλο μου στην Καλλιθέα. Λοιπόν, απογοητευμένο το βλέπω, τον ακούω και το διαβάζω. Λοιπόν, και για τον Πρωθυπουργό και για τον κύριο Τσίπρα. Ο Πασοκόβιος, μου αρέσουν αυτά, αν ξέρετε. Η κυβέρνηση λέει, αλλά όχι μόνο αυτή, δεν λέει, κουβέντα λέει για την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Δεν τα λέγαμε προχθές με τον Ασμάτογλου. Να ξέρετε ότι θα ξεκινήσει περίπου πάνω από το 1,90. Και λέει ο φίλος, όπως πάντα πράγματα, η τιμή πλησιάζει το 1,9 το λίτρο από 1,20 πέρυσι. Θέλω να πιστεύω, λέει, ότι η κυβέρνηση ήδη σκέφτεται γενναία οριζόντια επιδότηση από κοινού με τα κερδοφόρα δηληστήρια για να φτάσουμε στα περσινά επίπεδα, τα οποία δεν τα λες και φθηνά. Διαφορετικά θα ψάχνουν την ψήφο τους. Αυτό που διαρρέει, αλλά θα μου πεις, δεν ξέρουμε ακόμα αν θα ισχύσει ή όχι, είναι, λέει, ότι θα αυξηθεί το ποσό της αποζημίωσης που δίνεται. Αυτό το, η ενίσχυση, τέλος πάντων, για το πετρέλαιο συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες που θα πάρουν, έτσι. Μιχάλη μου, καλημέρα. Πού είσαι, χαμένος? Δροσερά τα Χανιά, μου λέει. Στο αεροδρόμιο 18,4 βαθμούς Κελσίου. Μια χαρά είστε, παιδιά. Και μαθαίνω ότι η Κρήτη είναι γεμάτη τουρίστες. Ακόμα, διότι το καλοκαίρι είναι εδώ, όπως μου είπε και χθες μια ψυχή καλή της ώρα από την Κρήτη. Ψάλτη μου, λέει, καλό από καλό καιρό. Ωραίο, μ' άρεσε. Εμείς το έχουμε αφήσει το καλοκαίρι κανονικά πίσω μας. Πουλαιολόγος δηλαδή. Καλημέρα, Παναγιώτη, καλημέρα στον παππού Θοδωρή και στη γιαγιά Κατερίνα. Καλημέρα, Μέρη. Άνθρωπος, λέει, που βοηθούσε για το συγχωρεμένο, δεν του άξιζε. Καλά, προφανώς, ρε παιδί μου. Και μικρός, 54 ετών μεταξύ μας, μην το πείτε παρά έξω. Μικρός είναι. Πω, πω, παιδιά, όταν ήμουν μικρός, συγγνώμη, θα το πω και αυτό, που ζούσε η μάνα μου και ο πατέρας μου κλπ. Και μου έλεγε, ξέρω εγώ, έφυγε, λέει, ο άλλος, λέει, 60 χρονών. Λέει. Και μου έλεγε, έλεγε η μάνα μου στον πατέρα μου, μικρός, τα λέω, τι μικρός, τι λένε αυτοί. Τώρα που κοντοζύγωσα και έφτασα, κοντοζύγωσα, λέω, παιδιά, κατσίτε καλά. Εκεί που ήσουν ήμουνα και εδώ που είμαι θα έρθεις. Και εγώ τα ίδια λέω τώρα. Και λέει η κόρη μου, άρες μάρες κουκουνάρες. Καταλάβατε, καταλάβαμε. Αυτά είναι τα ωραία. Λοιπόν, λέει πάλι ο φίλος από την Καλλιθέα, ο προσωπικός μου γιατρός λύζει στο δωμάτιο 30 τετραγωνικό. Προσπαθούσε να με πείσει να μου κάνει θεραπεία, λέει, και την υπέρταση, αλλά δεν δέχτηκα γιατί αυτή η θεραπεία δεν εμφανιζόταν, λέει, σε κανένα νοσοκομείο. Δεν ξέρω. Με βάση αυτά πάντως του γιατρού, με τον οποίο είναι και φίλος μου, σας λέω πραγματικά, και είναι και πολύ καλό παιδί και είναι δουλευταράς και έχει πολύ καλό όνομα στην αγορά. Ελπίζω να τον έχω στην παρέα μας αύριο, ελπίζω. Είναι συγκλονιστικά όλα αυτά τα οποία δεν γίνονται και πρέπει να γίνονται όσον αφορά τους ελέγχους. Συγκλονιστικά και επίσης, το συμβουλή σας το λέω, θα μου πεις και γιατί μας το λες, Ψάλτη, το λέω για να το πιστέψω κι εγώ. Μην πιστεύετε τι βλέπετε στις διαφημίσεις, ειδικά στα κοινωνικά δίκτυα, όλα αυτά τα οποία υπάρχουν και τα πουλάνε για συγκλονιστικές θεραπείες κλπ. Κλπ. Να είσαστε πάρα πολύ προσεκτικοί με την υγεία σας και με το που ποιον επιτρέπετε να ασχοληθεί με την υγεία σας. Καλημέρα στην Έλλη. Όσο ζω, μαζό, λέει, και αν δεν ζει, μαζί. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Γεια σου, Έλλη. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Κιμιονή. Θα το ρωτήσω τον. Ναι, αυτό είναι μια απόφαση το, πάνω από τα 65 και κάτω από τα 65, με αφορμή τα 400 ευρώ που είπε ο Πρωθυπουργός, είναι ένα θέμα το οποίο γενικότερα υπάρχει. Δικαιολογείται.

Λέει, αφού είναι ήδη συνταξιούχοι, λέει ο φίλος μου ο κύριος Κιμιονής. Παναγιώτη, μπήκε το ερώτημά σου, οκ. Άλλος ο Παναγιώτης, καλημέρα. Λοιπόν, μου λέει πώς μπορεί η οικονομία να πάει καλά και η ακρίβεια όταν λέω Βαψωμαλιάς, υποψιάζομαι ότι αναφέρεσαι στον Αμερικανό πρόεδρο, αποφάσισε να τεινάξει την μπάγκα στον αέρα. Με, η χώρα αυτή, το Ιράν, έχει σχεδόν το 20-30% του πετρελαίου παγκοσμίως, λοιπάσματα, αέριο κλπ. Κλπ. Δεν έχει άδικο. Δεν έχει άδικο. Και δεν, είναι και μια τακτική περίεργη που ακολουθεί ο Αμερικανός πρόεδρος. Προκλητικά περίεργη, θα έλεγε κανείς, για να είμαι και πολύ ευγενικός. Λάζαρε, καλημέρα στο Ζεφύρι. Τώρα πάω στα μηνύματα που έχετε στείλει στο Viber. Προσέξτε, δεν απαντάμε, δεν μπορώ να απαντήσω στο Viber. Μου στέλνετε μηνύματα, κάνετε ό,τι θέλετε. Ο αριθμός είναι 698-123-1003. Εύκολο, δεν είναι? Σαν κινητό τηλέφωνο είναι. 698-123-1003. Ωραία, ωραία. Τα πάμε και αυτά. Γεια σου, Λάζαρε. Αναστάση, ψάχνω το τραγούδι, θα σου το πω μετά τις, σε λίγο θα το βρω το τραγούδι αυτό που μου ζητάς. Όμως το κριτικό δεν ήταν ωραίο? Το ξαναβάλουμε κάποια στιγμή, μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν μου τα στέλνει αυτά ο φίλος μου ο Κώστας από την Κρήτη, μου στέλνει άλλα και άλλα να πούμε. Αλλά τέλος πάντων, δεν είναι της ώρας. Καλημέρα στο Μπαχρέιν. Νάτος. Είναι ο Φίλιππος. Φίλιππε, τι κάνεις? Βγάζει το σκύλο βόλτα, λέει, και μας ακούει στα ακουστικά, καταπληκτικό. Στο Μπαχρέιν. Είδατε τι μαγικό που είναι το ραδιόφωνο, ε? Το λέω και το ξαναλέω εγώ, κάποιοι δεν με ακούνε. Δεν πειράζει. Λοιπόν, τι να κάνω, ρε εσύ, Μινά, από το Ηράκλειο? Άκουγα 3,5 ώρες το Τζίπρα. Έπρεπε να ακούσω. Πρέπει να ακούσω, να ξέρω τι γίνεται. Επίσης, εμείς έχουμε και κολλήματα δημοσίου. Δεν είμαστε normal. Ποιος το λέει αυτό, να ξέρετε, δεν είναι normal. Δυστυχώς, έχουμε και τα βαρέα και ανθυγινά. Γενικά τα παρακολουθούμε και πολιτικά κλπ. Όπως θα ακούσουμε και τον. Σήμερα είναι η κυρία Καριστιανού. Η κυρία Καριστιανού, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις στα νούμερα, τη βλέπω αρκετά χαμηλά. Σήμερα είναι η κυρία Καριστιανού. Παρασκευή ανεβαίνει πάνω ο Νίκος Ανδρουλάκης. Μαθαίνω ότι θα έχει καλεσμένους τους δημοσιογράφους την Παρασκευή, κάτι σε ένα roof garden κλπ. Σάββατο έχει ομιλία, Κυριακή έχει συνέντευξη. Θα την ακούσουμε και αυτή δεν γίνεται. Τι να έρθω να σας πω τη Δευτέρα, τα κάλαντα? Μην γελάς εσύ απέναντι νεαρά. Ωραία γυαλιά. Όλοι βλέπω εδώ τη ηλικία μας, γυαλάκια φοράτε, έτσι, ε? Ήρθε η ώρα του Γιάννη Βαλαώρα, μπράβο σας. Λοιπόν, γεια σου Ανδρέα, καλημέρα στο Πειραιά. Στείλε μας και μια ωραία φωτογραφία. Ναι, θα πάμε στις διαφημίσεις. Κάτσε, ρε παιδί, μισό λεπτό. Ο Παναγιώτης μου έχει στείλει μια καλημέρα πολύ ωραία σε σκίτσο και μια ωραία φωτογραφία στον Καναδά. Ποιος είναι αυτός? Ο Γιώργος. Τι ωραίο πράγμα αυτό, μου αρέσει πάρα πολύ. Καλημέρα σας, παιδιά. Θα κολλήσουμε με αυτό, δεν θα κάνουμε εκπομπή, να ξέρετε. Μηνύματα και θα ανταλλάσσουμε για να περπατάμε με τα καλύτερα για το πρωινό της σημερινής ημέρας, της κάθε ημέρας. Τι γίνεται με την κίνηση, με ρωτάτε, πολύ γρήγορα, για να δούμε και τα υπόλοιπα. Το ρεύμα ανόδου στο ποτάμι ψιλοφόρτωσε, όχι ιδιαίτερα. Καλά είμαστε και έχουμε φτάσει, παιδιά, Πέμπτη, έτσι. Δεν είναι, από αύριο σχολεία ανοίγουν. Μετά θα μιλήσουμε για τα κηλικία. Να ξέρετε, έχει πολύ πλάκα η ιστορία με τα κηλικία. Θα ακούσετε ενδιαφέροντα πράγματα. Και το Χαϊδάρι, κάτι έχει συμβεί εκεί στο ρεύμα. Έχει ένα ψιλοτροχείο, δεν έχει δημιουργήσει προβλήματα. Κινησούλα, όχι κάτι ιδιαίτερο. Όχι κάτι ιδιαίτερο. Έτσι, στο Χαϊδάρι εννοώ. Ο Πειραιάς είναι καλός. Η Αττική Οδός αέρας. Στην πατρίδα μου επίσης πάρα πολύ ωραία τα πράγματα εκεί από ό,τι βλέπω. Η παραλία εκεί πάρα πολύ ωραία. Κυρίες και κύριοι, 4 μέρες μείνανε για τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Το ραντεβού μας είναι τη Δευτέρα, 14 του μηνός, στο Καλλιμάρμαρο. Μην το ξεχνάτε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Είναι οι Πατμόν, οι τραγουδιστές οι οποίοι συμμετέχουν αφιλοκερδώς, κάνουν συνεχώς και ετοιμάζονται. Πρόβες, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτη, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Ticketmaster.gr για τα εισιτήριά σας. Ήρθε το ραντεβού. Τη Δευτέρα, ξαναλέω, το απόγευμα. Λοιπόν, και προσέξτε, έχει και φυσικά σημεία εξυπηρέτησης, 2. Στο Σύνταγμα Μητροπόλεως 25 από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ και στο Κολωνάκι Τσακάλοφ 14 και εκεί από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Το βράδυ της συναυλίας, όπως γίνεται παραδοσιακά, για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων μας που θα πάμε για να φύγουμε κιόλας,
θα παραταθεί το ωράριο λειτουργίας μέχρι τη μία τα ξημερώματα στα παρακάτω μέσα, τα τρόλεϊ, οι γραμμές 2, 4, 10,

0: 10 και 11. Το μπλε λεωφορείο το 5.50. Ο ηλεκτρικός, δηλαδή γραμμή Κηφισιά Μαρούση, Κηφισιά Πειραιάς, Άρης Μάρης Κουκουνάρες, οι γραμμές του μετρό 2 και 3 και η γραμμή TAF 6 του τραμ, για να εξυπηρετήσει όλους, επαναλαμβάνω. Όλοι μαζί μπορούμε.gr. Θυμίζω ότι τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλίων, για τη φροντίδα τους μετά την δεντροφύτευσή τους και για μια σειρά από ενέργειες που στοχεύουν κυρίως στην προστασία του περιβάλλοντος. Αυτά που κάνει εδώ και χρόνια, κυρίες και κύριοι, το Όλοι Μαζί Μπορούμε. Διαφημίσεις και γυρίζουμε.
1: Ο Γαστρονόμος Σεπτεμβρίου είναι ο καλύτερος συγκάτοικος για το φοιτητικό σπίτι, αλλά και ένα λυσάρι μαγειρικής για κάθε αρχάριο ή πολύ άσχολο. Συνταγές με ό,τι βρίσκει στο ψυγείο, μακαρονάδες, μπέργκερ, σουτζουκάκια και γλυκά της στιγμής. Το μαγείρεμα γίνεται παιχνίδι με το Γαστρονόμο. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Θέατρο Πορεία. Από 3 έως 15 Σεπτεμβρίου early bird εισιτήρια για τις ευτυχισμένες μέρες, τον Βυσσινόκηπο, τους γείτονες από πάνω, το Hamlet Machine και στην παιδική σκηνή τη Mob Umbrella. 5 παραστάσεις, μια νέα θεατρική περίοδος. Έκπτωση έως 40%. Κλείστε τώρα στο poriatheater.com. Κανονίστε την πορεία σας.
6: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Πολύ ωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολύ βιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
6: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Στο χωρισμό μας χάσαμε. Το χωρισμό μας χάσαμε και οι δυο μας από κάτι. Εσύ έχασες το χρόνο σου. Εσύ χασες το χρόνο σου. Μα εγώ καρδιάς κομμάτι.

0: Αυτό είναι το τραγούδι που μου ζήτησε. Είναι το.
1: Τα χρόνια φύγουνε.
0: Μισό λεπτό.
1: Όταν τα χρόνια,
0: όταν τα χρόνια φύγουνε. Είναι λοιπόν Μπούχλης, Αναστάσης Μπούχλης, Κοντιλιές του χωρισμού. Εντάξει, εγώ θα σε αγαπώ μια θάλασσα και τέλος πάντων. Λοιπόν, μπλέξαμε με τους έρωτες τώρα, δεν θα βρούμε άκρη, να ξέρετε. Όπως επίσης μπλέξαμε και με το Viber, παιδιά, δεν θα κάνουμε εκπομπή. Σας το λέω εγώ από τα μηνύματα τα οποία μου στείλετε. Φτιάχνουμε και δεν θα βρούμε άκρη εδώ πέρα μέσα. Λοιπόν, σε κακό μπελά μπλέξαμε με το σύστημα αυτό. Τα μηνύματα είναι δεκάδες. Λοιπόν, τι ήθελα να σας πω τώρα, ήθελα να σας πω κάτι για τον πληθωρισμό. 3,8. 3,8.

0: Οι μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών τον Αύγουστο, λέει. Εντάξει, αφήστε τώρα το πετρέλαιο θέρμανση, δεν έχει εμφανιστεί ακόμα. Το φυσικό αέριο 40%, το πετρέλαιο κίνηση 30%, η βενζίνη 15%, τα ξενοδοχεία, τα ξενοδοχεία 14%, το μοσχάρι 13%. Πού θα φτάσει το μοσχάρι, σου 13,5% έχει το μοσχάρι, πρέπει να έχει ανέβει συνολικά 80%. Τα λίπαστα, τα ψάρια 11,5%, το αρνί και το κατσίκι 11%. Το κοτόπουλο δεν βλέπω, αλλά θα το γυρίσουμε στο κοτόπουλο από την υποψιάζουμε. Ενίκεια λέει κατοικιών 6,2. Καταλάβατε, καταλάβαμε. Αυτά για τον πληθωρισμό, ξαναλέω 3,8. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό, ότι συνεχίζουν και αυξάνονται κατά μέσο όρο οι τιμές. Α, εντωμεταξύ τώρα πήγα χθες στο σούπερ μάρκετ και έψαχνα να βρω αυτές τις τιμές, ξέρετε τώρα κλπ. Μπερδεύτηκα λίγο στο σούπερ μάρκετ της γειτονιάς μου. Γιατί θα μου πεις, ψάχνει μικρό, δεν μεγάλο. Λοιπόν, γιατί είχε βέβαια τα ταμπελάκια της Εθνική Προσπάθεια για τη Μείωση κλπ. Αλλά είχε και του σούπερ μάρκετ που έλεγε κατώτερη τιμή. Τι να πάρω, το άλλο ή το άλλο, τι, δεν μπερδεύτηκα. Ρώταγα εκεί. Βέβαια, τα προϊόντα στα οποία ήταν η κατώτερη τιμή δεν ήταν αυτά που λέμε, ρε παιδί μου, λαϊκής κατανάλωσης. Γιατί ας πούμε μου έκανε εντύπωση, είχε κάτι, πώς τα λένε αυτά, τα τουρσί, ας πούμε. Εντάξει, το τουρσί δεν είναι, έτσι δεν είναι. Είχε κάποιους καφέδες, αλλά όχι απλούς καφέδες. Είχε κάποιους με γεύσεις κλπ. Artificial που λέω κι εγώ. Μπερδεύτηκα όμως, ας ομολογώ. Είχε αυτή η ταμπέλα, είχε και προσφορές. Μπέρδεμα στην ιστορία αυτή. Θα μου πεις γιατί δεν σε ικανοποιεί, ρε Ψάλτη, το γεγονός ότι υπάρχει η δυνατότητα να πάρεις ένα προϊόν φθηνότερα. Ναι, αλλά δεν ξέρουμε πάντα πότε, ποια ήταν η τιμή πριν, για να ξέρουμε το τώρα. Αυτό επίσης είναι ένα σκοτεινό σημείο. Έλεγχοι γίνονται και οι έλεγχοι έχουν βγάλει κάτι, όλα είναι καλά. Γενικά ρωτάω. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Μάκης μου λέει, κυρία Καριστιανού, την Τόρο έκανε, το έκανε εξαιτίας των απολυτικ ψηφοφόρων, βουλή δεν θα μπει. Καθίστε να δούμε, μην βιάζεστε. Εγώ είμαι, ξέρετε, ακόμα ξαναλέω, παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει καμία τριανταριά χρόνια που είμαι μέσα σε αυτό το χώρο, μην βιάζεστε. Ακόμα έχουμε δρόμο. Λοιπόν, Αναστάση, το τραγούδι το άκουσες, Μπούχλης. Ξαναλέω, βάλε να το ακούσεις και να το κρατήσεις. Καλημέρα, Βαγγέλη. Στο Σίδνεϊ ο Βαγγέλης. Χαιρετισμούς. Πω, πω, μεγάλη επιτυχία. Καλημέρα στον Αλέξανδρο στη Θεσσαλονίκη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, Κατερίνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σου, Κώστα, στην Εύβοια. Πω, πω, δεν θα βλέξουμε. Θα βλέξουμε, παιδιά. Σας το λέω, μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά θα βλέξουμε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Και έχουν έρθει και μηνύματα από το τηλεφωνικό κέντρο. Μην ξεχνάτε το ρίζο, 8 παρατέταρτο. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις. Αναλυτικό μαγκαζίνο με την κυρία Μελάνια. Η οποία δεν τα έχει σπάσει με τον πρόεδρο, να ξέρετε, δεν του πολύ μιλάει, του κρατάει μούτρα. Είναι εδώ και κάνει δουλειά, να ξέρετε, από το πρωί, από τις 5 ώρα. 7 και 4 επιστρέφουμε. Καλημέρα σε όλους, Sky 100,3.
1: Τα επαγγελματικά είναι λίγο σαν το φιδάκι. Μία ανεβαίνει σκάλα και πας μπροστά, μία πέφτει σε εμπόδιο και σε γυρίζει πίσω. Το θέμα είναι να συνεχίζεις και να βρίσκεις το επόμενο βήμα σου. Βρες το ναι σου στις ημέρες καριέρας του καριέρα.gr. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Δωρεάν εγγραφή στο καριέρα.gr. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο, μία φωνή, μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
5: Τι παίζεις εκεί?
6: Δωροστροφό της Novibet.
5: Δωροτροχό?
6: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
7: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των

0: 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
2: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐας το κιλό τώρα μόνο 10 και 65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4 και 99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: 4 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
5: Η ώρα είναι 7.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι 5η 10 Σεπτεμβρίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Μελίνα Σαμαραδέλη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραΐτης είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει η κλινική στο Κολωνάκιο που είχε μεταβεί ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης για να πραγματοποιήσει ιατρική πράξη λίγο πριν καταλήξει χθες από ανακοπή σε ηλικία 54 ετών. Αστυνομική συνοδεία ή εισαγγελέα θα μεταβούν σήμερα στην κλινική για να εξετάσουν μεταξύ άλλων αν διέθετε όλες τις απαιτούμενες άδειες και αν ήταν νόμιμο να πραγματοποιούνται εκεί συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις και θεραπείες. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης ανέφερε πως το συγκεκριμένο ιατρείο είχε άδεια απλού παθολογικού ιατρείου και ζήτησε από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να διενεργήσει άμεσα έλεγχο. Παράλληλα, οι αρχές θα διενεργήσουν έρευνα και στο σπίτι του τραγουδιστή. Τα επόμενα βήματα στην υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν στο Παρίσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Εμμανουέλ Μακρόν μετά τη συμφωνία για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiamos πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου. Σε Πύργο και Ιωάννινα θα τελεστούν σήμερα οι κηδείες των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους το περασμένο Σάββατο κατά την πτώση του μαχητικού αεροσκάφους Phantom στην Τανάχρα. Σε χειρουργική επέμβαση στο πόδι υποβλήθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου 21χρονη, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά στο τροχαίο με τα δύο λεωφορεία που έγινε χθες το μεσημέρι στην Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Η νεαρή τραυματίας βρίσκεται πλέον ιατρική παρακολούθηση στην ορθοπαιδική κλινική του νοσοκομείου. Στη χειρουργική κλινική εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 62χρονη ελαφρά τραυματίας. Ο πλανήτης έζησε τον πιο θερμό Αύγουστο που καταγράφηκε ποτέ, ενώ η Ευρώπη γνώρισε το χειρότερο καλοκαίρι στην ιστορία της, σύμφωνα με δεδομένα που δίνει στη δημοσιότητα σήμερα η Ευρωπαϊκή Μετεωρολογική Υπηρεσία Κοπέρνικος. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τη θλιβερή είδηση του θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη που υπέστη ανακοπή σε ηλικία 54 ετών. Στις έρευνες των αρχών έχει μπει η κλινική στο Κολωνάκιο που είχε μεταβεί ο δημοφιλής τραγουδιστής για να πραγματοποιήσει ιατρική πράξη λίγο πριν καταλήξει. Αστυνομικοί μαζί με εισαγγελείς θα μεταβούν σήμερα στην κλινική για να εξετάσουν μεταξύ άλλων αν διέθετε όλες τις απαιτούμενες άδειες και ήταν νόμιμο να πραγματοποιούνται εκεί συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις και θεραπείες. Όπως αναφέρει ο Υπουργός Υγείας, το συγκεκριμένο ιατρείο είχε άδεια απλού παθολογικού ιατρείου και προσθέτει ότι

0: Ζήτησε από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να διενεργήσει άμεσα έλεγχο. Παράλληλα, οι αρχές θα διενεργήσουν έρευνα και στο σπίτι του τραγουδιστή. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, αφέθηκαν ελεύθεροι από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Αθηνών οι δύο γιατροί, ο ιδιοκτήτης της κλινικής και η σύζυγός του. Τα επόμενα βήματα στην υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν στο Παρίσι χθες ο Κυριακός Μητσοτάκης με τον Εμμανουέλ Μακρόν, μετά την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου. Μιλώντας στη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα, ο Πρωθυπουργός τόνισε πριν από μερικά χρόνια η Ελλάδα δεν είχε καμία παρουσία στο διάστημα. Τώρα διαθέτουμε 18 δορυφόρους σε τροχιά και αναπτύσσουμε το δικό μας οικοσύστημα στον τομέα της κατασκευής δορυφόρων. Ο κύριος Μητσοτάκης ανακοίνωσε τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη που θα σταλεί στο διάστημα, τον Αδριανό Γολέμη, κάνοντας λόγο για πολύ ξεχωριστή στιγμή για τη χώρα μας. Η Ελλάδα είναι έτοιμη για όλα τα σενάρια, για την οποιαδήποτε ένταση. Είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε και στο πεδίο, δήλωσε χθες σε συνέντευξή του στον Sky ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ερωτηθής για τη στάση της Τουρκίας στο τελευταίο διάστημα. Υπογράμμισε ότι έχει καταγραφεί περαιτέρω ένταση, η οποία έχει προκληθεί, όπως ανέφερε, κυρίως λόγω των θέσεων που έχει αναπτύξει η Ελλάδα και των διεθνών συμμαχιών της χώρας. Πρόσθεσε πως η ελληνική πλευρά επιδιώκει την ειρήνη και την καλή γειτονία. Ο κ. Γεραπετρίτης ανέφερε ακόμη ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων έως τα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί προνόμιο της ελληνικής πολιτείας που απορρέει από το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και ουδέποτε το έχουμε απεμπολίσει.
1: Είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο, δεν φοβάμαι για θερμό επεισόδιο και τούτο διότι εξακολουθούν να υπάρχουν οι διάβλοι επικοινωνίας με την Τουρκία στο πλαίσιο του δομημένου διαλόγου. Προφανώς και είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε στο πεδίο. Εξάλλου, η πραγματική ισχύ δεν είναι στα λόγια. Όποιος φωνάζει δεν είναι πάντοτε εκείνος ο οποίος είναι ο πιο ισχυρός, μάλλον ο αδύναμος είναι. Επέκταση των χωρικών υδάτων έως τα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί προνόμιο της ελληνικής πολιτείας που απορρέει από το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Ουδέποτε το έχουμε απεμπολίσει. Θα το ασκήσει η ελληνική πολιτεία στον χρόνο και με τον τρόπο που κρίνει σκόπιμο. Όπως το πράξαμε για το Ιόνιο και έως το ακροτήριο Τέναρο, έτσι θα γίνει πραγματικότητα και όταν κριθεί από την ελληνική πολιτεία.
0: Στην πολιτική επικαιρότητα, με το στίχο «Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια», απάντησε ο Αλέξης Τσίπρας από τη ΔΕΘ στον Κυριάκο Μητσοτάκη, με αφορμή το στίχο που είχε αφαιρέσει ο Πρωθυπουργός στον κύριο Τσίπρα, ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω. Ο κύριος Τσίπρας σημείωσε ότι επανήλθε στην κεντρική πολιτική σκηνή με στόχο να ιτηθεί στρατηγικά η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ερωτηθείς για το τι θα κάνει αν από τις εκλογές δεν προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση, απάντησε αν έχουμε την πρώτη διερευνητική εντολή θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες σχηματισμού κυβέρνησης στη βάση ενός προγράμματος αλλαγής πολιτικής. Αν δεν γίνει αυτό, τότε θα πάμε σε δεύτερες εκλογές, οι οποίες δεν είναι, είπε, και καμία καταστροφή. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα.
2: Ο στόχος μου είναι όχι το 18 ή το 17 ή το 15 ή το 20. Ο στόχος μου είναι να ιτηθεί στρατηγικά και εκλογικά αυτή η κυβέρνηση και ο κύριος Μητσοτάκης στις επόμενες εκλογές. Θα κάνω το παν για να το πετύχω. Προφανώς όμως περνάει από το χέρι του ελληνικού λαού. Αν αυτό καταστεί δυνατό και έχουμε την πρώτη εντολή, θα εξαντλήσουμε κάθε πιθανότητα να δημιουργήσουμε, να σχηματίσουμε κυβέρνηση στη βάση ενός προγράμματος αλλαγής πολιτικής. Αν λοιπόν θα υπάρξει αυτή η δυνατότητα, θα έχουμε κυβέρνηση. Αν δεν υπάρξει, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Και κατά τη γνώμη μου είναι κάτι το οποίο δεν αποτελεί, θα λέγει κανείς, και καμία καταστροφή.
0: Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Σε πύργο και Ιωάννινα θα τελεστούν σήμερα οι κηδείες των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους το περασμένο Σάββατο κατά την πτώση του μαχητικού αεροσκάφους Phantom στην Τανάχρα. Η κηδεία του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια θα πραγματοποιηθεί στις 10 το πρωί στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στον πύργο Ηλίας. Το απόγευμα στις 4.30 θα τελεστεί η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου στο Κατσικά Ιωαννίνων. Ηλεκτρονικό βραχιόλι για όλους όσοι κατηγορούνται για ενδοοικογενειακή βία και τίθενται υπό περιοριστικούς όρους αναμένεται να τεθεί σύντομα σε εφαρμογή, όπως προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης στη συνέντευξή του. Σήμερα δεν μπορούμε να ελέγξουμε αν παρά την εισαγγελική εντολή πλησιάζουν τα θύματα τους όσοι τίθενται υπό περιοριστικούς όρους. Τώρα θα φαίνεται αν ο δράστης θα πλησιάζει και εφόσον είναι υπότροπος θα φυλακίζεται, δήλωσε ο κ. Χρυσοχοίδης μιλώντας στον Αντένα.
3: Αφιερώσουμε βραχιολάκι σε όλους όσους τίθενται περιοριστικοί όροι, το οποίο θα φέρει ο ύποπτος, ο καταδικαστής, σε πάση περιπτώσει, ή ο υπόδικος, κυρίως είναι υπόδικοι αυτοί όλοι, του λέει δεν θα πλησιάζεις το θύμα για στα τόσα μέτρα και εάν το κάνεις, πλέον από εκεί και πέρα είσαι υπότροπος και θα σε βάλω μέσα. Κάτι το οποίο θα ειδοποιεί και το θύμα.

0: σε χειρουργική επέμβαση στο πόδι που βλήθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, 29χρονη, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά χθες σε τροχαίο με διολεφορία που έγινε στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Η νεαρή τραυματίας εξήλθε από το χειρουργείο και πλέον βρίσκεται υπό ιατρική παρακολούθηση. Στη χειρουργική κλινική, στην ορθοπαιδική κλινική του νοσοκομείου, εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 62χρονη ελαφρά τραυματίας. Εξιτήριο έλαβαν χθες το απόγευμα οι 50χρονη και 17χρονη που επίσης τραυματίστηκαν ελαφρά. Ανοιχτό άφησε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης της κοινωνίας εφόσον οι διεθνείς εξελίξεις προκαλέσουν σημαντικές πιέσεις στις τιμές της ενέργειας και του πετρελαίου. Όπως ανέφερε, η ύπαρξη δημοσιονομικού χώρου επιτρέπει στην κυβέρνηση να παρεμβαίνει όταν ένα τμήμα της κοινωνίας δοκιμάζεται, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόσθετη στήριξη κατά τη διάρκεια του χειμώνα.
1: Οποτεδήποτε χρειάστηκε, οποτεδήποτε υπήρξε μια περίσταση που ένα τμήμα της κοινωνίας κινδύνευε να μείνει πίσω ή να δοκιμαστεί σκληρά, ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης έχει δείξει ότι δεν αφήνει κανένα πίσω. Και γι' αυτό η ύπαρξη δημοσιονομικού χώρου και δημοσιονομικού πλεονάσματος είναι τόσο σημαντική. Είναι σαν να έχεις μια οικογένεια η οποία έχει στην άκρη κάποια χρήματα για αν χρειαστεί κάτι να μπορεί να βοηθήσει το μέλλον της οικογένειας.
0: Σε διεθνές περιβάλλον, μεγάλη άνοδο στην τιμή του πετρελαίου φαίνει η αναζωπήρωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Η τιμή του πετρελαίου Brent παραμένει πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Απότομη άνοδο 4,44% κατέγραψε χθες και η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου. Πλησίασε τα 81 ευρώ ανά μεγαβατόρα, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2023. Οι Ισπανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών είχαν ενημερώσει τις αντίστοιχες Μαροκινές αλλά και τη Μαδρίτη για το σχέδιο εφόδου στη Θέουτα μια μέρα πριν περάσουν στον Ισπανικό θύλακα περισσότεροι από 70.000 μετανάστες στα τέλη Ιουλίου, σύμφωνα με έγγραφα που έδωσε χθες στη δημοσιότητα η Ισπανική κυβέρνηση. Ο Ισπανός Υπουργός Εξωτερικών υποστήριξε ωστόσο ότι οι πληροφορίες δεν προειδοποίησαν για τον αριθμό των μεταναστών. Εν τω μεταξύ, χθες η Ευρωπαϊκή Ένωση χορήγησε έκτακτη βοήθεια περίπου 115 εκατομμυρίων ευρώ στην Ισπανία για να τη στηρίξει στην κρίση της Θέουτα. Στις υπόλοιπες ειδήσεις, 54χρονη γυναίκα έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι από έμβριο που είχε κρυοσυντηρηθεί στις 17 Μαρτίου του 2004. Η εμβριομεταφορά έγινε τον περασμένο Δεκέμβριο σε κλινική της Αθήνας. Σύμφωνα με την επιστημονική ομάδα, από την κρυοσυντήρηση ως τη γέννηση μεσολάβησαν 22 χρόνια, 5 μήνες και 23 ημέρες διάστημα που αποτελεί τη μεγαλύτερη διεθνώς δημοσιευμένη διάρκεια κρυοσυντήρησης αυτόλογου γενετικού υλικού που έχει οδηγήσει σε γέννηση παιδιού. Απάτη κατά του δημοσίου που ξεπερνά τα 40 εκατομμύρια ευρώ κατέδειξε έρευνα της αρχής για το ξέπλυμα χρήματος. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται 46 φυσικά πρόσωπα τα οποία μέσω 152 εταιριών φέρονται να προκάλεσαν ζημίες στο δημόσιο ύψους περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ κατά την περίοδο 2023-2024 μέσω παράνομων επιστροφών φόρων και εικονικών συναλλαγών. Σύμφωνα με την αρχή χρησιμοποιήθηκαν εταιρείες φαντάσματα και χειράνθρωποι. Στην υπόθεση φαίνεται πως εμπλέκονται λογιστές και φοροτεχνικοί. Το σχετικό πόρισμα έχει διαβιβαστεί στον εισαγγελέα. Από τρόπο περιστατικό θανάτου στη ζώου καταγράφηκε στο Λεβεντοχώρι Ηλίας. Άγνωστος πυροβόλησε και σκότωσε ένα γατάκι και εξαφανίστηκε, όπως αναφέρει η φιλοζωική οργάνωση της περιοχής. Σύμφωνα με τη φιλοζωική, σε κοντινή απόσταση βρισκόταν μια γυναίκα η οποία άκουσε τους πυροβολισμούς, αλλά όταν έφτασε στο σημείο, ο δράστης είχε εξαφανιστεί.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, τη λήξη της συνεργασίας της με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ο Ιμανόλ Αλκουαθίλ θα είναι ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού, ο οποίος αναμένεται σήμερα στη χώρα μας για να αναλάβει και τυπικά το τιμόνι της ομάδας. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται σήμερα στις 9:15 στο ΆΚΑ την Κηφισιά στην εξαναβολής αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της Super League. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Στη μάχη της League Face του κυπέλλου Ελλάδα Super Bet ρίχνεται ο Αστέρας Άκτορ, ο οποίος υποδέχεται τον Άρη στην Τρίπολη στις 6 παρατέταρτο. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky χθες για

0: Ίδια διοργάνωση, Όφη νίκησε με 3-0 τον Έστω Χρυσούπολη στο Παγκρίτιο. Καθησυχαστικές είναι οι πρώτες εξετάσεις του Κωνσταντίνου Καρέτσα με την Ντόρτμουντ να συνεχίσει τους ελέγχους πριν να επιστρέψει ο 18χρονος διεθνής στη δράση. Νέα τυχεία για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό, καθώς ο Μουσταφά Φάλιπε στη θλάση στον Οπίστιο Μοιραίο. Τελειώνει τέλους για τον Γιαννούλη Λαρετζάκη στον Ολυμπιακό μετά από 6 χρόνια. Ο διεθνής γκάρτ θα συνεχίσει την καριέρα του στην ΑΕΚ.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
4: Καλημέρα Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Αρχίζει σιγά σιγά η κίνηση.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.

0: Παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
2: Καλημέρα Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Αρχίζει σιγά σιγά η κίνηση να πυκνώνει στην ανηφόρα της Κατεχάκη, από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα δηλαδή, και στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου. Ήδη έχουμε αρκετή κίνηση στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στα συνήθεια υπόπτα σημεία, και μακράν ο δυσκολότερος δρόμος προς το παρόν του λεκανοπεδίου είναι το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών, από το δάσος Χαϊδαρίου βεβαίως προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Στον Πειραιά δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα, πυκνή ροή μόνο κατά μήκος της Ιετιώνιας ακτής και λιγάκι στην Κόνονος προς την πλατεία Υποδαμίας, Μεράνια.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούς είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
3: Καλημέρα Μεράνια, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Πέμπτη, γενικά έθριος καιρός, άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι ως 34 βαθμούς. Γενικά έθριος ο καιρός και στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, εκεί η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πρόσκαιρες συνεχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά υπηρωτικά, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βόρειες και πιθανώς στην Ήπειρο σποραδικές καταιγίδες. Και χθες στην Ήπειρο έβρεξε, έτσι και στην Κόνιτσα φαίνεται ότι είχε αρκετή βροχή να βοηθήσει στη φωτιά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα δυτικά, βόρειο-δυτικά, ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Το Σάββατο από το απόγευμα τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια, στην υπόλοιπη χώρα γενικά έτριος καιρός, άνεμοι βόρειοι, βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος να σας πω ότι την Κυριακή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως από το μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια, αλλάζει ο καιρός ουσιαστικά από την Κυριακή το απόγευμα και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Μεράνια.
1: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Ο Viber ήδη έχετε στείλει ερωτήματα για τον κύριο Ρίζο, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Ο αριθμός του Viber που είναι μόνο για να στέλνετε μηνύματα, όχι για να με καλείτε, δεν μπορώ να απαντήσω. Έτσι, γιατί κάποιοι καλείτε, Δημητράκη, δεν μου αρέσει ο τρόπος σου. 698-123-1003. Πάρα πολύ απλό. Είναι σαν κινητό τηλέφωνο δηλαδή. 698-123-1003. Συν τους τρόπους τους υπόλοιπους που επικοινωνούμε, είτε μέσω τηλεφωνικού κέντρου στο 210-48-0-170-174, είτε στο skyradio.gr, πάνω δεξιά που λείπε στην απόψη σου, γράφετε το μηνυματάκι, το στέλνετε και έρχεται μπροστά μου εδώ στην οθόνη που έχω στο κεντρικό ραδιοθάναμο. Η κυρία Μυρτώ Δεμήρη είναι στην παρέα μας. Η κυρία Δεμήρη είναι η αντιπρόεδρος του Σωματείου Σχολικών Κυλικίων Αττικής. Καλημέρα, κυρία Δεμήρη, τι κάνετε? Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Ετοιμαζόμαστε για αύριο.
0: Ναι, το ξέρω. Λοιπόν, σας κάλεσα καταρχήν, διότι πρώτον πρέπει να πω το εξής. Ότι εγώ, εσείς είστε πιο νεότεροι από μένα, μεγάλωσα με ό,τι απαγορεύεται τώρα στα κηλικία. Ό,τι απαγορεύεται τώρα, τα είχαμε εμείς στα κηλικία. Τώρα λοιπόν, αλλάξαν τα πράγματα. Ορθώς, κατά την άποψή μου. Δηλαδή, φρούτα έχει πώς το λένε.
1: Γαλακτοκομικά
0: έχει μικρότερες φωλιάτες. Αυτό είναι εντυπωσιακό.
1: Δεν έχεις φωλιάτες, θα σας διορθώνω. Καλό πρόσημο.
0: Με την καλή έννοια. Τα τυροπιτάκια που έχει δεν είναι τα μικρά.
1: Από φέτος θα είναι τυροπιτάκια.
0: Αυτό λέω. Άρα έχεις φωλιάτες, αλλά μικρές. Δεν είναι.
1: Δεν έχεις φωλιάτες.
0: Άντε πάλι. Τα τυροπιτάκια τι είναι, ρε παιδί μου, δεν είναι φωλιάτα. Όχι, ε.
1: Λοιπόν, ανέκαθεν, ναι, σχολικά κηλικία. Πάνω από 10 χρόνια, ναι, επιτρεπόταν και συνεχίζει να επιτρέπεται ορθά να πουλάμε μόνο τυρόπιτα με φύλλο κρούστας που να έχει από λιπαρές ουσίες μόνο ελαιόλαδο.
0: Μάλιστα.
1: Η σχολιάτα είναι ένα προϊόν πολύ νόστιμο μεν.
0: Απαγορευμένο
1: δε. Γιατί έχει 50% μαργαρίνη.
0: Ναι, απαγορεύονται, να το πω και αυτό, αλλαντικά, παρασκευάσματα κρέατος, σάλτσες και γλυκά, πίτες με αλαντικά, πίτσες με αλαντικά, αλαντικά και κρέατα και ντρέσινγκ απαγορεύονται.
1: Πολύ σωστά.
0: Να σας πω κάτι. Αυτό που μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση και θέλω να κουβεντιάσουμε δύο πράγματα, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο. Το ένα είναι, μου είπατε κάτι που πραγματικά δεν το περίμενα, ότι τα παιδιά μπορεί να παραγγέλνουν απ' έξω. Υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο?
1: Όχι, δεν υπάρχει απλά. Το ενδεχόμενο είναι το γεγονός, ειδικά από το γυμνάσιο και πάνω.
0: Ναι.
1: Τα παιδιά αυθαίρετα κυκλοφορούν με το κινητό μέσα σχολεία και παραγγέλνουν delivery που έρχεται στα κάγκελα. Το λέω γρήγορα.
0: Ναι, συγγνώμη, αλλά στα κάγκελα η ιστορία αυτή. Δηλαδή,
1: είναι στα κάγκελα και τα πρία κι εμείς.
0: Ναι. Υπάρχει ένα ζήτημα εκεί όμως. Δεν υπάρχει ένα ζήτημα. Δηλαδή, από ό,τι κατάλαβα, γιατί το Υπουργείο και η αρμόδια αναπληρώτρια υπουργός κάλεσε εκπαιδευτικούς, λέει, και διευθύνσεις να εστιάσουν την προσοχή τους στο θέμα των delivery, παρακαλώ πάρα πολύ, στα σχολεία. Αλλά είναι εντυπωσιακό το γεγονός αυτό καθεαυτό. Και το δεύτερο.
1: Θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί καταρχάς.
0: Ναι, ναι.
1: Είμαστε λίγο απεσιόδοξοι σαν κλάδος προς το θέμα του delivery και των εξωτερικών εισερχομένων. Ναι. Συν να προσθέσω και τα παιδιά που βγαίνουν από το σχολείο και πάνε στα πλησίαστερα καταστήματα, περίπτερα, φούρνους, σούπερ μάρκετ και προμηθεύονται.
0: Μπορούν τα παιδιά, τα μεγάλα παιδιά, θέλω να πω του λυκείου υποψιάζουμε, να βγουν έξω από το σχολείο?
1: Δεν θα έπρεπε να μπορούν. Αλλά μπορούν.
0: Ναι.
1: Ακόμα και σαν γονιός δηλαδή να το δω, είναι επικίνδυνο.
0: Ναι,
1: για
0: προφανώς,
1: πάρα πολλούς λόγους.
0: Προφανώς. Αυτό είναι ένα ζήτημα γενικώς που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Από την άλλη μεριά, καλά καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχει ακόμα τιμολόγιο σε κάποια πράγματα. Διότι σας ομολογώ, σας το είπα στο τηλέφωνο, ότι φίλος ακροατής με έβαλε στο παιχνίδι να δω λίγο τα πράγματα τα οποία οριοθετούνται φέτος για τα κηλικία των σχολείων. Ας πούμε, τα τυροπιτάκια τι τιμή θα έχουν σήμερα? Τα τυροπιτάκια αυτά, τα ατομικά, ρε παιδί μου, τα οποία θέλεις. Ξέρω εγώ, αντί για μια τυρόπιτα θέλεις 5, υποτίθεται, ή 4. Για να.
1: Πολύ καλά τα λέτε.
0: Ναι, τι κόστος έχουν αυτά, δηλαδή πόσο θα κοστίζουν, ξέρουμε?
1: Μειώθηκαν από τον νόμο κατά πάρα πολύ στα γραμμάρια που επιτρέπεται πλέον να πουλάμε.
0: Ναι.
1: Αλλά στη χονδρική δεν μειώθηκε σχεδόν καθόλου η τιμή τους. Δηλαδή στη τιμή που αγοράζουμε εμείς, ναι, η τιμή δεν μειώθηκε. Ένα προϊόν που είχε 180 γραμμάρια 55 λεπτά, τώρα πάει στα 100 γραμμάρια δια του νόμου. Και πάει στα 52 λεπτά η τιμή χονδρικής. Από την άλλη, το Υπουργείο ακόμα δεν έχει εκδώσει τον κατάλογο διατίμησης που προσδιορίζει τις τιμές.
0: Όλα τα προϊόντα είναι σε διατίμηση στα κηλικία?
1: Όχι, είναι κάποια βασικά προϊόντα τα οποία πρέπει να είναι σε διατίμηση για να υπάρχουν ελεγχόμενες τιμές.
0: Μάλιστα. Για να
1: ώστε να μπορούν
0: παιδιά.
1: Και τα παιδιά που δεν έχουν οικονομική ευκαιρία να μπορούν να προμηθευτούν κάτι και να περάσουν αυτά τα τεράστια 8 ώρα που έχουν.

Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας 7 και 19, Sky 100,3. Καλώς ήρθατε, σήμερα είναι Πέμπτη κυρίες και κύριοι. Πέμπτη, καλά δεν λέω, Πέμπτη και ο μήνας έχει 10 Σεπτεμβρίου. Αύριο ανοίγουν τα σχολεία. Με το καλό, καλά, αύριο έχουμε αγιασμό, θα μου πεις ψάλτη, εντάξει, σωστό είναι αυτό, από Δευτέρα δηλαδή. Να ξέρετε όμως ότι τα φροντιστήρια της τρίτης λυκείου έχουν ξεκινήσει κανονικά εδώ και 2 εβδομάδες. Τα παρακολουθώ εγώ τα παιδιά εκεί στη γειτονιά μου. Λοιπόν, μπήκαμε σε κανονικούς ρυθμούς, όπως πολύ καλά καταλαβαίνετε όλοι. Θυμίζω πριν πάμε στην πρώτη μας καλεσμένη, πρώτον τον κύριο Ρίζο, που τον έχουμε στην παρέα μας στις 8 παρατέταρτο, άρα περιμένω τα ερωτήματά σας και

0: Ναι, αλλάζει και άλλα πράγματα όσον αφορά την υποδομή των κηλικίων των σχολείων. Δηλαδή πρέπει να έχετε και άλλους και άλλα, πώς να το πω τώρα, άλλα
1: εξοπλισμό και λοιπά, χώρο.
0: Ναι, ή όχι.
1: Δεν αλλάζει από τον νόμο, αλλάζει εκ των συνθηκών πρέπει κάποια πράγματα να τα αλλάξουμε.
0: Ναι.
1: Από την άλλη τα σχολικά κηλικία είναι κάτι τρύπες, θα το πω έτσι λαϊκά, πολύ μικροί χώροι που δεν παίρνουν πολλών επιδιορθώσεων. Και αυτό μας ζορίζει επίσης. Όμως αυτό δεν είναι το σοβαρότερο πρόβλημα. Το σοβαρότερο πρόβλημα είναι ότι έχουμε αιτηθεί στην κυρία Γαπηδάκη να εκλογικευτεί λίγο αυτό το νομοθετικό πλαίσιο, ως προς τις ποσότητες, να υπάρχουν μικρές, αλλά να έχουν τα παιδιά και επιλογές, ναι σωστές, ναι υγιεινές, ναι είμαστε υπέρμαχοι. Ότι δεν θέλουμε τα παιδιά μας να είναι ούτε παχύσαρκα, ούτε να τρέφονται βλαβερά, γιατί είναι τα παιδιά μας.
0: Προφανώς. Από εκεί πρέπει να ξεκινάμε την βελτίωση της κατάστασης και να μαθαίνουμε
1: τα παιδιά. Αλλά όχι με ένα πλαίσιο το οποίο είναι στερητικό, επιβαλλόμενο, αποτρεπτικό, να μην κάνει την διάθεση για υγιεινή προσέγγιση στη διατροφή,
0: okay.
1: Κάτι που επιβάλλεται και τα παιδιά θα αντιδράσουν. Να είναι κάτι που να είναι επιλογή τους. Να έχουν κάπως εκπαιδευτεί σε αυτό.
0: Σωστό είναι αυτό που λέτε.
1: Με έναν τρόπο παιδαγωγικό, ομαλό, να θέλει το παιδί να έρχεται να ζητάει το πιο υγιεινό προϊόν και όχι να του πω 100 γραμμάρια τυροπιτάκι, αυτό είναι και άμα σας αρέσει. Είναι ένας άσχημος τρόπος να προσεγγίσεις.
0: Ναι, προφανώς θα πει εγώ
1: την αλλαγή.
0: Ναι, θέλω δύο, όχι, ναι, δεν θα με φτάσει το ένα, θέλω δύο γιατί κλπ. Αλλά είναι ένα ζήτημα όσον αφορά τα τιμολόγια, νομίζω, ενώ οι τιμές που πρέπει να υπάρχουν.
1: Ξέρετε κάτι. Θέλω δύο, αλλά ανεβάζει το κόστος αυτό το δύο.
0: Ναι, προφανώς.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Ναι, προφανώς. Προφανώς, αυτό έχετε δίκιο. Να σας
1: όταν πω... το δύο κοστίζει όσο το ένα από αύριο, είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα για το παιδί.
0: Μια κουβέντα για να κλείσουμε. Τα παιδιά αγοράζουν, θέλω να πω ότι έχουν τη δυνατότητα. Γενικά θέλω να πω, κυρία Δεμήρη.
1: Τα τελευταία 2-3 χρόνια υπάρχει ζόρισμα μεγάλο στο χαρτιλίκι των παιδιών.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά που εμείς. Πάντα με μια αγωνεϊκότητα βλέποντας τα παιδιά, γιατί είναι παιδιά και βγαίνεσαι και τα αγαπάς, δίνουμε σε παιδιά προϊόντα με διακριτικό τρόπο χωρίς να τα παίρνουμε σε δύσκολη θέση, γιατί ναι, υπάρχει στρίμωγμα, υπάρχει ζόρισμα, Δευτέρι, αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ.
0: Δευτέρι, ναι.
1: Δευτέρι, forever, δεν θα αλλάξει αυτό ποτέ, αλλά ναι, υπάρχει ζόρισμα μεγάλο.
0: Και αυτό,
1: συγγνώμη θέλω να το πω, αυτό είναι κάτι το οποίο φέρνει παίζει μεγάλο ρόλο στην παιδική παχυσαρκία. Το φτηνό, η φτηνή τροφή σίγουρα έχει πιο χαμηλές φοδιαγραφές.
0: Εντάξει, αυτό
1: ισχύει. Τα παιδιά φέρνουν απ' έξω και από το σπίτι τους πολύ χαμηλής ποιότητας προϊόντα. Αυτό πρέπει με έναν τρόπο να αντιμετωπιστεί. Έτσι.
0: Αν αυτό υπάρχει, η κυρία Δεμήρη, και δεν υπάρχουν χρήματα, δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά στην περίπτωση αυτή, ειδικά αν φέρνουν από το σπίτι τους. Γιατί...
1: Μπορεί, αν θέλει η κυβέρνηση, να χρηματοδοτήσει μια ενέργεια. Μπορούν να διανέμονται από τα κηλικία δωρεάν φρούτα στα παιδιά για να τους γίνει συνήθεια. Αφού είναι δωρεάν, θα το πάρω. Άρα θα μάθω και να το τρώω. Το μήλο, το αχλάδι και ούτω καθεξής.
0: Μάλιστα.
1: Είναι και αυτός ένας τρόπος εκπαίδευσης.
0: Σωστή παρατήρηση.
1: Να αλλάξω διατροφικές συνήθειες.
0: Ευχαριστώ.
1: Αλλά να φέρνει το παιδί να κρουαστάν.
0: Ευχαριστώ, κύριε Δημήτρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Να είμαστε καλά. Σας ευχαριστώ.
1: Καλή αρχή.
0: Θα μιλήσουμε και πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Η κυρία Μυρτοδεμήρη, αντιπρόεδρος του Σωματείου Σχολικών Κηλικίων. Πολύ ωραία μηνύματα μου έχετε στείλει για τα κηλικία. Μπράβο σας. Λοιπόν, γρήγορα, σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αναζητάτε μια νέα επαγγελματική πρόκληση. Η Νόβα σας περιμένει στις ημέρες καριέρας 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Εκθεσιακό Κέντρο Μετροπόλιταν Expo στο Hall 1 στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Γνωρίστε από κοντά την ομάδα της Νόβα, ανακαλύπτοντας τις μοναδικές επαγγελματικές ευκαιρίες που σας προσφέρει. Πάρτε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό για να κερδίσετε μια ολοκληρωμένη Nova More εμπειρία με σταθερή κινητή και τηλεόραση εντελώς δωρεάν για 2 χρόνια και ένα Samsung Galaxy Z Flip 8. Και όλα αυτά απολαμβάνοντας μοναδικά ροφήματα από την Coffee Lab. Μην το χάσετε, μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρνουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 210-55-98-700.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium.

0: Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
1: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
0: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
1: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
2: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
3: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σιγά την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
2: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
8: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
9: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
10: This is going to be absolutely massive.
11: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
12: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα, στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής, μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
13: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτή την ώρα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, κατά μήκος του Γέρακα και της Σπαλήνης, λόγω τροχαίου ατυχήματος. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στη λεωφόρο Κηφισού και στο Σκαραμαγκά. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει η κλινική στο Κολωνάκι, όπου είχε μεταβεί ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης για να πραγματοποιήσει ιατρική πράξη, λίγο πριν καταλήξει από ανακοπή σε ηλικία 54 ετών. Αστυνομική συνοδεία εισαγγελέα θα μεταβούν σήμερα στην κλινική για να εξετάσουν μεταξύ άλλων αν διέθετε όλες τις απαιτούμενες άδειες και αν ήταν νόμιμο να πραγματοποιούνται εκεί συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις και θεραπείες. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης ανέφερε πως το συγκεκριμένο ιατρείο είχε άδεια απλού παθολογικού ιατρείου. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών δήλωσε ότι ελέγχεται το φάκελο του ιατρείου, η άδεια λειτουργία χειρουργίας, το αντικείμενο και οι ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνταν σε αυτό. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, αφέθηκαν ελεύθεροι από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Αθηνών οι δύο γιατροί, ο ιδιοκτήτης της κλινικής και η σύζυγός του. Τα επόμενα βήματα στην υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν στο Παρίσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Εμμανουέλ Μακρόν μετά τη συμφωνία για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiamos πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου. Σε Πύργο και Ιωάννινα θα τελεστούν σήμερα οι κηδείες των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους το περασμένο Σάββατο κατά την πτώση του μαχητικού αεροσκάφου Phantom στην Τανάγρα. Την καταβολή μερίσματος $5,000 σε κάθε ενήλικο πολίτη των Ηνωμένων Πολιτειών, αν το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα διατηρεί στον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου στις ενδιάμεσες βουλευτικές εκλογές στις αρχές Νοεμβρίου, υποσχέθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 20 βαθμοί Κελσίου.
16: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
17: Μυρτό και Πόπι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα το οποίο ενεργοποίησε το σύστημα για το τροχαίο που έχουμε στην Αττική Οδό. Αυτό είναι τώρα το άμεσο του Viber που πλέον έχουμε και εδώ στο Sky. Θυμίζω 698-123-1003. Είναι αριθμός κινητού τηλεφώνου. Δεν είναι όμως κινητό τηλέφωνο για να με καλέσετε. Είναι μόνο για να στέλνετε μηνύματα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρίες μου και τις δύο. Κύριος Κολιομιχάλης, γρήγορα για τα τσικίνη.
18: Καλημέρα. Όπως τα λένε η κυρία Πόπη και η κυρία Μυρτό, λοιπόν. Μ' ακούς, Γιώργο?
17: Βεβαίως, πεντακάθαρα.
18: Ωραία. Αττική οδός ρεύμα προς το αεροδρόμιο, κατά μήκος του Γέρακα και της Παλίνης. Υπάρχει μποτιλιάρισμα, γιατί έχει τουμπάρει ένα γεωταχή, με λίγα λόγια. Λίγο πριν φτάσουμε στην ανατολική περιφερειακή, που μας πηγαίνει προς Ραφίνα, για να καταλάβουν όλοι
17: μάλιστα,
18: και όλες.
17: Μάλιστα.
18: Δεν τρέχουμε εκεί. Έχουμε κίνηση και στα δύο ρεύματα της Κηφισού και στο Καραμαγκά και στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου.
17: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
19: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
20: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
21: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το Happy Hour.
20: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
22: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
17: Πολύ ωραία. Λοιπόν, καταρχήν να πω καλημέρα στον Χάρη στο Μάντσεστερ, ο οποίος μου στέλνει ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Αλεξάνδρα, μισό λεπτό θα γυρίσω. Να πω καλημέρα και στον Νίκο. Είναι νοσηλευτής ο Νίκος και του κάνουμε παρέα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Αλεξάνδρα μου λέει το εξής: με αφορμή την κουβέντα που κάνετε, λέει, με την εκπρόσωπο των Κηλικίων, μου έλεγε χθες η κόρη μου, η οποία είναι δασκάλα, στο χθεσινό, λέει, σύλλογο διδασκόντων που έγινε στο σχολείο, κάποιοι δυσανασχέτησαν, λέει, στη σύσταση που έκανε η διευθύντρια να μην κρατούν καφέ, λέει, στην αίθουσα διδασκαλίας. Γιατί ρε παιδιά, να μην πίνουν καφέ? Εντάξει, δεν κακό, λέω εγώ τώρα, γενικά. Καλημέρα σας, κυρία μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Στην παρέα μας και τον ευχαριστώ ιδιαιτέρως ο κύριος Σέρκος Χαρουτουνιάν. Ο κύριος Χαρουτουνιάν, για όσους θυμάστε, είναι ο αντιπρόεδρος του ΦΑΟ. Ο ΦΑΟ είναι ο Διεθνής Οργανισμός Γεωργίας και Τροφίμων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τον κάλεσα για να κάνουμε μια κουβέντα, γιατί εμείς λέμε τα δικά μας εδώ για τον πληθωρισμό και τα προϊόντα κλπ. Αλλά ο ΦΑΟ όλο και βγάζει και παρακολουθεί καταρχήν τις τιμές διεθνώς των προϊόντων. του μπαμπάκι, το στάρι, κυρίως προϊόντων τα οποία καταναλώνουμε όπως καταλαβαίνετε, τα οποία είναι αρκετά ψηλά.

0: Βρουνιά, τι κάνετε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Μια μικρή διόρθωση.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Είμαι αντιπρόεδρος του Εκτελεστικού Συμβουλίου για Ευρώπη και Κεντρική Ασία και όχι σε όλο το ΦΑΟ. Δεν έχω τόσο ψηλή θέση.
0: Συγγνώμη που σας ανέβασα παραπάνω. Λοιπόν, για δώστε μας, κύριε Χαρτουνιά, λίγο την εικόνα. Τι γίνεται με τα προϊόντα, γιατί αυτό είναι ανησυχητικό το γεγονός δηλαδή ότι οι τιμές είναι ψηλά. Και το λέω αυτό διότι αυτά τα προϊόντα, τα οποία είναι χρηματιστηριακά προϊόντα, επηρεάζουν στη βάση τους όλα τα προϊόντα τα οποία καταναλώνουμε, σωστά.
1: Σωστά. Από την προηγούμενη φορά που είχαμε μιλήσει, που είχαμε πει ότι την ημέρα που ξεκίνησε ο πόλεμος στο κόλπο φτωχήναμε όλοι κατά 2%, έκτοτε έχει κυλήσει αρκετό νερό στα βλάκι. Θα σας πω διάφορα στοιχεία.
0: Παρακαλώ,
1: τα
0: παρακαλώ.
1: Εγώ.
0: Παρακαλώ.
1: Εννοείται οι τιμές των πετρελαίων και τα λοιπά, τα ξέρετε, και του φυσικού αερίου.
0: Ναι.
1: Αυτά που είχαν ανέβει πάρα πολύ ήταν τα λιπάσματα, γιατί το 70-80% της ουρίας και του θιαχείου παράγεται στον κόλπο.
0: Μάλιστα.
1: Σε αυτή τη φάση έχουμε μια εξισορρόπηση των τιμών και έχει κατέβει λίγο, γιατί στην ουρία μπήκε αρκετά δυναμικά μέσα η Κίνα, με αποτέλεσμα να μειωθεί κατά 20% η τιμή της.
0: Ναι.
1: Και έχουν βρεθεί καινούργιοι τρόποι, το green ammonia και τα λοιπά, τα οποία έχουν μειώσει. Δυστυχώς όμως οι τιμές των
0: προϊόντων
1: τα οποία τρώμε έχουν αρχίσει και ανεβαίνουν αρκετά. Ιδιαίτερα το ρύζι, το οποίο διεθνώς φτάνει και το 19% η αύξηση, το σογέλαιο, και αυτή την εποχή αρχίζει και αυξάνεται και το σιτάρι.
0: Υπάρχουν προϊόντα, κύριε Χαρουτουνιάν, που πέφτουν, δηλαδή σε βάση αυτών της λογικής του σταριού και λοιπά, υπάρχουν αντίστοιχα προϊόντα?
1: Όχι, αυτή τη στιγμή ελάχιστα.
0: Μάλιστα.
1: Θα σας πω κάτι, θα σας δώσω κάποια στοιχεία για τον πληθωρισμό. Ο πληθωρισμός, οι χώρες που οι ήπειροι που επηρεάστηκαν περισσότερο ήταν η Αφρική και η Ασία. Ο πληθωρισμός ήταν 5,2%.
0: Ναι.
1: Και λίγο λιγότερο ήταν η Λατινική Αμερική με 3,9 και η Ευρώπη ακόμα λιγότερο. Εμείς είμαστε όμως ψηλότερα από την Ευρώπη, όπως ξέρετε.
0: Ναι, ναι. Αυτά δεν είναι καλά μηνύματα. Θέλω να πω δηλαδή ότι το γεγονός αυτό καθεαυτό σημαίνει ότι αφού το βασικό προϊόν, επιμένω, ναι, γιατί μετά έχουν και εξέλιξη τα προϊόντα αυτά σε διάφορα προϊόντα στα οποία εντάσσονται, ακριβένουν και οι τιμές. Άρα σημαίνει δηλαδή ότι ενδεχομένως να δούμε συνέχεια της αύξησης των τιμών στα προϊόντα.
1: Ναι, ναι, γιατί κοιτάξτε, καταρχάς, όπως είπαμε και κάποια την προηγούμενη φορά, μόνο τα ασφάλιστρα των καραβιών τα οποία ερχόντουσαν από τις περιοχές αυτές ήταν περίπου 0,2% της αξίας του εμπορεύματος, τώρα είναι 8-10%.
0: Τεράστια διαφορά.
1: Μόνο αυτό να λάβετε υπόψη.
0: Συν το γεγονός, γιατί μου το είπατε και ως θέλω να το βάλω και αυτό πάνω στο τραπέζι, ότι ας πούμε στην Αφρική, ας πούμε, που έχουμε σημαντικά προβλήματα με χώρες που έχουν αδυναμία να καλύψουν τις ανάγκες τους σε τρόφιμα κλπ, θα μεγαλώσει και ο αριθμός των μεταναστευτικών ροών λόγω αυτής της κατάστασης.
1: Αυτό είναι κάτι που πάντα ελέγχουμε και πάντα είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, το οποίο δυστυχώς εμείς οι Ευρωπαίοι δεν το βλέπουμε έτσι εύκολα, αλλά στο τέλος ο κόσμος αυτός μετακινείται προς την Ευρώπη.
0: Και γενικότερα μας τυπάνε την πόρτα περισσότεροι άνθρωποι λόγω αυτής της κρίσης, η οποία κρίση είναι, δεν μπορεί να την πει κανείς διαφορετικά, είναι μια κρίση η οποία είναι σε εξέλιξη.
1: Έτσι όπως το λένε, λεγόταν παλιά τοπική κρίση, η οποία γίνεται τώρα σιγά σιγά
0: παγκόσμια
1: κρίση.
0: Μάλιστα. Μπορεί να παρέμβει πουθενά, κύριε Χαρτουνιάν, ο ΦΑΟ? Δηλαδή θέλω να πω ότι στις αρμοδιότητες του μπορεί να κάνει μια παρέμβαση ή απλώς διαπιστώνει το πρόβλημα?
1: Οι αρμοδιότητες του ΦΑΟ είναι καταρχάς η μείωση της φτώχειας και η μείωση της πείνας.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό γίνεται, ο ΦΑΟ κάνει πάρα πολλά έργα στην Αφρική προσπαθώντας να βοηθήσει. Στην Ουκρανία, η οποία παράγει περίπου το 75-78% των σιτηρών της Ευρώπης, έκανε μια μεγάλη προσπάθεια, ξόδεψε πάρα πολλά χρήματα για να έχουμε την ίδια παραγωγή, αλλά δεν είναι πάντα εύκολο. Σας δώσω ένα παράδειγμα.
0: Έτσι για να κλείσουμε, σας παρακαλώ. Ναι. Ναι.
1: Παρήχθη μεγάλη ποσότητα σιτηρών στην Ουκρανία, η οποία όμως δεν μπόρεσε να φύγει έξω λόγω
0: του μπλοκαρίσματος τη Μαύρη Θάλασσα.
1: Ένα αυτό. Ένα δεύτερο, λόγω της κλιματικής αλλαγής τα ποτάμια στην Ευρώπη έχουν στερέψει με αποτέλεσμα να πηγαίνουν τα καράβια με το 50% της δυναμικότητας.
0: Μάλιστα.

0: και άλλα προβλήματα τα οποία το ένα
1: επηρεάζει το άλλο.
0: Επηρεάζει το άλλο, ακριβώς.
1: Κύριε Χαρουτουνιάν, ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Την καλημέρα
0: μου. Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια, καλή δουλειά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σέρκος Χαρουτουνιάν, να σας πω ότι είναι και καθηγητής στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο. Κύριος Χαρουτουνιάν, επαναλαμβάνω, αντιπρόεδρος του Οργανισμού Γεωργίας και Τροφίμων σε Ευρώπη και Αφρική. Καλά, θυμάμαι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτά για το κομμάτι αυτό, για να έχουμε και μια εικόνα στα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν και με την ιστορία των τιμών στα προϊόντα. Λοιπόν. Σε διαφημιστικό περιβάλλον τώρα, σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από το τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο! Και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ήμινης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr. Και το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας και όταν έχετε στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαίας ποιότητας χρώματά της. Βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια και την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι και το κατάλληλο χρωματάκι για εσάς είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
3: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
4: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
5: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
8: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ Καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
9: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δικουαλίτα. Το DRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές.

0: Ads. Πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων. Ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο dri.aug.edu.
1: Λοιπόν, πολλά ερωτήματα έχουμε για τον κύριο Ρίζο. Και σήμερα με την έκπληξη μέσω Viber είναι ακόμα περισσότερο. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, Διονύση. Κύριε Ρίζο, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
1: Διονύση, πριν ξεκινήσουμε, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Το 500άρικο που θα δώσει του χρόνου, πρώτα Θεός, να είμαστε καλά στους δημοσίους υπαλλήλους, αυτό δεν είναι καθαρό, είναι μεικτό. Άρα μπαίνει ένα κομμάτι και στη σύνταξη, σωστά?
2: Όλα τα ποσά τα οποία αναφέρονται είναι μεικτά τώρα. Εάν αυτό το ποσό χορηγηθεί εν είδη 13ου μισθού,
1: ναι,
2: τότε θα είναι ποσό στο οποίο θα παρακρατούνται και εισφορές εργοδοτικές και εργατικές και θα συνυπολογίζεται στις συντάξιμες αποδοχές. Εάν είναι της μορφής που χορηγείται και στους συνταξιούχους σαν έκτακτη ενίσχυση, όχι.
1: Μάλιστα. Ξαναλέω, τα 400 ευρώ των συνταξιούχων όμως είναι καθαρά.
2: Τα 400 ευρώ των συνταξιούχων είναι, όταν λέμε καθαρά, εννοούμε ότι όχι αφορολόγητα είναι...
1: Όχι, ναι, αλλά είναι το 400 ευρώ θα μπουν στο λογαριασμό τους.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι δεν είναι?
2: Ναι, ναι.
1: Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Το λέει αυτό και ρωτάει και η φίλη μας η Μορφέτα από την Κεφαλονιά. Λοιπόν, πάμε σε ερωτήματα.
2: Ναι, ναι.
1: Φύγαμε. Ο Λάμπρος. Υπηρέτησα θητεία 23 μήνες ως δόκιμος έφεδρος εξωματικός. Πληρώνουν τους 18 μήνες κανονικά. Γίνονταν κρατήσεις για σύνταξη? Θέλω να κάνω εξαγορά λέει, πλασματικών ετών, λέει ο Λάμπρος.
2: Όχι, δεν γίνονταν κρατήσεις για σύνταξη. Εξαγοράζεται κανονικά ως στρατιωτική θητεία ανά λόγω χρόνου.
1: Ναι, λέει ο φίλος μας ο κύριος Κιμιονής, δικηγόρος, συνάδελφός σου, τι γίνεται λέει, για τη διαφορετική αντιμετώπιση του συνταξιούχου για τους κάτω από 65 και πάνω από 65.
2: Ήταν αυτό το θέμα με το ηλικιακό όριο, το έχουν θέσει και οι ομοσπονδίες των συνταξιούχων. Δυστυχώς έχει τεθεί σαν όριο ηλικιακό η χορήγηση του ποσού των 400 ευρώ. Υπενθυμίζω ότι όταν κόπηκαν τα δώρα το 2012 με το νόμο 49 του 2012, το όριο ηλικίες που χορηγούνταν τότε ήταν τα 60. Δηλαδή το έπαιρναν το ποσό τη 13η σύνταξη, όσο ήταν πάνω από 60.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα δεν έγινε αυτό. Το παίρνουν μόνο όσοι είναι πάνω από 65. Δυστυχώς το ηλικιακό όριο είναι υψηλό, έτσι ώστε μένουν έξω πολλές κατηγορίες συνταξιούχων, όπως είναι αυτοί που έχουν βγει με 40 χρόνια στα 62, όπως είναι οι συνταξιούχοι με τα βαρέα, ειδικές περιπτώσεις λοιπόν, οι οποίες δεν θα πάρουν το ποσό αυτό.
1: Ο Παναγιώτης, 62 ετών με 11.880 ένσημα, έχει καταθέσει για σύνταξη. Έχω 6 μήνες επιδοτούμενη ανεργία, το 87 που ο ΕΔ ακόμα το ψάχνει. Θα παρατηθώ 31 δωδεκάτου. Αν δεν βρεθούν, συμφέρει να αναγνωρίσω?
2: Φυσικά. Πρέπει να αναγνωρίσει για να πάρει πλήρη σύνταξη.
1: Άρα πρέπει να αναγνωρίσει και αυτούς τους 6 μήνες, σωστά?
2: Ναι, ναι.
1: Ωραία. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, ο Δημήτρης από την Πάτρα, 55 ετών, πληρώνει από το 89 ΤΕΒ, έχει 3 παιδιά, το ένα ανήλικο. Αν μπορεί τώρα να βγει σε σύνταξη. Μικρός μου φαίνεται.
2: Πόσο είναι τώρα?
1: 55. Α, συγγνώμη, Δήμητρα, όχι Δημήτρης. Δήμητρα. Τον μπέρδεψα. Δήμητρα.
2: Αν έχει λίγο ΙΚΑ, μπορεί να χρησιμοποιήσει διατάξεις διαδοχικής και να συνταξιοδοτηθεί περίπου στα 60 με διατάξεις διαδοχικής ασφάλισης.
1: Η Κυριακή, γεννημένη το 67, εργάζεται σε εταιρεία λιανικής πώλησης ρούχων. Μέχρι στιγμής δεν μας έχουν περάσει τις τριετίες στο μισθό μας. Βασικός επικείμενη ερώτηση στο λογιστήριο μας είπε ότι ο εργοδότης δεν θα δώσει αναδρομικά. Τι πρέπει να κάνουμε στην περίπτωση αυτή?
2: Πρέπει να το διεκδικήσουν. Να πρέπει ήδη από 1η-1η-24 να έχουν περάσει οι τριετίες.
1: Ναι, αλλά υποχρεωτικά πρέπει να περάσουν. Καλά, καταλαβαίνω. Οκ. Okay. Λοιπόν, η φίλη Χαρά από τον Πειραιά. Γεννημένη το 72, ένσημα μέχρι σήμερα 8.550, παλιά ασφαλισμένη, δηλαδή από το 92, δύο παιδιά, το 7 και το 10. Πότε μπορώ να βγω σε σύνταξη και τι με συμφέρει? Αν χρειαστεί να εξαγοράσω ένσημα με τα σημερινά δεδομένα, ποιο το κόστος?
2: Τα 62 της μπορεί να βγει, δυστυχώς είναι γεννητής το 72, άρα δεν εντάσσεται σε κάποια τις μεταβατικές περιόδους,
1: ναι.
2: Οπότε θα έχει συμπληρώσει τότε 12.000 μέρες ασφάλισης και θα συνταξιοδοτηθεί χωρίς κάποια εξαγορά.
1: Okay. Ο φίλος ο Γιάννης κάνει ένα γενικό ερώτημα, λέει, θα ήθελα να ρωτήσω για τα της εξαγοράς. Τα κάνουμε με τον τελευταίο μισθό του μήνα που καταθέτουμε για σύνταξη ή με το μέσο όρο της τελευταίας χρονιάς?
2: Η εξαγορά πλασματικών ετών γίνεται με ο υπολογισμός με τον τελευταίο μήνα πριν την υποβολή της αίτησης
1: εξαγοράς.
2: Η συνταξιοδότηση. Δηλαδή, για παράδειγμα, εάν κάποιος υποβάλει αίτηση τώρα το Σεπτέμβριο, θα υπολογιστεί με το μισθό του Αυγούστου.
1: Okay. Και ρωτάει επίσης, τα 100 ένσημα της τελευταίας πενταετίας, 100 ένσημα κάθε χρόνο είναι για αυτούς που εξαγοράζουν για πλήρη ή για μειωμένη? Ή δεν

0: έχει σχέση.
1: 100 ένσημα να έρθουν την τελευταία πενταετία είναι για τις περιπτώσεις που επιθυμούν να συνταξιοδοτούν με μειωμένη σύνταξη και δεν έχουν τις προϋποθέσεις. Είναι μάλλον απαραίτητη προϋπόθεση για να πάρεις τη μειωμένη.
0: Okay.
1: Την πλήρη σύνταξη δεν είναι απαραίτητο να έχεις 100 ένσημα να έρθουν την τελευταία πενταετία, αρκεί να έχει πάρει 12.000.
0: Ο Θοδωρής, γεννημένος το 1964, ξεκίνησε να εργάζεται τον Μάρτιο του 1995, μηχανολόγος της ΜΕΔΕ, ελεύθερος επαγγελματίας. Από την 1η-1998 μέχρι 31-12-99 μισθωτός της ΜΕΔΕ και από τότε ελεύθερος επαγγελματίας και σήμερα είναι στον ΕΦΚΑ. Πότε μπορώ να πάρω πλήρη σύνταξη εξαγοράζοντας 7 έτη που δικαιούμαι, πάντα λέει στην υψηλότερη κατηγορία ασφάλισης?
1: Από τη στιγμή που ο χρόνος του έχει ξεκινήσει τότε, πρέπει να συμπληρώσει πρώτα 33 χρόνια πραγματικής ασφάλισης,
0: ναι,
1: τα οποία θα τα συμπληρώσει λογικά περίπου το 2031, θα εξαγοράσει 7 πλασματικά χρόνια, κλείσουν 40 και θα πάρει πλήρη σύνταξη.
0: Λοιπόν, τώρα καταπληκτικός. Ο Παναγιώτης, για να κλείσουμε, τώρα έχουμε ανοίξει Viber εδώ πέρα και γίνεται χαμός, Διονύση, από ερωτήσεις. Δεν μπορώ να φανταστείς τι γίνεται. Λέει: πολιτικός μηχανικός με καταγωγή από την Κύπρο, όπου έχω περιουσιακά στοιχεία, αλλά διαμένω μόνιμα στην Ελλάδα από το 86. Υπέβαλα αίτηση συνταξιοδότηση το τέλος του Γενάρη του 25 και μου καταβάλλεται προσωρινή, αλλά χωρίς να έχει βγει ακόμα η οριστική με απόφαση του ΕΦΚΑ. Στελεχώνω και δηλώνω ως υπάλληλος από κατασκευαστική εταιρεία στην Κύπρο από το 10 έως το 26, όπου και μου δηλώνεται το ελάχιστο εισόδημα περίπου 5.500 ευρώ το χρόνο και καταβάλλονται κοινωνικές ασφαλίσεις στην Κύπρο. Το εικονικό εισόδημα που εμφανίζεται στην Κύπρο είναι αφορολόγητο κάτω από 20.000 ευρώ. Δικαιούμαι μικρή σύνταξη από την Κύπρο ή ελάχιστη? Πρέπει να δηλωθεί στην Ελλάδα η σύνταξη από την Κύπρο όταν αυτή βγει?
1: Όταν αυτή βγει φορολογικά θα δηλωθεί ούτως ή άλλως.
0: Okay.
1: Όμως και επίσης μπορεί να εφόσον συνταξιοδοτηθεί από την Ελλάδα, μετά να συνταξιοδοτηθεί αυτοτελώς και από την Κύπρο, αφού πληρώνει, όπως μας λέει, κοινωνικές ασφαλίσεις στον Κυπριακό φορέα. Άρα μπορεί να πάρει σύνταξη και από εκεί. Είναι αναλόγως του που έχει πληρώσει ασφαλιστικές εισφορές.
0: Okay, άρα λοιπόν υπάρχει αυτό. Διονύση, προλαβαίνω, δεν προλαβαίνω. Κάποια στιγμή θέλω να μιλήσουμε, γιατί έλεγα νωρίτερα τα στοιχεία τα οποία δόθηκαν χθες, ότι φέτος σε σχέση με πέρυσι έχουμε πολύ περισσότερες αιτήσεις συνταξιοδότησης. Και θέλω να κάνουμε μια κουβέντα γενικότερα. Γιατί υπάρχει αυτή η τάση, όλο και περισσότεροι που έχουν δικαίωμα βεβαίως να βγουν?
1: Θα σπάσουμε το ρεκόρ φέτος. Ναι. Δεν έχει να κάνει με αλλαγές ορίων που γινόταν παλιά, δηλαδή που έσπευταν όλοι να υποβάλουν αιτήσεις συνταξιοδότησης για να αποφύγουν τις αλλαγές ορίων.
0: Αλλά
1: πλέον βολεύει πάρα πολύ το καθεστώς του υποβάλλω έτσι συνταξιοδότηση και συνεχίζω να εργάζομαι.
0: Μάλιστα.
1: Άρα πάρα πολλές περιπτώσεις οι οποίες έχουν κατοχυρωμένο δικαίωμα συνταξιοδότησης υποβάλλουν την αίτηση έτσι ώστε να έχουν δεύτερο εισόδημα από τη σύνταξη και παράλληλα να συνεχίζουν στην εργασία του.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητέ Διονύση, την καλημέρα μου. Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους κρατές.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Διονύση Ρίζος, ο άνθρωπός μας, κάθε Πέμπτη βλέπετε με τι ταχύτητα απαντάει στα ερωτήματά μας. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και ο κύριος Άρης Πορτοσάλτε είναι έτοιμος για το σημερινό του δίωρο. Καλημέρα σας, Sky 100,3.
2: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
3: Τσεκ.
2: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
4: Τσεκ.
2: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
3: Και αυτά τσεκ.
2: Δοσκιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
4: Τσεκ.
2: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
5: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
3: Σχολικά, τσεκ.
6: Σχολεία, Μουστάκας.
5: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ.
9: Yeah.
8: Τα προϊόντα Ακράτειας Tenamen εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Tenamen και νιώθω έτοιμος για όλα.
10: Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Tenamen.
11: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.

0: Condo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Condo Center.
1: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
2: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
3: 4 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
4: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίχτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσανικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτή την ώρα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, από το ύψος του κόμβου Δουκίσης Πλακεντίας μέχρι το ύψος της Ανατολικής Περιφερειακής Σημητού, λόγω τροχαίων συμβάντων. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στη λεωφορείο Κηφισού, στο Σκαραμακά και στο λιμάνι του Πειραιά. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει η κλινική στο Κολωνάκι, όπου είχε μεταβεί ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης για να πραγματοποιήσει ιατρική πράξη λίγο πριν καταλήξει από ανακοπή σε ηλικία 54 ετών. Αστυνομική συνοδεία εισαγγελέα θα μεταβούν σήμερα στην κλινική για να εξετάσουν μεταξύ άλλων εάν διέθετε όλες τις απαιτούμενες άδειες και αν ήταν νόμιμο να πραγματοποιούνται εκεί συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις και θεραπείες. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης ανέφερε ότι το συγκεκριμένο ιατρείο είχε άδεια απλού παθολογικού ιατρείου. Πρόσθεσε ότι η πλασμαφαίρεση, την οποία πραγματοποίησε ο τραγουδιστής, είναι μια διαδικασία που πραγματοποιείται μόνο σε δημόσιο νοσοκομείο, από αιματολόγο ή σε κλινική η οποία έχει την απαιτούμενη άδεια. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, δήλωσε ότι ελέγχεται ο φάκελος του ιατρείου, η άδεια λειτουργίας, το αντικείμενο και οι ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνταν σε αυτό. Παράλληλα, οι αρχές θα διενεργήσουν έρευνα και στο σπίτι του τραγουδιστή. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, αφέθηκαν ελεύθεροι από την Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίας Εγκλημάτων Αθηνών, οι δύο γιατροί, ο ιδιοκτήτης της κλινικής και σύζυγός του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γιατρός παθολόγος φέρεται να κατέθεσε πως δεν έχει καμία εμπλοκή στο συγκεκριμένο περιστατικό και πως την πλήρη διαχείριση της κλινικής την έχει η σύζυγός του, η οποία είναι γυναικολόγος στην ειδικότητα. Τη συνεργασία της Ελλάδας με το Ισραήλ στον τομέα της άμυνας χαιρέτησε η Ουάσιγκτον στον απόϊχο της υπογραφής της συμφωνίας για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλλέα. Εκπρόσωπος του State Department, απαντώντας σε ερώτηση του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων σχετικά με τη συμφωνία και την ενίσχυση της ελληνοϊσραηλινής αμυντικής συνεργασίας, ανέφερε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες χαιρετίζουν τη συνεργασία η οποία προωθεί τους κοινούς στόχους στον τομέα της ασφάλειας. Η αμερικανική τοποθέτηση ακολουθεί την υπογραφή στο Τελαβίβ της διακρατικής συμφωνίας ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ανάπτυξη ενός πολυεπίπεδου αντιεροπορικού και αντιβαλιστικού συστήματος, το οποίο θα παρέχει επίσης προστασία από μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Τα επόμενα βήματα στην υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν στο Παρίσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Εμμανουέλ Μακρόν, μετά την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiamos πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου. Σε Πύργο και Ιωάννινα θα τελεστούν σήμερα οι κηδείες των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους το περασμένο Σάββατο κατά την πτώση του μαχητικού αεροσκάφους Phantom στην Τανάγρα. Η κηδεία του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια θα πραγματοποιηθεί στις 10 το πρωί στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στον Πύργο Ηλίας. Το απόγευμα στις 4.30

0: εκτελεστεί κηδεία του Σμιναγού Δημήτρη Πέτρου στον Κατσικά Ιωαννινών. 100 κιλά κοκαίνης εντόπισε και δέσμευσε κλιμάκιο της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων μέσα σε φορτίο με τριαντάφυλλα. Η έρευνα βασίστηκε σε πληροφορίες του Γραφείου της Αμερικανικής Δίωξης Ναρκωτικών στην Αθήνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα ναρκωτικά κατασχέθηκαν στο αεροδρόμιο μέσα σε φορτίο με τριαντάφυλλα προερχόμενα από την Κολομβία. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 6 ύποπτοι, περισσότεροι αλβανικής υπηκότητας. Κάποιοι από αυτούς συνελήφθησαν στο αεροδρόμιο που πήγαν να παραλάβουν τα ναρκωτικά και 2 στο Μαραθώνα, όπου πιθανολογείται ότι επρόκειτο να αποθηκευτεί κοκαίνη. Την έρευνα της ΑΔΕ συνέδραμαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Στην αθλητική σας ενημέρωση, τη λήξη της συνεργασίας της με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ο Ισπανός Ιμανόλ Αλγκουαθίλ θα είναι ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού, ο οποίος αναμένεται σήμερα στη χώρα μας για να αναλάβει και τυπικά το τιμόνι της ομάδας. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται σήμερα στις 9 και 4 στο ΆΚΑ την Κηφισιά στην εξαναβολή αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της Super League. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Στη μάχη της League Face του Κυπέλλου Ελλάδα Super Bet ρίχνεται σήμερα στις 6 παρατέταρτο ο Αστέρας Άκτορ, ο οποίος υποδέχεται τον Άρη στην Τρίπολη. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούση.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Ανεμιβόροι 3 με 5 μπούφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη, σήμερα γενικά αίθριος καιρός και θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα δυτικά υπηρετικά, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, στην Ήπειρο ίσως και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρει 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα δυτικά, βόρειο-δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Το Σάββατο από το απόγευμα τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι και πάλι βόρειο-δυτικοί 4 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Κυριακή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως από το μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη,

0: ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee and More. Coffee and More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες.
2: Και επειδή όλες αυτές οι στιγμές είναι δικές μας, πρέπει να τις γιορτάσουμε μαζί. Την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, οι Αφιπούλου σας προσκαλούν στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας σε μια ξεχωριστή βραδιά για τα 60 χρόνια ιστορίας. Με δώρα, εκπλήξεις και live μουσική με τον Παύλο Γκόρδη. Αφιπούλου, 60 χρόνια ιστορίας, 60 χρόνια εμπιστοσύνης. Και συνεχίζουμε μαζί.
3: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
4: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης.
5: Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
6: Αλφα 88,6.

καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε. Η ώρα είναι 11 λεπτά μετά τις 8. Και εμείς ξεκινάμε παρέα στο πρωινό της ενημέρωσης στον Αλφα Ράδιο 88 και 6. Όπως κάνουμε κάθε μέρα. Από Δευτέρα έως Πέμπτη. Σήμερα πρωινό Πέμπτης, 10 Σεπτεμβρίου. Μια μέρα, ένα ξεκίνημα άχαρο μετά και τις χθεσινές ειδήσεις. Και ειδικά μετά την είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Του γνωστού. Του πολυτάλαντου. Τραγουδιστή. 54 ετών. Ξέρετε, με το που κυκλοφόρησε αυτή η είδηση, κάπου εκεί το νωρίς το απογευματάκι, έγινε ένας πραγματικός χαμός και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά ξέρετε, ο ένας τηλεφωνούσε τον άλλον

και όλοι το συζητούσαν. Εννοείται. Δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά λόγω της δημοφιλίας του συγκεκριμένου. 54 ετών. Μένουμε εδώ, ειδικά, σε αυτή την ηλικία. Ας τα πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά, όπως κάνουμε κάθε μέρα. Σήμερα είναι τον Αποστόλων του Αποστόλου Κλιμεντίνος και της Αγίας Πουχλερίας. Γιορτάζει ο Κλίμης, η Κλιμεντίνη, γιορτάζει η Πουχλερία. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της αυτοκτονίας.

Σαν σήμερα, το 1800. Ας τα πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά, όπως κάνουμε κάθε μέρα. Σήμερα είναι του Αποστόλου Κλιμεντίνος και της Αγίας Πουχλερίας. Γιορτάζει ο Κλίμης, η Κλιμεντίνη, γιορτάζει η Πουχλερία. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της αυτοκτονίας.

Σαν σήμερα, το 1824, ο ελληνικός στόλος διασκορπίζει την τουρκο-αιγυπτιακή αρμάδα σε ναυμαχία στην Ικαρία και αποτρέπει την κατάληψη της Σάμμου. Σαν σήμερα το 1898, η αυτοκράτρια της Αυστρο-Ουγγαρίας, Ελισάβετ, γνωστότερη και ως Σίσι, το ξέρουμε από την ομώνυμη κινηματογραφική ταινία με τη Ρόμι Σνάιτερ, δολοφονείται στη Γενέβη, από τον αναρχικό Λουίτζι Λουκένι. Σαν σήμερα το 1925 υπογράφεται και δημοσιεύεται το πρώτο σύνταγμα της ελληνικής δημοκρατίας, της αβασιλεύτου δημοκρατίας, που τίθεται αμέσως σε ισχύ. Δεν θα κρατήσει για πολύ. Σαν σήμερα το 1960, ο θρυλικός Αιθίωπας μαραθωνοδρόμος, ο γνωστός Αμπέμπε Μπικίλα, κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ρώμης, τρέχοντας ξυπόλυτος, και γι' αυτό θα μείνει στην ιστορία. Φανταστείτε, σχεδόν 42 χιλιόμετρα, με ένταση, ξυπόλυτος. Σαν σήμερα, το 1995, προβάλλεται στους ελληνικούς κινηματογράφους η ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου, «Το βλέμμα του Οδυσσέα», που κερδίζει το μεγάλο βραβείο της Κριτικής Επιτροπής στο Φεστιβάλ των Κανών. Τέλος, σαν σήμερα, 10 Σεπτεμβρίου 2009, θα ακουστεί αυτή η ιστορική, ναι, κουβέντα, δήλωση, που βεβαίως είμαι σίγουρος ότι 100 φορές το έχει μετανιώσει αυτός που την έκανε αυτή τη δήλωση, αλλά τον κυνηγάει, τον κατατρέχει. Και δεν λυπόμαστε καθόλου γι' αυτό. Ο λόγος για τον Γιώργο Παπανδρέου, πρωθυπουργό τότε της Ελλάδας, 2009. Λεφτά υπάρχουν, είπε, σε μια προεκλογική ομιλία, ο τότε αρχηγός του Πασόκ, μάλλον καλύτερα, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι. Ήτανε εν αναμονή της ανάληψης της ηγεσίας της χώρας. Και βεβαίως, παράλληλα με το «λεφτά υπάρχουν», εξαγγέλει αυξήσεις πάνω από τον πληθωρισμό αν κερδίσει τις εκλογές. Το τι ακολούθησε μετά τις εκλογές και μετά από πολλά χρόνια βεβαίως μετά από αυτές τις εκλογές, το γνωρίζουμε, το έχουμε καταλάβει στο πετσί μας. Λίγους μήνες μετά από αυτό εδώ, όταν ανέλαβε την Πρωθυπουργία, πήγε και στο Καστελόριζο, εάν θυμάστε, εκείνο το ιδηλιακό μέρος όπου ζήτησε τη βοήθεια στήριξη των θεσμών να ενεργοποιήσει, λέει, τον μηχανισμό του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, γιατί μπροστά ήταν ο γκρεμός. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα του καιρού. Μέχρι και το τέλος της εβδομάδας η εικόνα θα είναι σταθερή. Θα είμαστε λίγο κάτω από τους 30 βαθμούς Κελσίου σε ό,τι έχει να κάνει με τις ανώτερες τιμές της θερμοκρασίας. Από 27 μέχρι 29-30. Λίγο παραπάνω, λίγο τσιμπημένο το Σαββατοκύριακο. Όμως, το ιδιαίτερο σε ό,τι έχει να κάνει με την πρόβλεψη είναι ότι τη Δευτέρα θα έχουμε συννεφιές. Συννεφιές και πιθανότητα βροχής. Θα το δούμε βεβαίως. Όσο πιο κοντά πας στην ημέρα που θέλεις να προβλέψεις, τόσο πιο έγκυρη είναι αυτή η πρόβλεψη. Πάντως, αυτό αναφέρει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

και το κρατάμε να το δούμε τη Δευτέρα. Μας ενδιαφέρουν οι καιρικές συνθήκες της Δευτέρας, γιατί μας ενδιαφέρει να τελειώσει και η ταλαιπωρία εκεί πάνω στον Άγιο Σύλλα με τα έργα της ασφαλτόστρωσης. Γιατί τη Δευτέρα το βράδυ, δηλαδή Δευτέρα προς Τρίτη, θα έχουμε, λέει, ολονύχτιες εργασίες των συνεργείων για την ασφαλτόστρωση. Η ταλαιπωρία συνεχίστηκε όλο αυτό το διάστημα, συνεχίζεται μάλλον, με καθυστερήσεις παραπάνω και σε ώρες αιχμής του μισάωρου. Μάλιστα, κάποιοι που είχαν προγραμματίσει να έρθουν στην Καβάλα για να πάρουν το πλοίο της γραμμής κινδύνεψαν ακόμα και να το χάσουν, γιατί μπλοκαρίστηκαν πάνω στον Άγιο Σύλλα. Πού να ξέραν οι άνθρωποι. Από την άλλη όμως λέμε και ξαναλέμε ότι αυτές οι εργασίες είναι απαραίτητες. Από τη μία γκρινιάζουμε γιατί δεν το φτιάχνουν και από την άλλη όταν το φτιάχνουν γιατί το διάλεξαν τώρα. Πότε, ας μας πούν αυτοί. Λοιπόν, πάμε στα θεματάκια μας. Θα πάμε κατευθείαν στα Πανελλήνιου ενδιαφέροντος, αν θέλετε. Ξεκινώντας από την επίσκεψη Μητσοτάκη στην Γαλλία, στον Μακρόν. Ο Μακρόν, να ξέρετε ότι σε λίγους μήνες αποχωρεί. Τελειώνει η θητεία του. Έχουμε εκλογές. Έχουνε εκλογές στη Γαλλία. Συζήτησαν τα πάντα. Όπως επίσης συζήτησαν και για παράδειγμα αυτό το μέτρο απαγόρευσης εισόδου των νέων κάτω των 16 στα social media. Αλλά συζήτησαν και πιο σοβαρά, αν θέλετε, θέματα, όπως η ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο και που εμπλέκει τη Γαλλία. Είναι η γαλλική εταιρεία αυτή που έχει αναλάβει το έργο. Και είναι το σημείο που έχει, αν θέλετε, οριοθετηθεί, όπου θα είναι το σημείο καμπής. Γιατί η Τουρκία έχει ξεκαθαρίσει ότι θα αντιδράσει. Μέχρι πού θα είναι αυτές οι αντιδράσεις, δεν ξέρουμε. Αλλά αυτή η συμφωνία είναι προγραμματισμένη να υλοποιηθεί σε κάποιους μήνες από τώρα. Και εδώ έρχεται και μια δήλωση του κατά τα άλλα μετριοπαθούς έως και αφελούς σε ορισμένες κινήσεις, για παράδειγμα του αυτή την υπόκληση στον Ερντογάν, γιατί για μένα αυτό ήταν αφέλεια, τέλος πάντων. Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Γεραπετρίτη, ο οποίος είπε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να απαντήσει και στο πεδίο. Αν αυτή τη δήλωση την έκανε κάποιος άλλος, αν την έκανε κάποιος της αντιπολίτευσης ή οτιδήποτε άλλο, ή ακόμα και κάποιος στρατιωτικός, δεν θα είχε και τόση σημασία. Την έκανε όμως ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, ο οποίος, επαναλαμβάνω, είναι μετριοπαθέστατος. Το έχει δείξει η πορεία του όλα αυτά τα χρόνια. Όταν λοιπόν αυτός ο μετριοπαθής υπουργός κάνει μια τέτοια δήλωση, σημαίνει ότι, ελπίζω τουλάχιστον, ότι αυτό το ανάστημα της ελληνικής πλευράς θα ορθωθεί όταν έρθει η ώρα. Εννοείται ότι επειδή ακριβώς την έκανε αυτή τη δήλωση ο Γεραπετρίτης, στην Τουρκία έχει ξεσπάσει σάλος. Δεν μπορούν να το πιστέψουν. Παναλαμβάνω, και εδώ, κοντός ψαλμός, έρχονται τα γεγονότα. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Πήγε να κάνει μία θεραπεία, να το πούμε, αναζωογόνησης του αίματός του. Πλασμαφαίρεση. Πήγε να την κάνει σε μία κλινική παθολογική. Και δεν ξέρουμε ακριβώς ακόμα αν αυτή η παθολογική κλινική μπορούσε να κάνει μια τέτοιου είδους θεραπεία. Υπέστη ανακοπή και δεν στάθηκε δυνατόν

να επανέλθει. Υπάρχουν και μαρτυρίες κάποιων που ήταν σε αυτή την προσπάθεια να κοπέτσει, να της αναζωογόνησης, της κάρπα δηλαδή. Αλλά από την αρχή, από ό,τι λένε αυτοί οι άνθρωποι, τα πράγματα φαινόταν και ήταν δύσκολα μη αναστρέψιμα. Ελπίζαν στην ουσία σε ένα θαύμα που δεν ήρθε. Τώρα, πέρα από το σοκ στην ελληνική κοινή γνώμη, στον καλλιτεχνικό χώρο, όλα αυτά βεβαίως είναι, τα ξέρουμε. Είναι σίγουρο ότι θα ξεκινήσει μια άλλη κουβέντα αναφορικά με το αν πρέπει να γίνονται τέτοιου είδους θεραπείες σε τέτοιου είδους κλινικές, γιατί όταν ήρθαν τα δύσκολα από την κλινική αυτή, κλήθηκε το ΕΚΑΒ, πήγε στο νοσοκομείο. Δεν μπορούσαν να του κάνουν τίποτα αυτοί, που υποτίθεται είναι σε ένα χώρο υγείας, έτσι. Τίποτα δεν μπορούσαν να του κάνουν.

Και θα αρχίσει πάλι, επαναλαμβάνω, αυτή η κουβέντα, και όχι πάλι. Νομίζω θα είναι χρήσιμο μετά από αυτή την άσχημη εξέλιξη, το θάνατο ενός νέου ανθρώπου, 54 χρονών. Δεν το βάζω στον καλλιτέχνη, στη δημοφιλία, τίποτα. Το βάζω στο ανθρώπινο, 54 ετών. Θα αρχίσει μια κουβέντα και ελπίζω να είναι χρήσιμη για την ελληνική κοινωνία, για τη λειτουργία τέτοιων κλινικών. Οι οποίες βεβαίως μπορούν να υπάρχουν, αλλά αν ξεπερνούν τα όρια τους σε ό,τι αφορά τις θεραπείες που κάνουν, να μπει ένα πλαίσιο. Και να λειτουργήσει αυτό το πλαίσιο, ο κανόνας. Ο Μαζωνάκης ήταν μια προσωπικότητα που, να το πω διαφορετικά, είχε περάσει και περνούσε τα λεγόμενα σκοτάδια του. Είχε απομακρυνθεί ακόμα και από την οικογένειά του. Θυμάστε εκείνη την υπόθεση με την εισαγωγή του στο δρομοκαίτιο στην Αθήνα. Για ψυχολογικούς λόγους. Για ψυχιατρικούς μάλλον λόγους. Αλλά τώρα, τέλος πάντων, ας μην μπούμε σε αυτή την κουβέντα. Μένουμε σε αυτή τη μεγάλη απώλεια για τον καλλιτεχνικό κόσμο της χώρας. Και επίσης, αλλάζοντας θέμα, δεν μπορώ να μην δεν σχολιάσω αυτό τα 100 κιλά. 100 κιλά κοκαίνη αεροπορικός από την Κολομβία μέσα σε φορτίο με τριαντάφυλλα. Πού θα κατέληγαν αυτά τα τριαντάφυλλα τώρα, έτσι θα το διακομωδήσουμε, και ποιος θα τα μύριζε. Όπως και να έχει όμως, αυτά τα 100 κιλά είναι μια τεράστια ποσότητα. Και αυτό το κύκλωμα κυρίως Αλβανών θα προμήθευε πάρα πολύ κόσμο εκεί στην Αθήνα. Όλη αυτή η επιχείρηση έγινε ύστερα από πληροφορία που έδωσε η ΔΙΑ, η υπηρεσία κατά των ναρκωτικών των ΗΠΑ, στις ελληνικές αρχές που έδρασαν ανάλογα. Και αυτή, επαναλαμβάνω, η ποσότητα είναι τεράστια, 100 κιλά. Πριν πάμε στα δικά μας, έχουμε αρκετά να πούμε. Θέλω να κάνω μια έτσι, ένα λεπτάκι ή δίλεπτο, όσο πάρει, τέλος πάντων. Ένα σχόλιο επίσης από μια έρευνα που βγήκε από την Eurostat για τη χώρα μας, η οποία πάλι έχει μια πρωτιά, ή μάλλον πρωτιά από την ανάποδη. Είναι τελευταία και μάλιστα με διαφορά. Τι είναι αυτή η πρωτιά από το τέλος? Ότι σε ποσοστό 90%, παρακαλώ, οι Έλληνες, χρήστες του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, δεν επιβεβαιώνουν τις ειδήσεις που διαβάζουν. Μόλις το 10% το κάνει. Που σημαίνει ότι ό,τι διαβάζουμε στο διαδίκτυο, κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, το καταπίνουμε αμάσιτο, το θεωρούμε δεδομένο ότι αυτό είναι, έτσι είναι, αφού το διάβαζα εκεί, όντως έτσι είναι. Πράγμα που είναι εντελώς λάθος. 10% και είμαστε με πολύ μεγάλη διαφορά τελευταίοι.

πρώτοι από την άλλη πλευρά είναι οι Ιρλανδοί. Οι Ιρλανδοί που σε ένα ποσοστό 65% παρακαλώ επιβεβαιώνουν τις ειδήσεις που διαβάζουν. Πηγαίνουν ακόμα και στο ChatGPT να πας, ακόμα και σε κάποιο ψαχτήρι, στο Google δηλαδή, να βρεις ακριβώς τι συμβαίνει. 65% από τους Ιρλανδούς στην πρώτη θέση. Μετά είναι η Ολλανδία, μετά είναι το Λουξεμβούργο, 53-45%, ενώ κάτω, στις κάτω πρωτιές, πέρα από την Ελλάδα που είναι πρώτη, μάλλον τελευταία, με 10%, ακολουθεί η Λιθουανία με 15%, ενώ είναι ίδιον της φυλής αυτή η αφέλεια και εδώ, γιατί και οι Κύπροι είναι στην αντίπροτελευταία θέση. Είναι στο 19%. Που και αυτό το ποσοστό είναι χαμηλότατο, εννοείται πως το δικό μας. Καταλαβαίνετε. Θα ήθελα να πω περισσότερα για αυτό το θέμα, γιατί από εδώ ξεκινούν πολλά κακά, αλλά δεν έχω χρόνο, γιατί θέλω να πάμε στα δικά μας. Απλά κρατήστε το όμως και ας κάνουμε σιγά σιγά τη διαφορά. Ό,τι διαβάζουμε και μας κάνει εντύπωση, ας κάνουμε και ένα ψάξιμο. Εύκολο είναι, ειδικά με το τεχνητή νοημοσύνη τώρα. Πολύ πιο εύκολα. Το πατάς και βγαίνει. Βγαίνουν απαντήσεις. Λοιπόν, τώρα στα δικά μας. Πάμε λίγο στο αστυνομικό δελτίο. Χθες ήταν να περάσει αυτόφορο ο 70χρονος που κατηγορείται για τη φωτιά στο Ελαιοχώρι. Ζήτησε και πήρε προθεσμία και αυτή η απολογία του θα γίνει σήμερα. Υπάρχει, λέει, οπτικό υλικό που τον τοποθετεί αυτόν, και βεβαίως με το αυτοκίνητό του κινούνταν, στο επίμαχο σημείο την επίμαχη στιγμή της έναρξης της φωτιάς σε εκείνο το δασάκι έξω ακριβώς από το Λεωχώρι. Ο ίδιος, λέει, αρνείται τις κατηγορίες. Η αστυνομία και οι πυροσβεστικοί πιστεύουν ότι είναι δεμένη αυτή η υπόθεση. Θα το αποφασίσει η δικαιοσύνη. Όπως επίσης η δικαιοσύνη θα αποφασίσει για αυτό το 40χρονο Βούλγαρο. Το είπαμε χθες, νομίζω, ναι, που κατηγορείται για την διάρρηξη στα εκδοτήρια εισιτηρίων στο λιμάνι της Θάσου εκεί το 15 Αύγουστο, την περίοδο του 15 Αυγούστου, που είχαν ανοίξει 3 εκδοτήρια και στα 2 μέσα είχε δεκάδες χιλιάδες ευρώ που εννοείται έκαναν φτερά. Τι είναι το ιδιαίτερο σε αυτή την υπόθεση? Ότι οι αρχές γνώριζαν ποιος είναι, αλλά μετά την διάρρηξη είχε φύγει, είχε πάει στην πατρίδα του. Τι συνέβη τώρα? Επέστρεψε ο τύπος. Ένας από τους δύο. Η αστυνομία και το λιμενικό είχαν την περιγραφή του, είχαν οπτικό υλικό και βεβαίως και τι φορούσε. Και με το που κατέλησε στο ξενοδοχείο, λέγεται ότι ήταν το ίδιο ξενοδοχείο που είχε καταλήξει και πριν, πήγαν και το συνέλαβαν. Ο ίδιος και πάλι εδώ, σε αυτή την περίπτωση, αρνείται τις κατηγορίες. Και πάλι η δικαιοσύνη είναι αυτή που θα αποφασίσει. Συνεχίζουμε στο αστυνομικό δελτίο για να πούμε ότι μία αλλοδαπή έκλεψε το πρωί κάποια χρήματα στη Χρυσούπολη και συνελήφθη το απόγευμα. Ενώ μια ιδιαίτερη περίπτωση είχαμε εδώ στην Καβάλα. Είχαμε τη σύλληψη, λοιπόν, ενός που πουλούσε ειδική κάναβη, χασίς. Έγινε αντιληπτός, συνελήφθη ο ίδιος και συνελήφθη και αυτή που το προμηθεύτηκε. Εδώ το ιδιαίτερο είναι ότι έγινε έρευνα στο σπίτι αυτού που συνελήφθη και βρέθηκαν 400 γραμμάρια ειδικής κάναβης. Επίσης βρέθηκαν ένα λάπτοπ και 2 κινητά τηλέφωνα, τα οποία είχε κλέψει ο συγκεκριμένος πριν από λίγες ημέρες. Είχε δηλωθεί η κλοπή από τον παθόντα και μέσω της σύλληψης για τα ναρκωτικά ο άνθρωπος αυτός βρήκε τα κινητά και το λάπτοπ του. Είναι να σε θέλει.

Αφήνουμε τα του αστυνομικού δελτίου. Πάμε λίγο σε κάποιες αποφάσεις του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, του κυρίου Πλεύρη, που αφορούν την Καβάλα. Για δύο χρηματοδοτήσεις. Η μία χρηματοδότηση αφορά ένα ποσό της τάξης του 1 εκατομμυρίου για την προμήθεια και τοποθέτηση, βεβαίως την προμήθεια υλικού και τοποθέτηση, δύο φωτοβολταϊκών πάρκων ισχύως 250 κιλοβάτ. Θα τοποθετηθούν πάνω, ψηλά, εκεί που είναι ο ηχητά και εκεί που είναι η λιματολάσπη. Το έργο της λιματολάσπης έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Θα έχουμε λοιπόν φωτοβολταϊκά και το ιδιαίτερο εδώ είναι ότι πέρα από παραγωγή ρεύματος για να λειτουργήσουν αυτές οι εγκαταστάσεις, ειδικά η λιματολάσπη χρειάζεται αρκετό ρεύμα, ηλεκτρική ενέργεια, το ιδιαίτερο εδώ είναι ότι πέρα από τα φωτοβολταϊκά θα τοποθετηθούν και μπαταρίες. Μπαταρίες για να αποθηκεύεται η ενέργεια που παράγεται από τον ήλιο μέσω των φωτοβολταϊκών. Πράγμα πάρα πολύ σημαντικό, γιατί εδώ στη χώρα μας καλά κάναμε, κατά το κοινό λεγόμενο πέσαμε με τα μούτρα στις ΑΠΕ, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ειδικά με τα φωτοβολταϊκά, και πριν από κάποια χρόνια ήταν είδηση, τώρα δεν είναι, ότι υπάρχουν μέρες, αρκετές τώρα πλέον, που η χώρα μας καλύπτει τις ενεργειακές της ανάγκες μόνο μέσα από τις ΑΠΕ, από τον ήλιο και από, από τον άνεμο. Υπάρχουν όμως και μέρες που παράγουμε περισσότερο ρεύμα από ό,τι καταναλώνουμε. Και επειδή δεν έχουμε τρόπους να το αποθηκεύσουμε αυτό το ρεύμα, τι το κάνουμε? Το διώχνουμε στο εξωτερικό. Πάει στη Βουλγαρία. Εκεί οι Βούλγαροι, ναι, πολλές φορές, να το παραδεχτούμε, είναι και λίγο πιο μπροστά, έχουν μπαταρίες, το αποθηκεύουν. Και ορισμένες από αυτές τις φορές τι συμβαίνει? Εμείς διώχνουμε δωρεάν το ρεύμα που παράγουμε το πρωί, για παράδειγμα, στην ηλιοφάνεια, και όταν πέσει ο ήλιος, έχουμε ανάγκες ενεργειακές. Και τι κάνουμε? Εισάγουμε ρεύμα αποθηκευμένο από τη Βουλγαρία και το πληρώνουμε. Τόσο καλά. Τώρα λοιπόν υπάρχει και αυτή η προσπάθεια να έχουμε και εμείς τις μπαταρίες, έτσι ώστε να αποθηκεύουμε το ρεύμα, και ένα κλασικό παράδειγμα είναι και αυτό που σας αναφέραμε με αυτό το φωτοβολταϊκά, τα δύο μάλλον φωτοβολταϊκά που θα είναι εκεί στη λιματολάσπη και στον χιτά της Καβάλας. Παράλληλα με αυτή την απόφαση του Θάνου Πλεύρη, έχουμε και μια άλλη απόφαση χρηματοδότησης ύψους 430.000 ευρώ. Αυτή τη φορά για το Ανθή Καραγιάννη, για την ανακαίνιση της αυτής της αθλητικής υποδομής. Θα γίνουν βαψίματα, θα γίνουν αλλαγές στις οβάδες, δηλαδή θα σουλουποθεί κατά κάποιο τρόπο αυτό το κτίριο, αυτό το γήπεδο που είναι, ναι, παρατημένο, καταλαβαίνετε. Με 430.000 θα γίνουν αρκετά πράγματα και ελπίζω σύντομα. Όλα αυτά είναι στο πλαίσιο, επαναλαμβάνω, της χρηματοδότησης από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, γιατί είναι ανταπόδοση στην κοινωνία την τοπική από την λειτουργία της δομής στο στρατόπεδο Ασημακοπούλου. Και μάλιστα, από ό,τι μας είπε ένας παράγοντας εδώ του Δήμου, δεν μπορείς να κάνεις, λέει, πράγματα, να κάνεις δηλαδή κάποιες επεμβάσεις στην άλλη πλευρά της πόλης, από την Καλαμίτσα δηλαδή, γιατί δεν είναι κοντά στη δομή. Η φιλοσοφία είναι να γίνουν ενισχύσεις και να γίνουν παρεμβάσεις με χρηματοδότηση από το Υπουργείο εκεί στην λεγόμενη γειτονιά. Η γειτονιά φυσικά είναι το Ανθή Καραγιάννη, μια ευρύτερη γειτονιά είναι η Λιματολάσπη και το Χιτά.

Να πούμε επίσης ότι, αλλάζοντας θέμα, είμαστε από ό,τι φαίνεται ένα βήμα πριν την λήψη αποφάσεων για την μετακίνηση του Τελωνίου από το λιμάνι της Καβάλας. Ήρθε στην Καβάλα ο γραμματέας Τελωνίων της ΑΔΕ και ο οποίος έκανε, λέει, αυτοψία στις διάφορες λύσεις που προτείνονται για μετακόμιση.

Εκτιμήσεις μιλούν ότι και μέσα ακόμα και τον Οκτώβριο μπορεί να έχουμε αποφάσεις. Και μακάρι να συμβεί αυτό. Είναι ένα αίτημα της κοινωνίας και τέλος πάντων ένα ευρύτατο αίτημα, έτσι, ένα αίτημα με μεγάλη αποδοχή, ας γίνει επιτέλους πράξη να φύγει το τελωνείο. Θα πάρουμε μια μικρή ανάσα για το κυκλοφοριακό, για τις δαλίκες που κυκλοφορούν στο κέντρο της πόλης, αλλά θα αποκτήσουμε και ως καβάλα ένα χώρο μεγάλο στο κέντρο για διάφορες εκδηλώσεις. Κάποια στιγμή στο μέλλον, έτσι, τα πράγματα πρέπει να πάρουν τη σειρά τους.

Να πούμε τώρα και μια είδηση για την καθημερινότητα. Έχει κλείσει η οδός Καραϊσκάκη. Εδώ και λίγα λεπτά, εδώ και περίπου μισή ώρα. Έχει κλείσει η Καραϊσκάκη από το σημείο από την οδό Σαχτούρη μέχρι την πάροδο της οδού Σαχτούρη για εργασίες της ΔΕΙΑΚ, οι οποίες θα αφορούν την δημιουργία, την κατασκευή ενός φρεατίου αποχέτευσης. Ξεκίνησαν 8 η ώρα. Η διακοπή αυτή της κυκλοφορίας θα διαρκέσει όσο διαρκέσουν και οι εργασίες. Ελπίζω σύντομα.

Τέλος, να πούμε. Δεν θα πούμε γιατί πέρασε η ώρα. Γιατί θέλω να το κρατήσω αυτό, γιατί είναι μια σημαντική είδηση, εξέλιξη. Έχει να κάνει με το αεροδρόμιο του Αμυγδαλεώνα, το Λιδία. Γιατί θα έχουμε σε λίγες μέρες τα επίσημα εγγένεια. Και ελπίζω κάποια στιγμή το μεσημέρι να πάρουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Αλλά το ουσιαστικό εδώ είναι και για τον κόσμο, είναι ότι θα ανοίξει και το αεροδρόμιο και για τον κόσμο. Θα είναι επισκέψιμο δηλαδή. Και θα έχει εκεί πολλά happenings ανάμεσά τους και εξομοιωτές αεροσκαφών πολεμικών F-35 και F-16. Να πάρουμε σειρά, να πάρουμε αυτή την εμπειρία. Αλλά θα τα πούμε αυτά στην πορεία. Τώρα θα πάμε στις διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο.

0: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες.
2: Και επειδή όλες αυτές οι στιγμές είναι δικές μας, πρέπει να τις γιορτάσουμε μαζί. Την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, οι Αφή Πούλου σας προσκαλούν στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας σε μια ξεχωριστή βραδιά για τα 60 χρόνια ιστορίας. Με δώρα, εκπλήξεις και live μουσική με τον Παύλο Γκόρδη. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας, 60 χρόνια εμπιστοσύνης. Και συνεχίζουμε

0: μαζί.
1: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους. Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
2: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
3: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
4: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Στομπούλης.
5: Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
6: Α 88,6.

0: το δικό μας.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάμε κατευθείαν να συναντήσουμε στο τηλέφωνο το Μάκη Κρεμμύδα, τον πρόεδρο του Νομαρχιακού Συλλόγου ΑΜΕΑ της Καβάλας. Καλή σας ημέρα, κύριε Κρεμμύδα.
2: Καλημέρα και σε εσάς, κύριε Ιωάννου, και σε όλο το ακροατήριο.
1: Παρακολουθούμε στενά τι συμβαίνει στο χώρο σας. Θεωρούμε ότι η αντιμετώπιση στα άτομα με ειδικές ανάγκες είναι δείγμα πολιτισμού για μια κοινωνία και ό,τι συμβαίνει θέλουμε να το αναδεικνύουμε. Τώρα έχουμε κάποιες αποφάσεις κυβερνητικές σχετικά με το αναπηρικό κίνημα αναφορικά με τις αποζημιώσεις, με την οικονομική στήριξη των ατόμων, έτσι δεν είναι, κάτι καινούριο υπάρχει.
2: Κύριε Ιωάννου, διανύουμε έντονη προεκλογική περίοδο και στην προεκλογική περίοδο συνήθως ήθιστε να υπάρχουν υποσχέσεις.
1: Μάλιστα.
2: Έτσι λοιπόν ακούμε διάφορα αυτό το διάστημα τώρα που βλέπουν το φως της επικαιρότητας, υπάρχουν ανακοινώσεις, υπάρχει η ΔΕΘ, η έκθεση της Θεσσαλονίκης, όπου εκεί πέρα υπόθηκαν κάποιες εξαγγελίες από τον Πρωθυπουργό της χώρας την προηγούμενη εβδομάδα, και προσπαθούμε και εμείς να τα ερμηνεύσουμε και να δούμε κατά πόσο αυτά έχουν άμεση ισχύ ή κάποια από αυτά είναι μελλοντικά, ή κάποια αυτά θα δούμε κατά πόσο θα λειτουργήσουν, αν λειτουργήσουν ή θα υπάρξουν καθυστερήσεις. Και είμαστε σε συνεχή και εμείς διαβούλευση, επικοινωνίες για να

0: προσπαθήσουμε να εκμεύσουμε στο μέτρο του δυνατού και να ερμηνεύσουμε αυτά τα μέτρα. Θα ακούσατε κι εσείς το προηγούμενο διάστημα ότι ξεκίνησε μετά από αρκετές καθυστερήσεις και αναβολές, άνοιξε η πλατφόρμα για τον προσωπικό βοηθό, κάτι το οποίο ήταν υπόσχεση της κυβέρνησης από το 2019, είμαστε στο 2026, ξεκίνησε ένα πιλωτικό πρόγραμμα για το 2022-2023, περίπου αν θυμάμαι καλά, με έναν μικρό αριθμό ωφελουμένων, πιλωτικό πρόγραμμα όπως είπαμε, άρα οι ωφελούμενοι ήταν λίγοι, στην αρχή στην Αττική, στην πορεία με την βοήθεια και τις πιέσεις της Εθνικής Συνομοσπονδίας διευρύνθηκε και για την υπόλοιπη επικράτεια και περιφέρεια. Τα στοιχεία των, από αυτά που προέκυψαν από τους ωφελούμενους έχουν καταγραφεί και έχουν διαβιβαστεί στην κυβέρνηση και έτσι τώρα λοιπόν μετά από δύο συνεχόμενες αναβολές, η μία ήταν για αρχές του 2025 και όπως και εσείς ξέρετε δεν λειτουργήσε, δεν ξεκίνησε η εφαρμογή. Είπανε μετά στις αρχές του 2026 επίσης δεν ξεκίνησε. Τώρα βλέπουμε ότι τον Αύγουστο του 2026 η πλατφόρμα αυτή μετά από αλληλεπάλληλες υποσχέσεις άνοιξε προκειμένου να μπουν και να υποβάλουν τις αιτήσεις τους τα άτομα με αναπηρία που επιθυμούν να αποκτήσουν προσωπικό βοηθό. Βέβαια, από από τις λεπτομέρειες που έχουν δημοσιευθεί αυτού του νομοσχεδίου, του νόμου, διαπιστώνουμε ότι πάλι δεν θα πάρουν όλοι προσωπικό βοηθό. Ο προσωπικός βοηθός θα πάρουν αυτοί που θα αξιολογηθούν και θα κριθεί από κάποια επιτροπή ότι έχουν αμεσότερη ανάγκη από υπηρεσίες. 53 εκατομμύρια θα διατεθούν.
1: Ναι.
0: Άρα ο αριθμός των ανθρώπων που θα αποκτήσουν είναι μικρότερος από αυτόν που γνωρίζουμε ότι επιθυμεί και θέλει.
1: Εδώ ήθελα να σταθώ. Δηλαδή, το θέλουν δηλαδή και το έχουν στο χέρι τους δηλαδή, στην
0: πάρα
1: βούλησή
0: είναι
1: τους.
0: Μια παροχή, κύριε Ιωάννου, που δίνει ιδιαίτερες δυνατότητες και σε άτομα με κινητική αναπηρία, τα οποία παίρνουν τη μερίδα του λέοντος ως ποσόστοση για να αποκτήσουν προσωπικό βοηθό. Είναι το 60% του ποσού αυτού θα διατεθεί σε άτομα με κινητική αναπηρία, το 35% θα διατεθεί σε άτομα με νοητική και άλλες αναπτυξιακές διαταραχές, το 5% μόνο, ένα πολύ μικρό ποσοστό, θα διατεθεί σε αισθητηριακές αναπηρίες όπως είναι η τύφλωση, η κόφωση κτλ. Και ψυχιατρικές. Δηλαδή, στην ουσία το μοίρασμα των ποσών και το αριθμός των δικαιούχων θα κυμανθεί ανάλογα με τα ποσοστά τα οποία έχουν ανακοινωθεί. Βέβαια υπήρξε κάποια διαμαρτυρία, αν θέλετε, και μια διαφορετική πρόταση για διαφορετική ποσόστοση που έλεγε ότι τα άτομα με αισθητηριακές ανάγκες και δυσκολίες να τουλάχιστον να αυξηθεί στο 10%. Το υποσχέθηκε ο Πρωθυπουργός σε κατηδίαν συνάντηση. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει την υπουργική απόφαση η οποία θα το αλλάζει. Βέβαια, οι αιτήσεις στην πλατφόρμα του προσωπικού βοηθού θα γίνονται μέχρι τέλος του Νοεμβρίου. Άρα υπάρχει προθεσμία να υποβάλουν αίτηση όσοι επιθυμούν. Δεν παίζει ρόλο η ημερομηνία, δηλαδή αν κάποιος κάνει σήμερα την αίτησή του ή κάποιος την κάνει 30 Νοεμβρίου, δηλαδή στη λήξη της προθεσμίας.
1: Δεν είναι με τη σειρά προτεραιότητας στην ουσία.
0: Όχι, δεν είναι με σειρά προτεραιότητας. Είναι ανάλογα με την αξιολόγηση που θα γίνει, ανάλογα με την ποσόστοση που προανέφερα. Έτσι λοιπόν θα δοθεί ο προσωπικός βοηθός σε αυτούς που θα κριθεί από την αντίστοιχη επιτροπή που χρήζει μεγαλύτερης ανάγκης να αποκτήσει προσωπικό βοηθό.
1: Και τώρα, ναι, ήθελα να ρωτήσω για τον κόσμο, τι σημαίνει προσωπικός βοηθός? Θα είναι κάποιες ώρες μαζί με το άτομο αυτό, θα είναι μαζί του συνεχώς, πώς θα είναι αυτή η σχέση?
0: Όχι, ανάλογα με τις ανάγκες, γι' αυτό γίνεται και η συνέντευξη.

0: ιατρική αξιολόγηση. Θα κριθεί πόσες ώρες χρειάζεται ένα άτομο ανάλογα με την κατηγορία της αναπηρίας του και για την βαρύτητα της κατηγορίας της αναπηρίας του, να αποκτήσει ένα προσωπικό βοηθό. Δηλαδή κάποιος μπορεί να το χρειάζεται μόνο για κάποιες ώρες κοινωνικοποίησης, γιατί υπάρχει υποστηρικτικό περιβάλλον οικογενειακό κτλ. Οπότε μπορεί να είναι για αγορές ψώνια σε σούπερ μάρκετ κτλ. Ή σε μια θεατρική παράσταση ή για τέτοιους λόγους, για ώρες ξενιασιάς, να πιεις ένα καφέ κτλ. Μπορεί να είναι περισσότερες ώρες την ημέρα και για μέσα στο σπίτι, αλλά και για το χώρο της εργασίας, αν κριθεί και αποφασιστεί ότι πρέπει να υποστηριχθεί και σε αυτό το επίπεδο. Για περισσότερες ώρες μπορεί να δοθεί προσωπικός βοηθός σε πιο βαριές περιπτώσεις, πρωί και απόγευμα διαδοχικά.
1: Μάλιστα,
0: και πολλές φορές μπορεί να χρειαστεί και τρίτος προσωπικός βοηθός, ανάλογα βέβαια με την
1: αξιολόγηση.
0: Τα ποσά κυμαίνονται από 400 ευρώ για τις λιγότερες ώρες που μπορούν να εγκριθούν και φτάνουν μέχρι τα 1.900 ευρώ που είναι η full υποστήριξη και παροχή που μπορεί να είναι με τρεις προσωπικούς βοηθούς, αν η περίπτωση είναι πολύ βαριά.
1: Πολύ βαριά. Πάντως, όπως και να έχει, είναι ένα μέτρο που θα ανακουφίσει, εάν και εφόσον λειτουργήσει. Δηλαδή, μας είπατε από το 19 το ακούγατε, το εξέγγειλε και πάλι ο Πρωθυπουργός. Και βεβαίως λένε και ο Πρωθυπουργός και όλοι του κυβερνητικού επιτελείου, εμείς ό,τι λέμε το κάνουμε. Ας ελπίσουμε τώρα αυτό που είπα να το κάνουν στην περίπτωσή σας.
0: Πολύ φοβόμαστε, κύριε Ιωάννου, ότι τέλος Νοεμβρίου θα κλείσει η πλατφόρμα. Κάτι που δεν το είπα και καλό είναι να το πούμε, ότι όσοι επιθυμούν να γίνουν προσωπικοί βοηθοί, να αναλάβουν δηλαδή εργασία, μισθωτή εργασία με ένσημο, θα πρέπει να μπουν στην πλατφόρμα του προσωπικού βοηθού και να δηλώσουν ότι θέλουν να γίνουν προσωπικοί βοηθοί, θέλουν να παρέχουν υπηρεσίες προσωπικού βοηθού. Γιατί αν δεν ξεχυλήσει κυριολεκτικά αυτή η πλατφόρμα με αιτήσεις προσωπικών βοηθών, όταν τα άτομα με αναπηρία εγκριθούν, δεν θα βρίσκουν προσωπικό βοηθό.
1: Μάλιστα, κατάλαβα. Δεν είναι μόνο τα άτομα με αναπηρία, είναι και αυτοί που θέλουν να μπουν σε αυτό το πρόγραμμα, να υποφεληθούν.
0: Πρέπει να υπάρξουν προσωπικοί βοηθοί για να μπορέσει ένα άτομο με αναπηρία να πάρει προσωπικό βοηθό.
1: Αυτά τα άτομα που θέλουν να γίνουν βοηθοί πρέπει να είναι ανεργά.
0: Ναι, πρέπει να είναι άτομα τα οποία, γιατί το πρόγραμμα έχει μισθό και ένσημο. Ή να μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες εκτός των ωρών εργασίας
1: άλλης εργασίας. Επειδή θέλω να συνεχίσω την κουβέντα, είναι πολύ ενδιαφέρουσα και αυτό το μέτρο του προσωπικού βοηθού, όμως δεν έχουμε τόσο χρόνο. Θέλω να το αφαιρώσουμε τα λίγα λεπτά ακόμα σε αυτή την επίσκεψη που δεχτήκαμε εδώ στην Καβάλα και εσείς ως μέλος της διοίκησης του ΚΙΣΠΕ, του κοινωνικού συνεταιρισμού της Καβάλας, αντιπρόεδρος δεν είστε, κύριε Τρίβιντα?
0: Ναι, κύριε.
1: Είχαμε ευρωπαϊκές επισκέψεις στην Καβάλα, έτσι δεν είναι?
0: Πραγματικά, ναι, είναι πολύ τιμητικό για εμάς, για το ΚΙΣΠΕ Καβάλας, ένας φορέας, ένας κοινωνικός συνεταιρισμός περιορισμένης ευθύνης ένταξης ατόμων που λαμβάνουν υπηρεσίες ψυχικής υγείας και όχι μόνο, που παράγει αυτό το έργο από το, που παράγει μέχρι και σήμερα από το 2010-2011 στην πόλη μας, να έρθει και να μας επισκεφθεί ο Ευρωπαίος Επίτροπος της Αλληλέγγυας Κοινωνικής Οικονομίας, ο κύριος Μάριο Νάβα, ο οποίος βέβαια παρακολουθεί μέσω των εξελίξεων και των περιφερειακών προγραμμάτων αλλά και γενικότερα των εκθέσεων που υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από την περιφέρειά μας, και προφανώς ο κύριος αυτός διαπίστωσε ότι κάτι σημαντικό γίνεται εδώ στην περιοχή μας και ζήτησε να μας συναντήσει, όπως εκτός από τον ΚΙΣΠΕ Καβάλας συνάντησε και του Blue Chain, που είναι ένας άλλος Κινσέπ, μια Κινσέπ, όπως και τους Οψόμεθα εις Φιλίππους. Ήρθε η διοίκηση από την περιφέρεια, ο κύριος Κουδουμάκης, που είναι ο διαχειριστής των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και των κονδυλίων της διαχειριστικής αρχής, δηλαδή της περιφέρειάς μας. Ήταν αντιπεριφερειάρχες ο κύριος Μαρκόπουλος, ο κύριος Δαλκίτσης, οι διοικήσεις των φορέων, και έγινε μια πολύ ωραία παρουσίαση. Έδειξε τον ενθουσιασμό του ο κύριος Νάβα και υποσχέθηκε ότι η επιτροπή αυτή στην οποία ηγείται θα συνεχίσει να υποστηρίζει, ενδιαφέρεται πολύ και θέλει περισσότερη ενημέρωση προκειμένου να δει που θα δώσει περισσότερες δυνατότητες λειτουργίας στους κοινωνικούς συνεταιρισμούς και στη Σκινσέπ της ευρύτερης περιοχής Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Και μόνο το γεγονός ότι από τις Βρυξέλλες έριξε το φως στην άκρη, στην κυριολεξία της Ευρώπης, εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, δείχνει ότι κάτι καλό γίνεται σε αυτό το κομμάτι. Προφανώς έτσι είναι ικανοποιημένος, γι' αυτό και ήρθε να τα δει η διεισόμαση και να σας ακούσει από κοντά.
0: Προφανώς είναι αυτό που λέτε. Προφανώς ερωτήθηκαν και οι υπηρεσίες και οι αντίστοιχοι εκπρόσωποι της περιφέρειάς μας, αντιπεριφερειάρχες όπως ο κύριος Μαρκόπουλος, ο κύριος Σιωσιφίδης, ο κύριος Ιγνατιάδης, με τον οποίο τρέχουμε και ένα πρόγραμμα απασχόλησης ατόμων με αναπηρία στην περιφέρεια, Αμυσίτα. Ο κύριος Τοψίδης, προφανώς, που γνωρίζει τη δράση μας και τα λοιπά όλο αυτό το διάστημα. Προφανώς είναι φανερό ότι γίνεται ένα σημαντικό έργο και προφανώς υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι που αντιλαμβάνονται και προωθούν τις προτάσεις του Κίσπε Καβάλας, που είναι σημαντικές προτάσεις που έρχονται μέσα από την κοινωνία για την κάλυψη των αναγκών ευάλωτων και φαθών κοινωνικών ομάδων. Και έτσι λοιπόν προήλθε και αυτή η επίσκεψη από τον κύριο Νάβα στην πόλη μας.
1: Κύριε Κρεμίδα, σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Καλημέρα σας.
1: Ήταν ο Μάκης Κρεμίδας, ο πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος ΑΜΕΑ της Καβάλας, για το προσωπικό φρουρό, για αυτά που ακούστηκαν. Συγγνώμη, προσωπικό βοηθό. Για αυτά που ακούστηκαν και από τα χείλη του Πρωθυπουργού και πάλι, έτσι, κυβερνητικές εξαγγελίες που έχουν εδώ και καιρό ακουστεί. Ελπίζουμε αυτή τη φορά αυτό το μέτρο. Πολύ σωστό μέτρο, πολύ λειτουργικό θα έλεγα, να λειτουργήσει και βεβαίως και αυτή την επίσκεψη που είχαμε τον Ευρωπαίο Επίτροπο στην Καβάλα, στην περιοχή μας, για τη δουλειά που γίνεται, την καλή δουλειά στο χώρο. Λοιπόν, γρήγορα στις διαφημίσεις, χορηγός ώρας, είδηση με Sky για Δελτίο Ειδήσεων των 9 και επιστροφή για το δεύτερο μέρος.
2: Όταν πέφτει η θερμοκρασία, κάποιοι αναρωτιούνται. Μα καλά, μόνο τόσο ξύλο πήρα. Αυτοί που αγοράζουν από την No Good είναι σίγουροι. Γιατί σε εμάς ξέρεις τι πληρώνεις και τι παραλαμβάνεις, χωρίς εκπλήξεις και χωρίς να ψάχνεις πού χάθηκαν τα ξύλα. Στη θέρμανση θέλει σιγουριά και τον φρονίμουν τα παιδιά πριν κρυώσουν παραγγέλνουν από την No Good, τον αποκλειστικό συνεργάτη της Leroy Merlin στην Ελλάδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. No Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στη No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι. Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον. Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Αλφα 88,6.
3: Η ώρα είναι 9.
2: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
3: Αλφα Ράδιο 88,6.

0: 8,3. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιαννήρης. Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην Αττική Οδό από το ύψος του Κόμου Φυλής προς τον κόμβο Δουκής Πλακεντίας λόγω τροχαίων συμβάντων. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Κηφισού, στην παραλιακή από το Φαλερικό Δέλτα προς το λιμάνι του Πειραιά λόγω τροχαίου συμβάντος, στη λεωφόρο Αμφιθέας προς τη Συγκρού και στη Βάρη Σκοροπίου από το Κίτσι προς τη Βάρη. 100 κιλά κοκαίνης κρυμμένα μέσα σε φορτίο με τριαντάφυλλα εντόπισαν και κατάσχεσαν χθες στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος μετά από αξιοποίηση πληροφοριών του γραφείου της Αμερικανικής Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών στην Αθήνα. 6 άτομα συλλήφθησαν συνολικά για την υπόθεση στην πλειονότητά τους αλβανικής υπηκότητας. Η συλλήψη των 4 πραγματοποιήθηκαν στο αεροδρόμιο από όπου επρόκειτο να παραλάβουν τα ναρκωτικά, ενώ οι άλλοι 2 συλλήφθησαν στην περιοχή του Μαραθώνα όπου πιθανολογείται ότι επρόκειτο να αποθηκεύσουν την κοκαίνη. Την έρευνα της ΑΔΕΣ, συνέδραμαν αστυνομική της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Τη συνεργασία της Ελλάδος με το Ισραήλ στον τομέα της άμυνας χαιρέτησε η Ουάσιγκτον στον αποέχο της υπογραφής της συμφωνίας για την απόπειξη του γραφείου της ασπίδας του Αχιλέα. Εκπρόσωπος του State Department, απαντώντας σε ερώτηση του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χαιρετίζουν τη συνεργασία των δύο χωρών, η οποία προωθεί τους κοινούς στόχους στον τομέα της ασφάλειας. Η Αμερικανική τοποθέτηση ακολουθεί την υπογραφή στο Τελαβίβ της διακρατικής συμφωνίας ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ανάπτυξη ενός πολυεπίπεδου αντιαεροπορικού και αντιβαλιστικού συστήματος, το οποίο θα παρέχει επίσης προστασία από μη επανδρομένα αεροσκάφη. Τα επόμενα βήματα στην υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν στο Παρίσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Εμμανουέλ Μακρόν μετά την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridian στο πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει το ιδιωτικό ιατρείο στο Κολονάκι, όπου είχε μεταβεί ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης για να πραγματοποιήσει ιατρική πράξη λίγο πριν καταλήξει από ανακοπή σε ηλικία 54 ετών. Στο ιδιωτικό ιατρείο έχει μεταβεί μετά από εισαγγελική εντολή παρουσία της αστυνομίας Επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας για να διαπιστωθεί τι μηχανήματα υπήρχαν στον χώρο. Οι αρχές θα ερευνήσουν εάν το ιατρείο διέθετε όλες τις απαιτούμενες άδειες και αν ήταν νόμιμο να πραγματοποιούνται εκεί συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις και θεραπείες. Στο ιατρείο βρίσκονται και οι δύο γιατροί, ο ιδιοκτήτης της κλινικής και η σύζυγός του, οι οποίοι κατέθεσαν χθες την υποδιέθεση δίωξης και εξυχνίασης εγκλημάτων Αθηνών. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης ανέφερε το συγκεκριμένο ιατρείο είχε άδεια απλού παθολογικού ιατρείου. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης δήλωσε το πρωί στον Sky ότι το ιατρείο δεν είχε άδεια για το μηχάνημα πλασμασφαίρεσης, ούτε επιτρέπεται μια τέτοια επέμβαση να γίνεται από γυναικολόγο. Σε Πύργο και Ιωάννινα θα τελεστούν σήμερα οι κηδείες των 2 πιλότων της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους το περασμένο Σάββατο κατά την πτώση του μαχητικού αεροσκάφους Phantom στην Τανάγρα. Η κηδεία του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια θα πραγματοποιηθεί στις 10 το πρωί στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στον Πύργο Ηλίας, ενώ το απόγευμα στις 4.30 θα τελεστεί η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου στον Κατσικά Ιωαννίνων. Ότι επανήλθε στην κεντρική πολιτική σκηνή με στόχο να ιτηθεί στρατηγικά η κυβέρνηση και η κυρία Μητσοτάκη, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου εχθές στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ερωτηθείς για το τι θα κάνει αν από τις εκλογές δεν προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση, απάντησε ότι αν έχουμε την πρώτη διερευνητική εντολή, θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες σχηματισμού κυβέρνησης στη βάση ενός προγράμματος αλλαγής πολιτικής. Εάν δεν γίνει αυτό, τότε θα πάμε σε δεύτερες εκλογές, οι οποίες δεν είναι και καμιά καταστροφή. Το περιβόητο rebranding είναι απλώς πεταμένα λεφτά. Ο κ. Τσίπρας παραμένει σταθερά, ίδιος και παράλλακτο σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στην αθλητική σας ενημέρωση, τη λήξη συνεργασίας της με τον Χωσέ Λουίς Μεντιμπάρ ανακοίνωσε η ΠΕΠ Ολυμπιακός. Ο Ισπανός Ιμάνολ Αλγκού Αθήλ θα είναι ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, ο οποίος αναμένεται σήμερα στη χώρα μας για να αναλάβει και τυπικά το τιμόνι της ομάδος. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται σε 9 τέταρτο στο ΑΚΑ την Κηφισιά στην εξαναβολή σε αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της Super League. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Στη μάχη της League Face του Κυπέλλου Ελλάδος, Superbet ρίχνεται στις 6 παρτέταρτο το απόγευμα Αστέρας Άκτορ, ο οποίος υποδέχεται τον Άρη στην Τρίπολη. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Εχθές Τετάρτη για την ίδια διοργάνωση, η ΟΦΗ νίκησε 3-0 τον Νέστο Χρυσούπολης στο Παγκρίτιο.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή.

0: ESG επενδύσεων, τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι βόρειοι, 3 με 5 μπούφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη, σήμερα γενικά αίθριος καιρός και θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα δυτικά υπηρετικά, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, στην Ήπειρο ίσως και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρει 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Παρασκευή γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα δυτικά, βόρειο-δυτικά, ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Το Σάββατο από το απόγευμα τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι και πάλι βόρειο-δυτικοί 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Κυριακή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως από το μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Τα αγγλικά δεν είναι απλώς ένα μάθημα, είναι ένα εφόδιο για μια ολόκληρη ζωή. Στο φροντιστήριο αγγλικών Σάμι, εδώ και 40 χρόνια, βοηθάμε τα παιδιά να αγαπήσουν τα αγγλικά, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να πετύχουν τους στόχους τους. Με μητρική γλώσσα τα αγγλικά, ολιγομελή τμήματα και ένα ευχάριστο φιλικό περιβάλλον, κάθε μαθητής έχει την προσοχή που πραγματικά χρειάζεται. Εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά έως 15 Σεπτεμβρίου. Σάμι, 40 χρόνια εμπειρίας στην εκμάθηση αγγλικών. Γιατί όταν τα αγγλικά διδάσκονται σωστά, γίνονται δεύτερη φύση. Μητροπολίτου Προκοπίου 1, περιοχή 12 Αποστόλων, Δράμα. Τηλέφωνο 6937-401-199. Σάμι, αγγλικά που μένουν για μία ζωή.
5: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
6: Μπορώ να καταλάβω μέσα σε 10 δευτερόλεπτα αν κάποιος έμαθε μακιγιάζ ή απλώς είδε βίντεο στο διαδίκτυο. Γιατί το μακιγιάζ δεν είναι φίλτρα, δεν είναι trends, δεν είναι αντιγραφή. Είναι τεχνική, είναι γνώση, είναι πειθαρχία. Κάθε επαγγελματίας που ξεχωρίζει έχει κάτι κοινό. Έμαθε να σκέφτεται, να παρατηρεί και να εξελίσσεται.
7: Στα ιδιαίτερα μαθημάτων για αρχάριους και μη της Τζέννη Θωμαίδου στο JT New Era, με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας και εκατοντάδες απόφοιτους, η εκπαίδευση είναι προσωπική, απαιτητική και απόλυτα προσανατολισμένη στην πραγματική αγορά εργασίας. Εξυπηρετείς τον πρώτο σου κιόλας πελάτη χωρίς φόβο και ανασφάλεια. Τζέννη Θωμαίδου, Pro Makeup Trainer. Όταν η τεχνική γίνεται αυτοπεποίθηση και η αυτοπεποίθηση γίνεται καριέρα. Γεωργίου Παπανδρέου 23, Δράμα. Τηλέφωνο 6970-100-977. Instagram Τζέννη Θωμαίδου.
8: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.

0: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
0: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
0: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 3262 30.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
3: Α. 88,6.

0: Σταυρούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 3262 30.
0: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
3: Α. 88,6.

Με το «Καλημέρα τι κάνεις» τραγουδισμένο από το μεγάλο Γιάννη Πάριο μπήκαμε στο δεύτερο μέρος, το πρωινό της ενημέρωσης στον Αλφα Ράδιο 88 και 6. Τώρα, έχουμε υπόλοιπα από το πρώτο κομμάτι και ένα από τα μεγαλύτερα από αυτά τα υπόλοιπα είναι αυτό που σας λέγαμε για την Εγνατία Aviation. Η Εγνατία Aviation γιορτάζει. Γιορτάζει 20 χρόνια λειτουργίας. Επιτυχημένης λειτουργίας και βεβαίως συνεχώς ανωδικής πορείας. Αυτές οι γιορτές θα είναι η κορύφωσή τους στο τέλος της επόμενης εβδομάδας. Τέτοια μέρα, από Πέμπτη Παρασκευή μέχρι και το Σαββατοκύριακο. Με βάση το αεροδρόμιο Λιδία, το πρώτο ιδιωτικό αεροδρόμιο στη χώρα μας. Εκεί θα έχουμε ένα τριήμερο από 18 μέχρι 20 του Σεπτεμβρίου, όπου θα έχουμε παρουσία

υψηλόβαθμων στελεχών της κυβέρνησης, αλλά και υψηλόβαθμων ευρωπαϊκών παραγόντων. Κρατήστε το αυτό, γιατί όντως είναι μια γιορτή, μεγάλη γιορτή και για την περιοχή μας. Γιατί τόσος κόσμος έρχεται όλο αυτό το διάστημα, όλα αυτά τα χρόνια, για να μάθει να πετάει και κινείται και μέσα στην κοινωνία. Έτσι. Να πούμε ότι από 19 και 20 του μηνός το αεροδρόμιο, δηλαδή θα είναι Σάββατο και Κυριακή 19 και 20 του μηνός, αν δεν κάνω καλά λάθος, έτσι. Παρασκευή είναι 18, ναι. Και άρα 19 και 20 είναι Σάββατο και Κυριακή. Τότε, αυτό το διήμερο, το αεροδρόμιο θα είναι ανοιχτό. Και θα είναι ανοιχτό για διάφορες εκδηλώσεις που θα γίνουν εκεί, happenings, party με DJ, όμως, όπως είπα, το πιο ενδιαφέρον για τον κόσμο που θα επισκεφτεί εκεί τις εγκαταστάσεις είναι ότι θα υπάρχουν εξομοιωτές πτήσεις για F-16 και για F-35. Πάτε εκεί νωρίς, πάρτε σειρά να νιώσετε, να πάρετε την εμπειρία, αυτή τη μοναδική προφανώς εμπειρία, έστω και εξομοίωσης πτήσης με αυτά τα υπερσύγχρονα αεροσκάφη. Το ένα το έχει η ελληνική πολεμική αεροπορία, το άλλο θα το αποκτήσει σε λίγο καιρό. Τώρα τι ήθελα να πω. 20 χρόνια για μια εταιρεία που ξεκίνησε από το μηδέν, στην κυριολεξία από το μηδέν, και έφτασε να είναι η κορυφαία στη χώρα μας, δεν το συζητάμε, και μία από τις κορυφαίες στην Ευρώπη. Έρχεται κόσμος από όλη την Ευρώπη, έρχεται κόσμος από όλη τη Μέση Ανατολή για να μάθει να πιλοτάρει. Έχει κόσμο εδώ, εκπαιδευτές από όλο τον κόσμο, από όλο τον κόσμο στην κυριολεξία. Μένουν εδώ στην Καβάλα, βεβαίως έτσι η βάση τους είναι, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την τοπική οικονομία. Και εννοείται πως αυτό το αεροδρόμιο, το ιδιωτικό, δεν έχει ακόμα ξεδιπλώσει τις δυνατότητές του, με την έννοια ότι μπορούν να γίνουν πολλά, όχι μόνο για σχολή υπταμένων, αλλά και για μηχανικούς, αλλά και για ιδιωτικό αεροδρόμιο, δηλαδή να έρχονται εδώ και να προσγειώνονται και να μένουν για αρκετές μέρες. Είναι ο λεγόμενος αεροπορικός τουρισμός, που είναι βεβαίως από τουρίστες με υψηλά εισοδηματικά επίπεδα. Καταλαβαίνετε. Και πού θέλω να καταλήξω. Ότι αυτό που έχουμε τώρα στον Αμυγδαλαιώνα θα μπορούσαμε κάλλιστα να το είχαμε εδώ και 10 χρόνια. Τουλάχιστον 10 χρόνια. Το λέω ναι, με τα λόγου γνώσεως. Τουλάχιστον 10 χρόνια. Ίσως και περισσότερο, αλλά ας πάρουμε τα πράγματα με μια πιο μετριοπαθή έτσι, ματιά. Το γεγονός ότι δεν το είχαμε και δεν το έχουμε αποκτήσει τα τελευταία χρόνια είναι ακόμα μία απόδειξη το πόσο αργά, μην χρησιμοποιήσω άλλη λέξη, κινείται το σύστημα στη χώρα μας γενικότερα. Υπήρχε μια υποδομή, ένα αεροδρόμιο στην ουσία εγκαταλελειμμένο. Υπήρχε μια εταιρεία ραγδαία αναπτυσσόμενη που ήθελε, με βάση την Καβάλα, που ήθελε να το πάρει και να το αξιοποιήσει, και έκανε παραπάνω από 10 χρόνια για να το καταφέρει αυτό. Βεβαίως με πάρα πολλές πιέσεις, με πάρα πολλές προσπάθειες, καθυστερήσεις για μικροπράγματα, ακόμα και για τις κατοικίες κάποιων αξιωματικών και υπαξιωματικών στο αεροδρόμιο, που πριν ήταν σε κάποιες κατασκευές πρόχειρες, να μην πω την κατάσταση που επικρατούσε εκεί, και τώρα είναι σε σύγχρονες κατασκευές, έτσι σε σύγχρονα σπίτια, αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Το περισσότερο είναι ότι αυτό που έχουμε τώρα θα μπορούσαμε να το έχουμε πολλά χρόνια νωρίτερα, με μεγάλα κέρδη για την περιοχή μας νωρίτερα και όχι τώρα. Ας γίνει ένα μάθημα για αυτό το αεροδρόμιο, επαναλαμβάνω, το μοναδικό ιδιωτικό αεροδρόμιο που έχει στα σκαριά πάρα πολλά, και σίγουρα τα επόμενα χρόνια θα δούμε τι χάναμε τα προηγούμενα χρόνια. Μόνο αυτό. Επαναλαμβάνω, γιορτές από 18-20 την επόμενη εβδομάδα, 20 Σεπτεμβρίου, με το κυριότερο, το άνοιγμα του αεροδρομίου στον κόσμο. Και επίσης, όταν θα ολοκληρωθούν αυτές οι παρεμβάσεις για το κτίριο της διοίκησης, για τους κοιτώνες, για τους εκπαιδευόμενους και όλο αυτό, στον τρόπο λειτουργίας του αεροδρομίου είναι να υπάρχει και ανοιχτή πρόσβαση. Να πηγαίνει δηλαδή κόσμος εκεί σε μια καφετέρια,
να περνάει όμορφα την ώρα του.

Και βεβαίως να βλέπετε αεροπλάνα να έρχονται, να φεύγουν, να ανεβαίνουν, να κατεβαίνουν. Ωραία εικόνα, έτσι. Μια καλή, καλή επιλογή, θα έλεγα. Λοιπόν, αυτά για την Εγρατεία Aviation. Είπαμε ότι θα προσπαθήσουμε το μεσημέρι, στη μεσημεριανή εκπομπή, να έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό το θέμα. Θα έχει αξία. Τώρα, πάμε λίγο στα αθλητικά. Θα ξεκινήσουμε με τον Ολυμπιακό. Θα ξεκινήσουμε με αυτή την αλλαγή του προπονητή. Ο Βασιλιάς Μεντιλίμπαρ έφυγε. Ήρθε ένας άλλος Βάσκος. Δυσκολεύομαι να πω το όνομά του. Αλλά δεν έχει σημασία. Εμείς θα μείνουμε μόνο στον αυτό που έφυγε. Ένας προπονητής που ανέβασε τον Ολυμπιακό στην μεγαλύτερη κορυφή του και τη μεγαλύτερη επιτυχία που είχε το ελληνικό ποδόσφαιρο. Έτσι, σε ομάδες. Δεν μιλάμε για την εθνική ομάδα, σε ομάδες. Την κατάκτηση του conference. Αυτόν λοιπόν τον προπονητή το θεωρούν υπεύθυνο για την κακή εικόνα, όντως κακή εικόνα του Ολυμπιακού και πέρσι, ειδικά από το δεύτερο μισό του πρωταθλήματος και τώρα στην αρχή. Ένας προπονητής πραγματικά που έχει αποδείξει την αξία του, αλλά για να φέρει αποτελέσματα πρέπει να έχει και εργαλεία, στην ουσία να έχει παίχτες. Πείτε μου εσείς, εμείς δεν είμαστε κοντά στον Ολυμπιακό, αλλά έχουμε μια εικόνα. Έχει παίχτες που είχε ο Ολυμπιακός όταν κατακτούσε το Conference League? Προσωπικότητες, αξία? Όχι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Άρα το κακό στον Ολυμπιακό δεν έπρεπε να... Μάλλον το εντοπίζεται στο εμψυχολικό και όχι στον προπονητή, που ξέρουμε την αξία τους, την αξία του. Τώρα, θεωρώ αυτή την κίνηση αποσπασματική και εντάξει, δεν θα πω μακάρι να βγω ψεύτης, να μην βγω αληθινός, αλλά δεν είναι μια κίνηση που είναι στο πλαίσιο μιας ομάδας με προγραμματισμό και με στόχο και με όραμα. Είναι μια κίνηση απελπισίας. Σταματάω εδώ. Πάμε τώρα στα δικά μας. Χθες ο ΑΟΚ έδωσε το πρώτο του επίσημο παιχνίδι στο πλαίσιο του κυπέλλου Ερασιτεχνών. Πήγε στην Κομωτινή, αντιμετώπισε τη Δόξα νέου σιδηροχωρίου και επικράτησε με 1-0 με γκολ του Χασάνογλου κάπου εκεί στο 37ο λεπτό. Ο ΑΟΚ ήταν καλύτερος, ήταν ανώτερος, είχε πολλές ευκαιρίες, είχε και δύο δοκάρια. Όμως θα μπορούσε κάλλιστα να δεχτεί την ισοφάρηση κάπου εκεί στο 87 με ένα τέτα-τέτ ενός παίκτη των γηπεδούχων. Δεν έγινε αυτό, πήρε αυτό που έπρεπε και δικαιούταν, αλλά το ζήτημα εδώ είναι για την αξιοποίηση των ευκαιριών. Εδώ στάθηκε τυχερός ο ΑΟΚ. Στο πρωτάθλημα πρέπει οπωσδήποτε να αξιοποιούνται οι ευκαιρίες. Το κύπελλο είναι κάτι που ενδιαφέρει τον ΑΟΚ. Ήθελε να κερδίσει, ήθελε να προχωρήσει. Άρα το κρατάμε αυτό. Σήμερα στο πρόγραμμα αυτό υπάρχει ο αγώνας του Βίρονα. Έτσι, του κυπελούχου της ΕΠΣΚ. Περιμένουμε να δούμε και ένα θετικό αποτέλεσμα και από την πλευρά του. Όσον αφορά τον Νέστο, ο Νέστος πήγε την ίδια ώρα που παίζανε, το χθες το απόγευμα, δηλαδή υπήρχε κινητικότητα. Πήγε στην Κρήτη, πήγε στο Ηράκλειο, αντιμετώπισε τον Όφη. Έναν Όφη που ήταν καλύτερος, εννοείται. Υπάρχει διαφορά επίπεδου ανάμεσα στις δύο ομάδες, για το κύπελλο Ελλάδος αυτό, έτσι, για τη League Phase. Και στο πρώτο ημίχρονο, με πρωταγωνιστή τον Αστράτο, τον τερματοφύλακα, κράτησε την εστία ανέπαφη. Και λέγαμε, μα, ξέρετε, το ποδόσφαιρο, οι εκπλήξεις, ακόμα και ο καλύτερος να είναι, αν δεν σκοράρει, δεν περνάει, δεν κερδίζει. Όμως, στην επανάληψη, μέσα σε 12 λεπτά, από το 56 μέχρι και το 70, ναι, κάπου εκεί τέλος πάντων, δέχτηκε 3 γκολ. Και εκεί τελείωσε η σεμνή τελετή, που συνηθίζουμε να λέμε. Ο Νέσος ήθελε να μπει στη League Phase για να υποδεχτεί μια μεγάλη ομάδα. Το πέτυχε, υποδέχτηκε την ΑΕΚ. Το γήπεδο της Χρυσούπολης γέμισε για πρώτη φορά. Και εννοείται υπάρχει και αυτή η δημοσιότητα. Έτσι. Αλλά και σε εκείνο το παιχνίδι στάθηκε πολύ καλά και στον Όφη, στο Ηράκλειο χθες, στο πρώτο ημίχρονο στάθηκε πολύ καλά και έδειξε ότι μπορεί να τα καταφέρει στη Super League 2. Παίζει την Κυριακή και πάλι εντός έδρας, δεύτερο συνεχόμενο εντός έδρας στην αρχή του πρωταθλήματος, μετά τη Ζάκυνθο θα υποδεχτεί τον Πύργο. Με στόχο φυσικά την νίκη, την πρώτη νίκη. Η έδρα είναι μεγάλος παράγοντας και πρέπει να κρατηθεί για όλες τις ομάδες αν θέλουν να πετύχουν το στόχο τους. Τα πράγματα θα είναι δύσκολα για τον Νέστο εάν δεν καταφέρει έτσι να αξιοποιήσει την έδρα του. Λοιπόν, αυτά. Η ώρα είναι 9.30. Υπενθυμίζω ότι θα είμαστε και πάλι μαζί στις 12 στο μεσημεριανό.

0: ΔΕΗ Καβάλας ανακοινώνει ότι ξεκίνησε η διαδικασία ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών των πελατών της για τη διευκόλυνση πληρωμών φυσικών και νομικών προσώπων. Η έγκυρη επαγωγή σε ρύθμιση είναι ο αποκλειστικός τρόπος αποφυγής του προστίμου και μεταφοράς της οφειλής στην ΑΑΔΕ. Μέγιστα όρια ρύθμισης τμηματικής καταβολής 5 έτη 60 δόσεις. Πληροφορίες για την υποβολή αίτησης στα γραφεία της ΔΕΙΑ Καβάλας στο 2510-834-752 και στο info@deiakav.gr.
1: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι? Γιατί κολλάς τα ίδια? Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
2: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
1: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια, για να βρεις το ειδόνι της ζωής σου.
3: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
4: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
5: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
6: Πινακότη, πινακότη, από τ' άλλο μου ταυτί.
7: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα

0: για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
1: Α 88,6.

0: Μαρίας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 101,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος των Άνω Λιωσίων προς τον κόμβο Ηρακλείου. Ανάλογη είναι η εικόνα και στη Βάρη Σκοροπίου από το Κίτσι προς τη Βάρη. Μικρότερες καθυστερήσεις στη Λεωφόρο Κηφισού. Σε Πύργο και Ιωάννινα πραγματοποιούνται σήμερα οι κηδείες των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους το περασμένο Σάββατο κατά την πτώση του μαχητικού αεροσκάφους Phantom στην Τανάγρα. Η κηδεία του επισμηναγού Ιωάννη Πλέσια θα πραγματοποιηθεί σε λίγη ώρα στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στον Πύργο Ηλίας. Το απόγευμα στις 4.30 θα τελεστεί η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου στον Κατσικά Ιωαννινών. Τη συνεργασία της Ελλάδας με το Ισραήλ στον τομέα της άμυνας χαιρέτησε η Ουάσιγκτον στον απόϊχο της υπογραφής της συμφωνίας για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλλέα. Εκπρόσωπος του State Department, απαντώντας σε ερώτηση του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, ανέφερε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες χαιρετίζουν τη συνεργασία των δύο χωρών, η οποία προωθεί τους κοινούς μας στόχους στον τομέα της ασφάλειας. Η Αμερικανική τοποθέτηση ακολουθεί την υπογραφή στο Tel Aviv της διακρατικής συμφωνίας ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ανάπτυξη ενός πολυεπίπεδου αντιεροπορικού και αντιβαλιστικού συστήματος, το οποίο θα παρέχει επίσης προστασία από μη επανδρομένα αεροσκάφη. Τα επόμενα βήματα στην υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν στο Παρίσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Εμμανουέλ Μακρόν μετά την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου.

0: Έρευνα στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου είχε μεταβεί ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης για ιατρική πράξη, λίγο πριν καταλήξει από ανακοπή, πραγματοποιεί αυτή την ώρα κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, παρουσία κλιμακίου της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αθηνών, μετά από εισαγγελική εντολή. Γίνεται αυτοψία στο χώρο αλλά και στα μηχανήματα που υπάρχουν. Στο ιατρείο βρίσκονται και οι δύο γιατροί, ο ιδιοκτήτης του ιατρείου και η σύζυγός του, γυναικολόγος στην ειδικότητα, που πραγματοποίησε την ιατρική πράξη και κατέθεσαν χθες τις αρχές. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης δήλωσε στο Sky ότι το συγκεκριμένο ιατρείο είχε άδεια απλού παθολογικού ιατρείου. Τόνισε ότι η πλασμαφαίρεση την οποία πραγματοποίησε ο τραγουδιστής δεν μπορεί να γίνει σε απλό ιατρείο. Είναι μια διαδικασία που πραγματοποιείται μόνο σε δημόσιο νοσοκομείο από αιματολόγο ή σε κλινική η οποία έχει την απαιτούμενη άδεια. Ανέφερε ακόμη ότι σε όλη την Ευρώπη η υπεύθυνη για τον έλεγχο των απλών ιατρείων είναι η Ιατρική Συλλογή. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης δήλωσε στο σταθμό ότι το ιατρείο δεν είχε άδεια για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, ούτε επιτρέπεται μια τέτοια επέμβαση να γίνεται από γυναικολόγο. 100 κιλά κοκαίνης κρυμμένα μέσα σε φορτίο με τριαντάφυλλα εντόπισαν και κατέσχεσαν στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος μετά από αξιοποίηση πληροφορών του γραφείου της Αμερικανικής Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών στην Αθήνα. 6 άτομα συνελήφθησαν συνολικά για την υπόθεση στην πλειονότητα τους αλβανικής υπηκότητας. Οι συλλήψεις των 4 πραγματοποιήθηκαν στο αεροδρόμιο όπου επρόκειτο να παραλάβουν τα ναρκωτικά, ενώ οι άλλοι 2 συνελήφθησαν στην περιοχή του Μαραθώνα όπου πιθανολογείται ότι πρόκειται να αποθηκεύσουν την κοκαίνη. Με τον καθιερωμένο αγιασμό θα αρχίσει αύριο η νέα σχολική χρονιά για τους μαθητές και τις μαθήτριες των υπηαγωγείων, των δημοτικών, των γυμνασίων και των λυκείων της Επικράτειας. Το πρώτο κουδούνι της χρονιάς βρίσκει τα σχολεία με πλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, καθώς και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού, δήλωσε μεταξύ άλλων Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, τη λήξη της συνεργασίας της με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ο Ισπανός Ιμανόλ Αλγκουαθίλ θα είναι ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού, ο οποίος αναμένεται σήμερα στη χώρα μας για να αναλάβει και τυπικά το τιμόνι της ομάδας. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9:15 στο ΆΚΑ την Κηφισιά στην εξαναβολή αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της Super League. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Στη μάχη της League Face του κυπέλου Ελλάδα Super B τρίχνεται στις 6:15 το απόγευμα Άστερας Άκτορ, ο οποίος υποδέχεται τον Άρη στην Τρίπολη. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Χθες για την ίδια διοργάνωση, ο Φίνικης με 3-0 τον Έστω Χρυσούπολη στο Παγκρίτιο. Καθησυχαστικές είναι οι πρώτες εξετάσεις του Κωνσταντίνου Καρέτσα με την Dortmund να συνεχίσει τους ελέγχους πριν επιστρέψει ο 18χρονος διεθνής στη δράση. Τίτλοι τέλους για το Γιαννούλη Ραρετζάκη στον Ολυμπιακό μετά από 6 χρόνια. Ο διεθνής γκάρτ θα συνεχίσει την καριέρα του στην ΑΕΚ.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματ?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ. Στο βολέι.
3: Ποιο βολέι?
4: Ποιο ματ?
3: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, ανεμιβόρη 3 με 5 μπούφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά αίθριος καιρός και θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με πρόσκυρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα δυτικά υπηρετικά οπότε στα

0: Πρωινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, στην Ήπειρο ίσως και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρει 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα δυτικά, βόρειο-δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Το Σάββατο από το απόγευμα τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι και πάλι βόρειο-δυτικοί 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Κυριακή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως από το μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Αντώνης Ατζολέτος και Γιάννης Καντέλης.
2: Τι είπατε?

0: Δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε διαφορετικά.
1: Όχι, σε καμία περίπτωση. Από χθες είναι μια δύσκολη μέρα, γιατί ξέρεις, υπάρχουν άνθρωποι που δεν τους ξέρουμε, δεν τους έχουμε γνωρίσει, αλλά είναι σαν να τους ξέρουμε τόσα χρόνια.
0: Γιατί έχουμε ξενυχτήσει μαζί τους.
1: Βέβαια, ειδικά δεκαετία του 90, είμαστε πάνω κάτω στην ίδια ηλικία που αρχίσαμε να βγαίνουμε. Μαζονάκης. Μέχρι και σήμερα, έτσι.
0: Μέχρι και σήμερα,
1: αυτό ακριβώς.
0: Δηλαδή, 33 χρόνια καριέρας.
1: Είναι πολλά χρόνια που έχουν σημαδέψει και εμάς, όλο τον κόσμο. Και όταν ακούς έναν άνθρωπο ο οποίος έδινε πολλά και είχε πολλά να δώσει και τον παρακολουθούσαμε και στον Sky, δύσκολα το. Βέβαια υπάρχουν τα τραγούδια του, έτσι.
0: Με αυτή την ιδιαίτερη φωνή.
1: Με αυτή την ιδιαίτερη φωνή, τραγουδάρες.
0: Τραγουδάρες, κομματάρες, ναι. Φοβερή προσωπικότητα ο ίδιος,
1: ναι.
0: Πέρασε ένα τελευταίο δύσκολο χρόνο, διάφορες προσωπικές περιπέτειες, και έφυγε χθες με αυτόν τον τρόπο που ακόμα διερευνάτε.
1: Ναι, με αυτόν τον τρόπο, και ακόμα και εκεί δίνεται ένα παράδειγμα, γιατί ακούμε τους γιατρούς από το πρωί που λένε ότι αυτή η διαδικασία, η πλασμαφαίρεση, είναι μια εξειδικευμένη εξωσωματική επέμβαση που πρέπει να γίνεται στο νοσοκομείο, που υπάρχει team. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα, και τώρα γίνεται μια ολόκληρη έρευνα πάνω σε αυτό.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς ήρθατε στον Εξώστη.
1: Πέμπτη σήμερα, τελειώνει και αυτή η εβδομάδα σιγά σιγά.
0: Ναι, 10 Σεπτεμβρίου. Ναι. Αύριο ανοίγουν τα σχολεία.
1: Αύριο ανοίγουν, θα σου πω, πέρα πάω το γιο μου σχολείο αύριο.
0: Αγιασμοί.
1: Θα έρθω πολύ νωρίς αύριο, αλλά πιο αργά.
0: Αύριο εύκολη μέρα, αγιασμός είναι.
1: Αγιασμός, ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Και βιβλία.
0: Τα δύσκολα από Δευτέρα.
1: Θα πρέπει να ανοίγουν τα βιβλία από εβδομάδα.
0: Να ανοίγουν στο σχολείο, να ανοίγουν και το βράδυ για διάβασμα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Είστε στον Sky 100,3 συντονισμένοι. Στο ένα μικρόφωνο είναι Αντώνης Ατζολέτος.
1: Το άλλο Γιάννης Καντέλης.
0: Θα είμαστε μαζί όπως κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, μέχρι τις 11 για να από τον Εξώστη να δούμε την επικαιρότητα, να σχολιάσουμε και τα πρόσωπα και τα όσα συμβαίνουν. Περιμένουμε και τις δικές σας προτάσεις στο skyradio.gr, στο πλαίσιο πες την άποψή σου, στο 210-48-0170-174. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι ο Πέτρος Μωραΐτης, στον ήχο είναι η Δήμητρα Σταματίου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννήρης, στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
1: Και μέσω Viber βλέπεις πλέον, στον αριθμό 698-123-1003, μπορείτε επίσης να στέλνετε γραπτά μηνύματα, ηχητικά μηνύματα, φωτογραφίες, ακόμα και βίντεο.

0: επαναλαμβάνω, 698-123-1003. Εντάξει, πάμε γρήγορα στον εξώστη, γιατί είναι ήδη και τέταρτο και έχουμε να παίξουμε πάρα πολύ ηχητικά και πολύ ωραία ηχητικά, γιατί το είχαμε πει, το είχαμε προβλέψει, καλά όλος ο κόσμος το είχε προβλέψει, ότι ο Τσίπρας θα απαντήσει με τραγούδι στον Μητσοτάκη. Δίδυμα φεγγάρι αυτός.
1: Μου φάγει όλα τα δαχτυλίδια.
2: Μιας και ο Πρωθυπουργός το Σαββατοκύριακο το ρίξε στο ελαφρολαϊκό, να σας θυμίσω κι εγώ ένα ωραίο τραγούδι του αείμνηστου του Γιώργου του Μητσάκη που λέγε «Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια».

0: Μερακλής ο πρόεδρος, Αντώνη.
1: Μερακλής, το ακούσαμε από την Κλικερία. Είναι μουσικές αυτές οι εκλογές, Γιάννη. Το έχεις καταλάβει. Έτσι κάθε μέρα παίζουμε ένα τραγούδι.
0: Και νομίζω έτσι θα πάει, γιατί και οι πολιτικοί έχουν ενταχθεί σε αυτό το λίγο πιο χαλαρό που χρειάζεται. Να προσεγγίσουμε λίγο και τους νέους, να δείξουμε και ένα άλλο προφίλ. Και μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Ένας απαντάει στον άλλον να ψάξει να βρει κάτι πιο έξυπνο από αυτό που έχει προηγηθεί.
1: Και θα κάνουμε και ένα ποτ πουρί, Τάκι. Δίδυμα, φεγγάρι αυτός.
0: Μου φάγεις όλα τα δαχτυλίδια.
2: Μιας και ο Πρωθυπουργός το Σαββατοκύριακο το ρίξε στο ελαφρολαϊκό, να σας θυμίσω κι εγώ ένα ωραίο τραγούδι του αείμνηστου του Γιώργου του Μιτσάκη που λέγε «Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια».

0: Μερακλής ο πρόεδρος, Αντώνη.
1: Μερακλής, το ακούσαμε από την Γλυκερία. Είναι μουσικές αυτές οι εκλογές, Γιάννη. Το έχεις καταλάβει. Έτσι κάθε μέρα παίζουμε ένα τραγούδι.
0: Και νομίζω έτσι θα πάει, γιατί και οι πολιτικοί έχουν ενταχθεί σε αυτό το λίγο πιο χαλαρό που χρειάζεται. Να προσεγγίσουμε λίγο και τους νέους, να δείξουμε και ένα άλλο προφίλ.

0: Την γλυκερία είναι μουσικές αυτές οι εκλογές, Γιάννη. Το έχεις καταλάβει, έτσι. Κάθε μέρα παίζουμε ένα τραγούδι.
1: Και νομίζω έτσι θα πάει, γιατί και οι πολιτικοί έχουν ενταχθεί σε αυτό το λίγο πιο χαλαρό που χρειάζεται. Να προσεγγίσουμε λίγο και τους νέους, να δείξουμε και ένα άλλο προφίλ. Και μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Ένας να απαντάει στον άλλον, να ψάξει να βρει κάτι πιο έξυπνο από αυτό που έχει προηγηθεί.
0: Και θα κάνουμε και ένα ποτπουρί με όλα τα τραγούδια κάποια στιγμή.
1: Το CD των εκλογών.
0: Βέβαια.
1: Και να παίζουν όλα τα τραγούδια. Βέβαια, το μου είχε στο δαχτυλίδι, έλεγαν οι άλλοι τώρα με τις τυρίδες με αυτά, μήπως δεν κόλλαγε η Αναστασίου που είχε πει για τα βραχίδια της γιαγιάς της.
0: Εγώ αυτό σκέφτηκα. Το πήγε στις τυρίδες, μόνο σου το πήγε στις τυρίδες. Δεν ρωτήθηκε χτες για τις τυρίδες. Τώρα που το σκέφτομαι, ρωτήθηκε.
1: Εσύ έβλεπες 4 ώρες. Εγώ κάποια στιγμή δεν άντεξα. Στο δελτίο.
0: Στις 2,5 ώρες σταμάτησα. Δεν γινότανε. Δεν γινότανε. Μετά τα
1: υπόλοιπα η χρυσά μπάτου που ήταν πάνω.
0: Ναι, ακριβώς. Τα υπόλοιπα η χρύσα. Και βέβαια νομίζω ότι μένει να συζητήσουμε εδώ μαζί κάτι που το έχουμε συζητήσει σχετικά με τις συνεργασίες και το άνοιγμα στο ΠΑΣΟΚ.
1: Κοίτα να δεις. Τι είδες ο πρόεδρος. Είναι ανοιχτός στις συνεργασίες.
0: Ο πρόεδρος βλέπει.
1: Τα λέω ότι είναι ανοιχτός στις συνεργασίες ο πρόεδρος.
0: Για πάμε να ακούσουμε, Δημήτρη.
2: Με το ΠΑΣΟΚ δεν είμαστε αντίπαλοι. Είμαστε όμως ανταγωνιστές. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Όταν έρθει εκείνη η ώρα και αν έρθει, να είμαστε πρώτοι και να συζητάμε, θα απευθυνθούμε σε όλα τα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης. Αν υπάρχει ανταπόκριση, επαναλαμβάνω, το είπα και σε μια προηγούμενη ερώτηση, θα υπάρξει κυβέρνηση. Αν δεν υπάρχει ανταπόκριση, θα πάμε ξανά σε εκλογές.
1: Επειδή έχει χιούμορ ο πρόεδρος, περίμενε να πει: ρε παιδιά, το 80% πρόγραμμα ίδιο έχουμε. Ελάτε. Συγγνώμη.
0: Αφού σας το κάναμε copy-paste, λέτε εσείς.
1: Ναι. Άρα, πού είναι το πρόβλημα να συνεργαστούν, δεν καταλαβαίνω.
0: Λοιπόν, ξέρεις τι πρέπει να κάνουμε, έτσι. Το Σάββατο θα πει το πρόγραμμά του Ανδρουλάκης. Πρέπει να τα βάλουμε κάτω. Θα δούμε τα ίδια. Ναι. Αποδείξεις.
1: Κοίτα, μπορούμε να κάνουμε, να το επεκτείνουμε και να βάλουμε και το Μητσοτάκη και να δούμε και εκεί που ταιριάζει ο Ανδρουλάκης. Οπότε να καταλάβουμε πόσοι από το Πασόκ θα πάρουν στο ΣΥΡΙΖΑ και πόσοι.
0: Και μετά τους βάζεις το ερώτημα, μα γιατί δεν θα συγκυβερνήσετε.
1: Βέβαια.
0: Αυτό είναι το ίδιο πρόγραμμα.
1: Αντώνυμα, αλλάζουν.
0: Υπάρχει πρόβλημα με τον αρχηγό.
1: Βέβαια. Αντώνυμα, αλλάζουν τα πράγματα λίγο.
0: Δηλαδή.
1: Γιατί χθες είδα τη δημοσκόπηση στο Σταρ. Αυτό που τσιμπάει είναι το Πασόκ. Θα σου πει, ορίστε, λέτε, εγώ ανεβαίνω.
0: Και γίνει αρχικά μια σύγκριση με τη δημοσκόπηση του Σταρ του Ιουνίου.
1: Για την GPO.
0: Ενώ είχε δημοσιευτεί, αν δεν κάνω λάθος, και στο i εφημερίδα, που ήταν του Ιουλίου. Και εκεί δείχνει ότι όντως συμπάει το Πασόκ. Και πέφτει 0,6 η Ελλάς.
1: Ναι, ανεβαίνει 2 μονάδες το Πασόκ.
0: Κάτσε, γιατί αυτό που είπε, αν είμαστε πρώτοι, κάτσε να είσαι δεύτερος τελικά.
1: Ναι, έτσι όπως πάει, άτσε, μην ανοίγεσαι. Γιατί ο Ανδρουλάκης δεν έχει ανέβει ακόμα στη ΔΕΘ.
0: Ναι, δεν έχει ανέβει.
1: Να κάνει ομιλία, να πει.
0: Μπορεί
1: να
0: αυτό να είναι καλό, βέβαια, δεν ξέρω.
1: Ναι, να κάνει συνέντευξη τύπου. στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής, να το πούμε, θα έχουμε μαζί μας την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Οπότε θα τα συζητήσουμε όλα αυτά.
0: Θα απαντήσει και σε όλα αυτά που είπε ο κύριος Τσίπρας. Ο οποίος νομίζω το ηχητικό που θα ακούσουμε τώρα είναι μήνυμα στη Νέα Δημοκρατία.
1: Για να δούμε.
2: Οι δεύτερες εκλογές δεν είναι καμία καταστροφή. Οι δεύτερες εκλογές, αν υπάρξουν, δεν είναι η δική μας η πρόθεση. Αν θέλετε και ο στόχος οι δεύτερες είναι να καταφέρουμε στις πρώτες, αλλά αν υπάρξουν δεν θα είναι καμία καταστροφή. Αντιθέτως, θα εκφραστεί και εκεί πιο καθαρά, ίσως και πιο με μεγαλύτερη, αν θέλετε, περισυλλογή, διότι θα έχει αποσαφινιστεί το τοπίο στους πολίτες, η βούληση για το πώς θέλουμε και ποιος θέλουμε να κυβερνήσει τη χώρα.
1: Σου λέει, αν δεν κερδίσω στις πρώτες, θα κερδίσω στις δεύτερες.
0: Ναι.
1: Τόσο χαλάρος κατεβαίνει στο γήπεδο.
0: Ή σου λέει, εγώ βλέπω το Μητσοτάκη βάζει το δίλημα σταθερότητα, μην πάμε σε δεύτερες εκλογές. Ενδεχομένως σου λέει, τι θα γίνει στις δεύτερες εκλογές, τώρα μην βγει τίποτα από το καπέλο περίεργο. Πάμε σε δεύτερες εκλογές, λέει αυτός.
1: Εντάξει. Έτσι όπως είναι και τα ποσοστά, είναι και μια στρατηγική που τον βολεύει.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ακόμη και δεύτερος να είναι και στις δεύτερες, θα είναι σίγουρα με ένα ενισχυμένο ποσοστό. Γι' αυτό είναι τόσο μεγάλη η μάχη της δεύτερης θέσης.
0: Βέβαια.
1: Γιατί ο δεύτερος, αν η Νέα Δημοκρατία φαίνεται δύσκολο αυτή τη στιγμή, πολύ δύσκολο να έχει αυτοδυναμία, πάμε σε δεύτερες εκλογές. Αυτός που είναι δεύτερος, τον τρίτο, δηλαδή μεταξύ Πασόκ και Ελλάς, θα τον σαρώσει.
0: Ναι, βέβαια. Αυτός μπορεί να επικαλεστεί ότι εγώ μπορώ να χτυπήσω το Μητσοτάκη. Τώρα, αν είναι με μία μονάδα.
1: Την επόμενη μέρα.
0: Ναι, αν είναι με μία μονάδα διαφορά, εκεί πάλι θα παιχτεί το παιχνίδι έτσι. Θα είναι όμως δεύτερος.
1: Θα είναι όμως δεύτερος. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό.
0: Γιάννη, τι γίνεται στην κυβέρνηση. Έχουμε κάποιες δηλώσεις, έχουμε απαντήσεις από άλλα στελέχη.
1: Εντάξει, μωρέ, συμβαίνουν αυτά στις οικογένειες.
0: Α, στις οικογένειες. Ναι, μια ανησυχία βλέπω. Μια ανησυχία. Βέβαια, αυτοί που αντιδρούν στις δηλώσεις των υπουργών που τις κάνουν έχουν και ένα δίκιο.
1: Κοίτα, είναι δύο δηλώσεις, θα τις ακούσουμε. Η μία του κ. Φλωρίδη και η άλλη

0: κυρίου Γεωργιάδη, που προκάλεσαν πολλές συζητήσεις. Κυρίως, πρέπει να σου πω, επειδή συζητήθηκε και στο κεντρικό πυρήνα της κυβέρνησης, δεν έμεινε μόνο οι απαντήσεις που θα ακούσουμε στα πάνελ, δεν διαφωνούσαν με την ουσία, αλλά το ύφος ενόχλησε. Και ο τρόπος με τον οποίο εκφράστηκαν τα διλήμματα ή οι δυνατότητες της κυβέρνησης.
1: Κοίταξε, ο Άδωνος Γεωργιάδης είναι εξωστρεφής. Δεν μπορεί να το συγκρατήσει αυτό. Οπότε περιέγραψε την κατάσταση στην οποία ζούμε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα.
0: Και ο κύριος Φλωρίδης είπε τι θα γίνει από τους απέναντι. Πάντα ακούσουμε με τη σειρά. Ωραία. Γιατί στον έναν, στον κύριο Φλωρίδη, απαντά ο κύριος Πλεύρης και στον κύριο Γεωργιάδη απαντά ο κύριος Οικονόμου.
2: Στις επόμενες εκλογές υποχρεωτικά θα μπει ένα κέριο δίλημα. Μια χώρα που βρίσκεται σε εθνική διακινδύνευση, εάν θα μείνει ακυβέρνητη ή θα κυβερνηθεί. Και αν θα μείνει ακυβέρνητη, μην έχουμε καμιά αμφιβολία ότι θα γίνει τον ντου από απέναντι. Καμία αμφιβολία.
3: Ο λαός δεν εκβιάζεται ποτέ. Κυβερνητική αστάθεια σημαίνει συνολικά μια αδύναμη χώρα. Στις αγορές, ενδεχομένως σε θέματα που μπορεί να έχουν να κάνουν με εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού, σε πολλά ζητήματα. Δεν το βάζουμε όμως ποτέ ως ένα πλαίσιο μπαμπούλα και φόβου στο λαό.
4: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
5: Αυτός ο κινησμός δεν βοηθάει. Εμένα αυτό το πράγμα δεν με εκφράζει. Ναι. Πιστεύω ότι οφείλουμε να είμαστε μετρημένοι, οφείλουμε να ακούμε την κοινωνία, Νέα Δημοκρατία, για να επανασυνδεθεί με κομμάτια της εκλογικής και κοινωνικής της βάσης που δεν πήγαν αλλού, αλλά που κρατούν μία αναμονή. Δεν είναι ούτε να φωνάζουμε πολύ, ούτε να κουνάμε το δάχτυλο πολύ, ούτε να λέμε πράγματα με έναν τρόπο που περισσότερο θυμώνουνε.
0: Λοιπόν, σκληρές απαντήσεις. Κυρίως του κυρίου Οικονόμου προς τον κύριο Γεωργιάδη.
1: Ναι, εντάξει τώρα. Συγκλονιστική ευημερία και αν πέσει ο Μητσοτάκης θα μπουν οι Τούρκοι. Δηλαδή λίγο χαμηλά την μπάλα. Έλεος.
0: Ναι, και να δεις. Ο Μητσοτάκης βγαίνει την Κυριακή συνέντευξη τύπου και λέει: Παιδιά, όχι αλαζονία. Χαμηλά τον πύχη.
1: Και το ακούσαμε.
0: Και μέσα σε μια μέρα.
1: Κατά γράμμα.
0: Και οι δύο δηλώσεις την ίδια μέρα, την Τρίτη.
1: Έχει κάνει μια διευκρινιστική ο Άδωνης Γεωργιάδης, νομίζω, ότι το πήρανε και το κάνανε όπως θέλουν λαϊκή στην κυβέρνηση.
0: Δεν πήραν και το υπόλοιπο, ναι, που ναι. Μετά εξηγούσε γιατί το λέει αυτό, τι σημαίνει αυτό. Αλλά εγώ στέκομαι περισσότερο στο πώς ο Οικονόμου απάντησε και αντέδρασε.
1: Ναι, ναι, ήταν εδώ, ναι, ναι, ήταν πολύ σκληρή απάντηση και κράτησε ξεκάθαρες αποστάσεις.
0: Το εσωκομματικό κλίμα είναι που αποτυπώνεται περισσότερο από αυτή την κόντρα.
1: Ναι, σαφώς. Σαν σήμερα.
0: Σαν σήμερα.
1: Σαν σήμερα. Σαν σήμερα.
0: Μεγάλη μέρα.
1: Μεγάλη μέρα. Πάμε να ακούσουμε τι έγινε σαν σήμερα.
6: Φίλες και φίλοι, λεφτά υπάρχουν. Λεφτά υπάρχουν. Βρέθηκαν στα γρήγορα για τις τράπεζες εκατοντάδες δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια.
0: Εντάξει, λεφτά υπάρχουν.
1: Εντάξει, τα έλεγε τότε, πήγατε να το φάτε τον άνθρωπο.
0: Το είπε σαν σήμερα το 2009 στην Κοζάνη, σε προεκλογική ομιλία ενώπιση των εκλογών της 4ης Οκτωβρίου του 2009, που ήρθε καβάλα στο άρμα το Πασόκ.
1: Καβάλα στο άρμα.
0: Λέγοντας ότι λεφτά Πασόκ, υπάρχουν.
1: Το παλιό Πασόκ.
0: Αυξήσεις πάνω από τον πληθωρισμό θα δώσουμε σε όλους.
1: Εκεί έμεινε 2 χρόνια στην εξουσία.
0: Και σε 10 μήνες μπήκαμε μνημόνιο. Τι σε 10, σε 8.
1: Ναι, και μετά έπεσε κιόλας. Καστελόριζο. Καστελόριζο έχει πάει και ο Μητσοτάκης.
0: Θα πάει για άλλο λόγο.
1: Μην κάτσει εκεί πάλι μπροστά από τα σπιτάκια.
0: Δεν είμαστε εκεί. Αντώνη, μη συγκρίνουμε λάθος πράγματα.
1: Γιατί χτες ο Τσίπρας είπε ότι ζούμε ένα αόρατο μνημόνιο για την ακρίβεια. Δεν ξέρω αν την έπιασα αυτή την ατάκα. Έπρεπε να την κόψουμε για αυτή.
0: Αόρατο μνημόνιο.
1: Αόρατο μνημόνιο.
0: Άρα, εκεί όμως λέει ότι εγώ κυβέρνησα σε δύσκολες δημοσιονομικές συνθήκες. Άρα και ο Μητσοτάκης σε δύσκολες αφού έχουμε αόρατο μνημόνιο.
1: Τι θα ακούσουμε και το επόμενο τώρα ή θα πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Τι λες, θα προλάβουμε.
0: Γιατί έχουμε τώρα και άμα χρειαστεί και μετά.
1: Ωραία, τώρα πάμε.
7: Θα έλεγα ότι είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός. Έχει πολύ καλή φωνή. Έτσι,
1: ναι,
7: αυτή τη βραχνάδα την ερωτική.
1: Βάσκη Αναστασίου, υπέροχη δήλωση.
0: Όχι. Κέλλη Σταμούλη.
1: Κέλλη Σταμούλη. Sorry, ναι.
0: Το μυαλό σου το έχει συνέχιση Βάσκη Αναστασίου.
1: Ναι, γιατί έχουμε παίξει και παλιότερα ηχητικά. Ζητάω συγγνώμη τη Βάσκη.
0: Κέλλη Σταμούλη, πολιτεύτρια Α Αθηνών.
1: Ναι. Το έχω σημειώσει και λάθος.
0: Κέλλη Σταμούλη.
1: Ναι.
0: Ζαχαρούχο γάλα.
1: Έχουν ξαναπέξει και Κέλλη
0: Σταμούλη. Ναι, εννοείται. Και θα παίξουμε πάλι, είμαι σίγουρος.
1: Λοιπόν, όλοι μαζί μπορούμε. Συγκεντρώνουμε σχολικά είδη για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 έως τις 2. Όλοι μαζί μπορούμε, οργανώνει μια δράση συγκέντρωση σχολικών ειδών για τα παιδιά των πολυτέκνων οικογενειών της Αττικής. Ας βοηθήσουμε ώστε κανένα παιδί να μην στερηθεί.

0: απαραίτητα για το σχολείο, σημεία συγκέντρωσης, Γλυφάδα, στην πλατεία, Αγία Παρασκευή, στην κεντρική πλατεία Αγίας Παρασκευής, στον ΙΣΑΠ κάτω από τη γέφυρα στο Μαρούσι, στην πλατεία Κοραή μπροστά από το Δημαρχείο στον Πειραιά και στην πλατεία Περιστερίου κοντά στο σταθμό. Τι μπορούμε να προσφέρουμε? Προσφέρουμε καινούργια ή σε άρεστη κατάσταση σχολικά είδη, όπως σχολικές τσάντες, κασετίνες, τετράδια, μολύβια και στυλό, γόμες και ξύστες, χρωματιστά μολύβια και μαρκαδόρους, μπογιές, κόλλες και ψαλίδια, χάρακες και άλλα είδη γραφικής ύλης.
1: Και περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα. Γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr.
0: Και εγώ να σας πω ότι ένας νέος χώρος πρασίνου, αναψυχής και άθλησης δημιουργείται εντός του Λιμένα Πειραιός. Ο οργανισμός Λιμένος Πειραιός ξεκίνησε τις εργασίες κατασκευής του πάρκου ΟΛΠ, ενός σύγχρονου, ανοιχτού και πλήρως προσβάσιμου χώρου στην περιοχή της Κουραζιέρας, που θα αποδοθεί δωρεάν σε πολίτες όλων των ηλικιών.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Το DRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο dri.aug.edu.
2: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
5: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
6: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από τον κόμβο Δημοκρατίας προς τον κόμβο Ηρακλείου. Το τελευταίο αντίο στους δύο πιλότους που έχασαν τη ζωή τους το περασμένο Σάββατο κατά την πτώση του Phantom στην Τανάγρα, λένε σήμερα συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι των χειριστών. Η κηδεία του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια τελείται αυτή την ώρα στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στον πύργο Ηλίας. Το απόγευμα στις 4.30 θα τελεστεί η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου στον Κατζικά Ιωαννίνων. Τη συνεργασία της Ελλάδας με το Ισραήλ στον τομέα της άμυνας χαιρέτησε η Ουάσιγκτον στον αποήχο της υπογραφής της συμφωνίας για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλλέα. Εκπρόσωπος του State Department ανέφερε ότι η συνεργασία των δύο χωρών προωθεί τους κοινούς στόχους στον τομέα της ασφάλειας. Έρευνα στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκιο που είχε μεταβεί ο Γιώργος Μαζονάκης για ιατρική πράξη λίγο πριν καταλήξει από ανακοπή, πραγματοποιεί κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, παρουσία εισαγγελέα αστυνομικών της ασφάλειας και του ελληνικού FBI. Γίνεται αυτοψία στο χώρο αλλά και στα μηχανήματα που υπάρχουν. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης δηλώσε στο σταθμό μας ότι η πλασμοσφαίριση την οποία πραγματοποίησε ο τραγουδιστής δεν μπορεί να γίνει σε απλό ιατρείο. Είναι μια διαδικασία που πραγματοποιείται μόνο σε δημόσιο νοσοκομείο ή σε κλινική η οποία έχει την απαιτούμενη άδεια. 100 κιλά κοκαίνης κρυμμένα μέσα σε φορτίο με τριαντάφυλλα εντόπισαν και κατάσχεσαν χθες τελέχη της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος μετά από αξιοποίηση πληροφοριών του γραφείου της Αμερικανικής Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών στην Αθήνα. 6 άτομα συνελήφθησαν συνολικά για την υπόθεση. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal, μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό, σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Είμαστε εδώ στο Sky 100,3 στον Εξώστη. Ακούσαμε πριν από λίγο και τα ηχητικά του Αλέξη Τσίπρα από τη χθεσινή συνέντευξη τύπου, που αναφέρθηκε αρκετά στο Πασόκ Γιάννη, όχι με άσχημα λόγια, καθέ άλλο.
1: Πάντως με τον ένα τον άλλο τρόπο όλοι στο Πασόκ αναφέρονται.
0: Εντάξει, φυσιολογικό είναι.
1: Και ο κύριος Μητσοτάκης στην Κυριακή συνέντευξη τύπου και ο κύριος Τσίπρας θες.
0: Εντάξει. Αναφέρθηκε και πολύ και στο Μητσοτάκη, βεβαίως, εννοείται, αλλά και το Πασόκ είχε την τιμητική του. Και είναι μαζί μας η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του Πασόκ, να συζητήσουμε πάρα πολλά πράγματα. Κυρία Διαμαντοπούλου, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα και στους δύο και ευχαριστώ πολύ. Με βρίσκεται στην Πέλα.
0: Α, μάλιστα. Περιοδεία.
2: Ναι. Όπως ξέρετε, το Πασόκ σαρώνει τη Βόρεια Ελλάδα αυτή την εβδομάδα.
0: Mm-hmm. Στη Βόρεια Ελλάδα είναι ακόμα και ο κύριος Τσίπρας, σήμερα θα επισκεφτεί τα περίπτερα, και ήθελα να ξεκινήσω από τη χθεσινή αναφορά που έκανε στο Πασόκ, που θα έλεγε κανείς ότι είναι ένα άνοιγμα. Δηλαδή είπε ότι αν εγώ βγω πρώτος θα μιλήσω με όλα τα κόμματα του προοδευτικού τόξου, συμπεριλαμβανομένου και του Πασόκ, και μήπως θα βρούμε να κάνουμε μαζί μια συγκυβέρνηση. Πώς το βλέπετε αυτό?
2: Όχι, νομίζω ότι αυτό που έκανε είναι να προσπαθήσει να αμβλύνει τις πολύ αρνητικές εντυπώσεις που δημιούργησαν οι ομιλίες και οι παρεμβάσεις τελεχών του, ότι το Πασόκ δεν είναι όμορος χώρος και ότι το Πασόκ και τα άλλα κόμματα έχουν λήξει, έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο τους. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι άλλο, αλλά επειδή αναφερθήκατε στο ότι όλοι ασχολούνται με το Πασόκ, θα σας πω ότι ασχολούνται πολύ. Δηλαδή, κυρία Τζολέτο και
1: κυρία Πατέλη. Αν μπορείτε να επαναλάβετε, γιατί έκανε μια μικρή διακοπή, φαντάζομαι, είστε και στον δρόμο στην περιοδία.
2: Ναι. Έλεγα ότι δεν ξέρω από ποιο σημείο και μετά δεν με ακούσατε, αλλά η άμβλυνση αυτών που έχουν υποθεί μέχρι τώρα εναντίον του Πασόκ, από

0: στελέχη της Ελλάς, αλλά και από τον ίδιο τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος σας θυμίζω ότι έχει πει ότι όλα τα άλλα κόμματα έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο τους και δεν υπάρχουν κλπ. Νομίζω λοιπόν ότι προσπάθησε να κάνει μια άμβλυνση, γιατί κατάλαβε ότι δεν συμφέρει αυτού του είδους η προσέγγιση. Θέλω όμως να πω και κάτι ακόμη, γιατί είπατε ότι και η Ελλάς και ο Τσίπρας και ο κ. Μητσοτάκης ασχολήθηκαν με το ΠΑΣΟΚ. Ασχολούνται με πολλούς τρόπους και όχι πάντα έντιμους. Θέλω να κάνω μια αναφορά στις χθεσινές δημοσκοπήσεις. Προσέξτε, ανακοινώθηκαν και παρουσιάστηκαν δημοσκοπήσεις έχοντας μιλήσει ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Τσίπρας. Δεν έχει μιλήσει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και παρουσιάζονται καρτέλες με το πώς προσέλαβαν οι πολίτες την ομιλία και το πρόγραμμα του κυρίου Ανδρουλάκη. Νομίζω δεν έχει ξαναγίνει αυτό.
1: Γίνεται δυστυχώς, κυρία Διαμαντοπούλου. Έχετε δίκιο, δεν είναι σωστό, δεν είναι επιστημονικό. Έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Ωραία. Αυτό λοιπόν να το υπογραμμίσουμε και νομίζω ότι και οι ίδιες οι δημοσκόποι πρέπει να πάρουν θέση σε αυτό. Γιατί έγιναν δύο πράγματα. Το ένα ήταν, υπήρχε καρτέλα που έλεγε πώς προσέλαβε ο κόσμος το πρόγραμμα του Πασόκ και την ομιλία Ανδρουλάκη. Και ο Ανδρουλάκης θα μιλήσει το Σάββατο. Και το δεύτερο είναι ότι παρουσίασαν ότι τη σύγκριση ανάμεσα στην δημοσκόπηση που έβγαλαν τώρα και μια δημοσκόπηση του Ιουνίου, όχι του Ιουλίου, σύμφωνα με την οποία το Πασόκ έχει αύξηση 2 μονάδες. Δηλαδή, εγώ ξέρετε ότι πολλές φορές έχω πει ότι σέβομαι τις δημοσκοπήσεις, κάνουν τη δουλειά τους. Αλλά εδώ ξεπερνούμε τα όρια, δηλαδή κατασκευάζουμε εικόνα.
2: Να μην όμως στα νούμερα στα οποία αναφερθήκατε. Μάλλον επειδή ανοίξατε τις δημοσκοπήσεις, πρέπει να επανέλθουμε μετά στο θέμα των συνεργασιών. Το ΠΑΣΟΚ, παρότι ο κ. Μανουλάκης όντως δεν έχει ανέβει στη Θεσσαλονίκη, δείχνει μια άνοδο 2 μονάδων. Πιστεύετε ότι και μετά την Θεσσαλονίκη και τα όσα έχετε να παρουσιάσετε εκεί, το ΠΑΣΟΚ μπορεί με αξιώσεις να υπερκεράσει τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος έχει μείνει σταθερά στη δεύτερη θέση από τη στιγμή που ανακοίνωσε το κόμμα του?
0: Ναι, θα σας πω ότι είναι η στιγμή που αξίζει πλέον να κάνουμε μια ουσιαστική πολιτική συζήτηση. Δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας χθες σε μεγάλο μέρος της ομιλίας του αναφέρθηκε στο θέμα της φορολόγησης του μεγάλου πλούτου. Αυτό δεν είναι ένα νέο θέμα. Ίσως να θυμάστε ότι εμείς με το Δίκτυο είχαμε κάνει αρκετές εκδηλώσεις για το θέμα της φορολόγησης του μεγάλου πλούτου. Και εγώ έχω πάει στη Γαλλία, έχω βρεθεί με τον Ζουκμάν. Είναι ένα θέμα που απασχολεί τις Ηνωμένες Πολιτείες, όλες τις δυτικές κοινωνίες. Και υπενθυμίζω ότι το 2024 οι G20, δηλαδή οι μεγαλύτερες χώρες του κόσμου, έβγαλαν μια ανακοίνωση για το θέμα της φορολόγησης του μεγάλου πλούτου. Και η φορολόγηση αυτή έχει διάφορα προβλήματα, δεν είναι η στιγμή να τα αναφέρουμε, αλλά είναι ένα από τα βασικά ζητήματα που απασχολεί τον δυτικό κόσμο. Όμως, πριν φτάσουμε εκεί, και εδώ είναι η μεγάλη μας διαφορά και με τον κύριο Τσίπρα και με τον κύριο Μητσοτάκη, και αυτό θα ανακοινώσει και θα εξηγήσει και ο κύριος Ανδρουλάκης, είναι πώς δημιουργείται αυτός ο πλούτος, γιατί δημιουργείται από λίγους και γιατί είναι τόσο μεγάλος. Δηλαδή, γιατί δεν υπάρχουν οι μηχανισμοί που ουσιαστικά ορίζουν την λειτουργία του ανταγωνισμού και τη λειτουργία των επενδύσεων. Γιατί δημιουργούνται ολιγοπόλια και καρτέλ και αυτά ουσιαστικά λιμένονται τον πλούτο μιας χώρας και συσσωρεύουν τεράστια κεφάλαια. Πάμε λοιπόν και στο θέμα της φορολόγησης, αλλά πάμε ουσιαστικά στο θέμα του πώς λειτουργεί η οικονομία. Και εμείς θέλουμε να υπάρξει, ξέρετε, όταν ήμουν επίτροπος, ο Μάριο Μόντι ήταν ο επίτροπος ανταγωνισμού και τότε είχαμε κάνει μια κοινή ανακοίνωση που έλεγε πόσο σημαντικό για το κοινωνικό κράτος είναι η σωστή λειτουργία του ανταγωνισμού και η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Και εκεί είναι μια πολύ ουσιαστική συζήτηση. Γιατί έχουμε τόσα καρτέλ στην Ελλάδα? Γιατί δημιουργούνται τόσα ολιγοπόλια τα οποία ελέγχουν μέσα μαζικής ενημέρωσης
2: δημοσιογραφικές εταιρείες? Φαντάζομαι όμως, για να επιμείνω, ότι από τη στιγμή που σε μια ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ λέτε ότι το κ. Τσίπρας έχει αντιγράψει το 80% του προγράμματός σας, φαντάζομαι μπορείτε να τα βρείτε και εκεί που υπάρχουν αυτές οι διαφορές.
0: Ναι, εξήγησε ο εκπρόσωπος τύπου ότι στα θέματα που ανακοίνωσε, δηλαδή στα θέματα της ενέργειας, σε ορισμένα άλλα ζητήματα, αντέγραψε το 80%. Δεν είναι του συνόλου του προγράμματος, γιατί είναι πολλά από αυτά που έχουμε πει, στα οποία δεν αναφέρθηκε ο κ. Τσίπρας.
1: Άρα, κυρία Διαμαντοπούλου, καταλαβαίνω ότι στο πρώτο ερώτημα, σε αυτό το κάλεσμα εισαγωγικά που έκανε ο

0: Τσίπρας, αν γίνουν έτσι τα πράγματα και έχει ένα ποσοστό που μπορεί να καλέσει εσάς για να κάνετε μια συγκυβέρνηση, η απάντηση είναι όχι.
1: Κοιτάξτε, δεν θα απαντήσω σε κάτι που ο κύριος Τσίπρας θεωρεί ότι ήρθε για να ξαναφτιάξει τη δημοκρατική παράταξη, θα βγει πρώτος και θα καλέσει το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ θα λειτουργήσει μέχρι τις εκλογές, όπως και όλα τα άλλα κόμματα, τη λογική του να αναδείξει το πρόγραμμά του και να λειτουργήσει με την αυτονομία και της πολιτικής του και της ιδεολογικής του θέσης για να πείσει τους πολίτες. Έτσι θα πάμε μέχρι τις εκλογές.
0: Επίσης, με αφορμή την ανάρτηση του κυρίου Σιακαντάρη, βγάλετε μια δήλωση από το ΠΑΣΟΚ, μια ανακοίνωση. Πιστεύετε πως όντως ο Αλέξης Τσίπρας σκέφτεται να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία?
1: Με ρωτάτε εμένα. Ο κύριος Σιακαντάρης είναι ο ιδεολογικός ινστρούκτορας της Ελλάς. Δηλαδή είναι ο άνθρωπος ο οποίος έκανε το γενέθλιο προσκλητήριο. Αυτός τα έγραψε. Αυτός θα σας απαντήσει. Έτσι, δεν είναι να απαντήσουμε εμείς. Αλλά δίνει πάτημα για να γίνουν κάθε είδους σκέψεις και προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Πάντως ήταν σωστή, επειδή το τσέκανα και εγώ, όντως όταν ανακοινώθηκε το Εθνικό Συμβούλιο 13 Ιουλίου, όντως ήταν μέσα στους 400 ο κύριος Σιακαντάρης. Τώρα δεν είναι, άμα ψάξει να το βρει κανείς. Είναι γεγονός αυτό.
2: Εγώ θα επιμείνω σε αυτό που σας ρώτησε ο Αντώνης πριν για τις συνεργασίες. Αν το ΠΑΣΟΚ είναι αυτό που είναι μπροστά από τον κύριο Τσίπρα, θα έκανε ένα ανάλογο κάλεσμα σαν αυτό που έκανε ο κύριος Τσίπρας χθες προς το ΠΑΣΟΚ?
1: Θέλω να σας πω το εξής, επειδή μπαίνουμε και στην καινούργια σεζόν και είμαστε και στην προεκλογική περίοδο. Προσωπικά δεν θέλω να μπω ξανά στο ίδιο τρυπάκι, να σχολιάσω τις δημοσκοπήσεις και να πω τι θα γίνει μετά τις εκλογές. Θέλω να επικεντρωθούμε, νομίζω αυτό είναι το σωστό, να επικεντρωθούμε στο τι λέμε, στο ποιοι είμαστε, στο πώς επικοινωνούμε με τον κόσμο για να φτάσουμε στις εκλογές.
0: Σε σχέση όμως με τα ποσοστά, επειδή εσείς αναφερθήκατε στη δημοσκόπηση που έγινε χθες από την GPO, πιστεύετε ότι υπάρχει ένα χρονικό περιθώριο για το ΠΑΣΟΚ που χτυπάει ένα καμπανάκι προκειμένου να έρθει ξεκάθαρα δεύτερο, προκειμένου να αποκτήσει ένα ποσοστό το οποίο θα φαίνεται ότι απειλεί τη Νέα Δημοκρατία?
1: Στις χθεσινές δημοσκοπήσεις αναφέρθηκα για να δείξω ότι λειτουργήσαμε χωρίς κανόνες, για κανέναν άλλο λόγο.
2: Με το δεδομένο ότι για να πετύχετε τους στόχους σας χρειάζεται και μια πολύ μεγάλη επίδειξη ενότητας. Πιστεύετε ότι κάποιες στιγμές το ΠΑΣΟΚ χάνει αυτό το μήνυμα από τις δηλώσεις κάποιων στελεχών σας?
1: Κοιτάξτε, δεν ξέρω κανένα κόμμα το οποίο να μην έχει στιγμές στις οποίες υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις, διαφωνίες ή και συγκρούσεις. Είναι μέσα στην πολιτική ατζέντα και είναι από τα πράγματα που έχουμε μάθει να ζούμε με αυτά, ιδιαίτερα στο ΠΑΣΟΚ πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες. Αυτό είναι διαφορετικό από το να έχουμε πολύ μεγάλες διαφορές εσωτερικές. Και αυτό δεν συμβαίνει. Δηλαδή το πολιτικό μας πρόγραμμα, οι βασικές πολιτικές μας θέσεις είναι συμφωνημένες από όλους. Επομένως θα έλεγα ότι υπάρχει στην ουσία και στη βάση η ενότητα που είναι αναγκαία για να προχωρήσει το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές με τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.
2: Περιμένουμε κάποια έκπληξη από τις ανακοινώσεις του κυρίου Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη?
1: Με την έννοια του ότι θα βγουν αλλαγή από τα καπέλα.
2: Δεν ξέρω, γιατί όλοι οι αρχηγοί κρατούν κάτι ως έκπληξη, ως κάτι εντυπωσιακό για την τοποθέτησή τους για την οικονομία.
1: Ναι, επειδή και εσείς και εγώ παρακολουθούμε πολλά χρόνια την έκθεση, ξέρετε ότι αυτό κρατάει λίγες μέρες. Η ουσία είναι να μπορέσει, και νομίζω αυτό θα κάνει ο κύριος Ανδρουλάκης, να δείξει ότι υπάρχει ένα άλλο πολιτικό σχέδιο που μπορεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της χώρας, γιατί θέλω να σας υπενθυμίσω ότι σε πρόσφατο άρθρο ο κύριος Τουρνάρας λέει μεν ότι η οικονομία πραγμάτι δημοσιονομικά έχουμε βγάλει το κεφάλι μας από το νερό, αλλά τα προβλήματα παραμένουν. Παραμένει το πρόβλημα των δανείων, παραμένει το τεράστιο ιδιωτικό χρέος, παραμένει το δημογραφικό, παραμένει το θέμα της έλλειψης μέσων εργασίας, δηλαδή οι εξαγωγές. Η χώρα δεν έχει αλλάξει παραγωγικό μοντέλο αυτά τα 7 χρόνια. Άρα κάτι πολύ ουσιαστικό πρέπει να αλλάξουμε.
0: Κύριε Διαμαντοπούλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Καλή συνέχεια στην περιοδία σας.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ. Γεια.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
3: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, τη κουαλίτα.
4: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
5: Όσο ψάχνεις για δουλειά σκρολάροντας, προσπερνάς ευκαιρίες που μπορείς να συναντήσεις μόνο από κοντά. Έλα στις ημέρες καριέρας Αθήνας του καριέρα.gr και βρες το νέο σου. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Είσοδος δωρεάν. Απαραίτητη εγγραφή στο καριέρα.gr.
6: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
7: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.

0: Και επειδή η κυρία Διαμαντοπούλου αναφέρθηκε στη δημοσκόπηση της GPO για το Star, η ερώτηση που αφορούσε το Πασόκ δεν έχει να κάνει με τη Θεσσαλονίκη, είναι πώς κρίνεται το πρόγραμμα που έχει παρουσιάσει ο Νίκος Ανδρουλάκης για το Πασόκ, γιατί το Πασόκ, θυμίζω, το τελευταίο διάστημα και από το καλοκαίρι είχε αρχίσει να αναπτύσσει διάφορους τομείς του προγραμματός, πνευματικά. Ναι. Ενέργεια, ιδιωτικό χρέος. Έχει γίνει ολόκληρη συζήτηση με την κυβέρνηση για το ιδιωτικό χρέος. Υπήρχε απλωμένο πρόγραμμα στο τραπέζι
1: που μπορούσαν να κρίνουν.
0: Η ομιλία στο Ηράκλειο που μπορούσαν να κρίνουν οι πολίτες.
1: Ναι, δεν είναι συγκρίσιμα, έχει δίκιο.
0: Δεν είναι συγκρίσιμα γιατί δεν είναι Θεσσαλονίκη, αλλά είχε πρόσφατη δραστηριότητα το Πασόκ και πολύ έντονη που μπορούσε να κρυθεί, βέβαια. Και ήταν και θετικά τα αποτελέσματα για το Πασόκ. Ναι. Γιατί στο Τσίπρα λένε θετικά και μάλλον θετικά το οικονομικό του πρόγραμμα το 24,6 και αρνητικά το 63,4 και στο Πασόκ είναι 26,6 τα θετικά και 56,4 τα αρνητικά. Καλύτερη επίδοση ως προς τις προσλαμβάνουσες των πολιτών στο πρόγραμμα του Πασόκ σε σχέση με το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα. Και μια δημοσκόπηση, να πούμε και τα νούμερα συνολικά.
1: Ναι.
0: Στην εκτίμηση ψήφου, στη Νέα Δημοκρατία 30,6. Άρα εδώ παίρνουμε ψυχολογία, λένε στο Μαξίμου, είναι το μπήκε το 3 μπροστά. Βασικό. Ο κύριος Τσίπρας στο 16.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Ανδρουλάκης στο 12, το Πασόκ δηλαδή, στο 12,8. Ο κύριος Βελόπουλος από εδώ από εκεί κρατάει στο 9%.
1: Επανήλθε με την Καλυστιανού.
0: Το 8,5.

0: 8 ο κύριος Κουτσούμπας, επανήλθε μετά την Καριστιανού, γιατί η κυρία Καριστιανού από το 10,5% νομίζω που έβρισκε ήδη δημοσκόπηση τον Ιούλιο, είναι στο 3,6.
1: Καλά, στα δυνητικά θυμάσαι τα 25άρια, έτσι.
0: Στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, είμαστε μια παρέα δημοσιογράφοι στο γραφείο τύπου και περνάνε διάφορα στελέχη να πούνε ένα γεια. Και έρχεται ο Τάκης Θεοδωρικάκος. Έγινε ένα πηγαδάκι. Το λέω γιατί ήταν πάρα πολλοί κόσμοι μπροστά. Και είναι η στιγμή που έχει φουντώσει δημοσκοπικά η δυνητική ψήφο στην κυρία Καριστιανού. Και λέει τότε ο Τάκης Θεοδωρικάκος, θυμηθείτε με, στις εκλογές δεν θα μπει στη Βουλή.
1: Και τι δείχνει η δημοσκόπηση?
0: Θα δικαιωθεί. Ο κ. Θεοδωρικάκος κάτι ξέρει από αυτά.
1: Αν δεν κάνω λάθος, το είδα φευγαλία. Είναι η Νέα Αριστερά πάνω από το ΣΥΡΙΖΑ?
0: Η Νέα Αριστερά 1,4, ο ΣΥΡΙΖΑ 1,3, ναι. Εντυπωσιακό.
1: Εντυπωσιακό.
0: Εντυπωσιακό.
1: Ίσως το πιο εντυπωσιακό.
0: Μπράβο στα παιδιά της Νέας Αριστεράς. Ορίστε, για να τη στηρίζουμε σαν εκπομπή τόσο καιρό.
1: Έχω να πω ότι ήταν ενδιαφέρον το ερώτημα που έκανε στην κυρία Διαμαντοπούλου, αν γινόταν το αντίστροφο. Δηλαδή, αν έρθει το ΠΑΣΟΚ δεύτερο και είναι ο ΣΥΡΙΖΑ τρίτος, τι θα γίνει τότε. Αλλά νομίζω ότι αυτό το έχει απαντήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης, γιατί όταν λέει νίκη έστω και με μία ψήφο διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία, θα έχουμε προοδευτική κυβέρνηση, άρα θα πάει προς τον Τσίπρα.
0: Ξέρετε, νομίζω.
1: Δηλαδή δεν υπάρχει κι άλλος.
0: Νομίζω ότι.
1: Όπως δεν το λένε.
0: Επειδή κάει και τόσο πολύ στο γιαούρτι ο Αλέξης Τσίπρας το 23 με τις συνεργασίες, που τότε βγήκε η τότε κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Με την απλή αναλογική. Και μιλούσε για την συγκυβέρνηση των ηττημένων και το επαναφέρει τώρα. Με κάθε αφορμή.
1: Ναι, το αφήγημα. Πρώτος, εσύ. Όχι, δεν είναι ηττημένων. Αυτό λέει.
0: Σου λέω ότι λέει κυβέρνηση τώρα,
1: ναι,
0: εσύ.
1: Ναι.
0: Έχει επαναφέρει όμως το ίδιο πράγμα.
1: Λέει αν θα βγω πρώτος.
0: Σαν... Όχι ο Τσίπρας, ρε εσύ. Ναι. Η κυβέρνηση δεν βγαίνει και ο Μαρινάκης πάλι και μίλησε για κυβέρνηση ηττημένων. Σου λέω ότι λένε αυτοί.
1: Εντάξει, επειδή δεν έχει βάση, σου λέω εγώ.
0: Αυτοί όμως το χρησιμοποιούν και σε έναν κόσμο περνάει. Σου λέει, μην αρχίσουμε τώρα για τις συνεργασίες και το ένα και το άλλο και τα βρούμε μπροστά μας. Κάτσε να φτάσουμε σε εκλογές, να δούμε τι θα γράψει το μηχάνημα.
1: Σωστό. Αλλά να τους πει κάποιος ότι δεν βγαίνει η κυβέρνηση ηττημένων. Δεν γίνεται το 15% με το 12% να κάνουν κυβέρνηση. Ποτέ. Ποτέ. Δηλαδή, για κυβερνήσεις μειοψηφία και τέτοια είναι αστεία πράγματα. Βγήκε χθες ο κύριος Μαρινάκης στην ΕΡΤ και δήλωσε ότι η μόνη δύναμη που θα μπορούσαν να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι είναι το ΠΑΣΟΚ.
0: Αλλά μετά είπε ότι δεν μας θέλει, οπότε δυστυχώς, αφού δεν θέλει, πάμε για αυτοδυναμία. Τι να κάνουμε κι εμείς.
1: Γι' αυτό έρχεται ο Τσίπρας, λέει: εγώ το θέλω. Βγάλτε με πρώτο, είχα να έχω κυβέρνηση, κατάλαβες.
0: Δηλαδή πρέπει να αποφασίσουμε αν θέλουμε το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση σε αυτές τις εκλογές.
1: Είναι με κάποιο τρόπο. Είναι η πολύφερη νύφη, δεν αλλάζει. Αυτό χρόνια τώρα.
0: Ό,τι πάρει ο καθένας μετά. Ό,τι αν πάμε σε δεύτερες.
1: Θα ανοίξει μεγάλη κουβέντα εδώ πέρα, γιατί κυρίως μετά την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη θα έχουμε όλες τις δημοσκοπήσεις. Βεβαίως και εδώ στον Sky με την Μπαλς. Την επόμενη εβδομάδα λογικά θα αρχίσει να μετράει ο Γιώργος Αράπογλου για να δούμε τι αποτύπωμα έχει και ο Νίκος Ανδρουλάκης στο κοινό.
0: Εγώ να σου πω κάτι. Πρέπει να προχωράει ο κύριος Σαμαράς. Αυτό έχει πάρει απόφαση να ανακοινώσει και το κόμμα. Να ξανατα μετράμε όλα, ρε παιδί. Ναι,
1: να τα μετράμε όλα. Ναι, εκεί στον γύρω στον Ιανουάριο-Φεβρουάριο θα τα ανακοινώσει.
0: Εγώ νομίζω θα τα ανακοινώσει νωρίτερα, Άντων.
1: Εντάξει, και Νοέμβρη έχει χάσει πάντως.
0: Πάντως, είδες που ο κύριος Μητσοτάκης λέει στη Θεσσαλονίκη, τώρα που είμαστε σε μια συζήτηση, λέει: εντάξει, προς το τέλος τα ψηφοδέλτια. Ναι. Υπήρχε μια έντονη φημολογία, τώρα από μέρα σε μέρα θα βγουν. Προς το τέλος, γιατί σου λέει: αμά ανακοινώσω τώρα τα ψηφοδέλτια. Ό,τι μείνει απ' έξω.
1: Θα πάει
0: στο Σαμαρά. Άστο, να υπάρχει η φιλοδοξία από όλους να μπουν μέσα, ώστε μετά να μην προλάβει να τους μαζέψει.
1: Κάτσε, μην δούμε το Μητσοτάκι προεκλογικά. Ασχολείται μόνο το Σαμαρά. Και άστο στους άλλους να λένε ό,τι θέλουν.
0: Καταλαβαίνω. Και από μια συζήτηση που έγινε και στον πρωινό καφέ μετά τη Θεσσαλονίκη και αυτή τη ατάκα του κ. Μητσοτάκη που έγραψε για το ότι έχει τεχνογνωσία να ρίχνει κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας ο κ. Σαμαράς, ότι θέλει να το αποφύγει αυτό. Τουλάχιστον ο ίδιος. Mm-hmm. Δεν θέλει η ίδια η κυβέρνηση να πρημοδοτεί σε αντιπαράθεση και στη δημοσιότητα είτε το ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά τώρα είτε το κόμμα Σαμαρά μετά. Παρότι θα καλείται προφανώς να απαντά όταν θα δέχεται επιθέσεις.
1: Ναι. Λογικό είναι αυτό. Λογικό.
0: Γιατί και με κοιτάς περίεργα.
1: Σε κοιτάω, ρωφάω αυτά που λες. Συνέχισε, μαθαίνω.
0: Γιατί και ο κύριος Σαμαράς ξέρει να παίζει το παιχνίδι.
1: Ξέρει, είναι πολύ παλιός. Καλύτερα και από τον Τζίβρα και από τον Αντουλάκη.
0: Αυτό με σίγουρα είναι δεύτερος Σαμαράς.
1: Όχι, εντάξει. Λέω ότι ξέρει.
0: Πρώτη Νέα Δημοκρατία, δεύτερος Σαμαράς. Τι κάνεις εκεί.
1: Εντάξει, εύκολα. Κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Σαμαράς. Δεν ξέρω το όνομα.
0: Τι είπε ο Μαρινάκης στη χθεσινή συνέντευξη, είναι τοπικό.

0: Στη συνεργασία με τον Σαμαρά.
1: Έχουμε ξανακούσει τέτοιο.
0: Λοιπόν, εδώ να σας πούμε ότι βρισκόμαστε 4 ημέρες από τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννη Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσχιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Πέρης, Μαρίνα Σάτη, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Όλοι οι καλλιτέχνες συμμετέχουν αφιλοκερδώς. Εισιτήρια ticketmaster.gr και στα φυσικά σημεία εξυπηρέτησης Σύνταγμα Μητροπόλεως 25 και Κολονάκι Τσακάλοφ 14. Λειτουργούν καθημερινές και Σαββατοκύριακα από τις 8 στις 10.30. Και επειδή πολλοί ανησυχούν για το πώς θα επιστρέψουν από το Καλλιμάρμαρο, το βράδυ της συναυλίας για την καλύτερη εξυπηρέτηση θα παραταθεί το ωράριο λειτουργίας έως την πρώτη πρωινή στα παρακάτω μέσα, στα τρόλεϊ 2, 4, 10 και 11, στο λεωφορείο 550, στον ηλεκτρικό, στις γραμμές 2 και 3 του μετρό και τις γραμμές TAF 6 του τραμ. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατηθούν για την αγορά ανδεδρυλίων, για τη φροντίδα τους για ένα χρονικό διάστημα μετά τις διατροφητεύσεις, αλλά και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος.
1: Και περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, εγώ να σας πω πως στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες, μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ. Ακόμα και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθετε περισσότερα στο telecom.gr. Μείνετε στο Sky, ακολουθεί Γιώργος Μουρούτης και Δημήτρης Τούμπος. Τα λέμε αύριο στις 10.
0: Καλημέρα από μας.
2: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή.

0: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
5: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οκτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια.

0: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
2: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
0: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
0: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
0: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-32-62-30.
2: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
3: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
4: Ένα μεγάλο ποδηλατικό αντάμωμα. Μια τεράστια παρέα. Μια διαδρομή χωρίς στερεότυπα. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, το Μπρεβέ Φιλίππων επιστρέφει για 8η φορά. Φέτος, ξεκινάμε από το Καλαμπάκι Δράμας, ποδηλατούμε 210 χιλιόμετρα, διασχίζουμε 7 δήμους. Ζήσε το 8ο Μπρεβέ Φιλίππων. Γίνε μέρος της ιστορίας. Εγγραφές και πληροφορίες στο brevephilippi.com. Διοργάνωση Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
5: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
6: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
5: Αλφα. 88,6.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Αλφα 88,6.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
1: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
2: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.
1: Η

0: Μηνύματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
1: Το σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα.

0: Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
1: Η ΔΕΙΑ Καβάλας ανακοινώνει ότι ξεκίνησε η διαδικασία ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών των πελατών της για τη διευκόλυνση πληρωμών φυσικών και νομικών προσώπων. Η έγκυρη υπαγωγή σε ρύθμιση είναι ο αποκλειστικός τρόπος αποφυγής του προστίμου και μεταφοράς της οφειλής στην ΑΑΔΕ. Μέγιστα όρια ρύθμισης τμηματικής καταβολής 5 έτη 60 δόσεις. Πληροφορίες για την υποβολή αίτησης στα γραφεία της ΔΕΙΑ Καβάλας στο 2510-834-752 και στο info@deiacav.gr.
2: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
4: Αλφα 88,6.

0: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
1: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
0: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
1: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
0: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
1: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
2: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους. Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
3: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
4: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
5: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες.
6: Και επειδή όλες αυτές οι στιγμές είναι δικές μας, πρέπει να τις γιορτάσουμε μαζί. Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα, οι Αφή Πούλου σας προσκαλούν στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας σε μια ξεχωριστή βραδιά για τα 60 χρόνια ιστορίας. Με δώρα, εκπλήξεις και live μουσική με τον Παύλο Γκόρδη. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας. 60 χρόνια εμπιστοσύνης. Και συνεχίζουμε μαζί.
7: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211. Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί.
8: Γιατί νιώθεις έτσι? Γιατί κολλάς τα ίδια?
7: Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
9: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
7: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το αηδόνι της ζωής σου.
10: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
11: Α. 88,6.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
0: Αλφα Ράδιο 88,6. Και τώρα η αναλυτική παρουσίαση των σημαντικότερων γεγονότων της τοπικής και πανελλαδικής επικαιρότητας.

Καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε. Μεσημέρι 5ης, 10ου Σεπτεμβρίου. Και πάλι μαζί, στο ρυθμό, σήμερα, κυρίως της τοπικής επικαιρότητας. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις καιρικές συνθήκες, γιατί, όπως πολύ σωστά λένε, όλες οι, ή σχεδόν όλες οι κουβέντες ξεκινάνε με τον καιρό, ή ακόμα και οι εκπομπές με τον καιρό ξεκινάνε, με τις καιρικές συνθήκες, να πούμε ότι είναι η ιδανική θερμοκρασία αυτή που ζούμε το τελευταίο διάστημα. Ίσως είναι λίγο υψηλή, αλλά μην βιάζεστε. Από την επόμενη εβδομάδα θα πέσει κι άλλο θερμοκρασία. Και όπως λένε οι προβλέψεις, από το τέλος αυτής της εβδομάδας και ίσως και από τη Δευτέρα θα έχουμε συννεφιές και βροχές. Τα πρωτοβρόχια, όπως λέγαμε όταν δεν ήμασταν μικροί. Τέλος πάντων, σε ό,τι έχει να κάνει με την επικαιρότητα στη χώρα μας, παντού, παντού όμως και δικαιολογημένα, οι αναφορές για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη δίνουν και παίρνουν. Διαβάζω και σχόλια. Σχόλια αχαρακτήριστα. Ένας άνθρωπος έφυγε. Το τι έκανε στην προσωπική του ζωή δεν ενδιαφέρει κανέναν. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το αποτέλεσμα που μας έδινε. Και διασκέδαζε με αυτό πάρα μα πάρα πολλοί κόσμος. Επαναλαμβάνω το τι έκανε στην προσωπική του ζωή. Ποια σκοτάδια περνούσε. Τις δυσκολίες είχε αυτός ο άνθρωπος και πώς τις αντιμετώπιζε είναι μια άλλη κουβέντα. Δεν είναι της παρούσης. Αυτό που είναι της παρούσης και πρέπει να το τονίσουμε, γιατί κάποιοι μπορεί να ακολουθούν τέτοιο δρόμο, είναι ότι αυτή η θεραπεία που πήγε να ακολουθήσει, ονόματι πλασμαφαίρεση, είναι σύμφωνα με ιατρικούς κύκλους, θεωρείται μάλλον, σύμφωνα με ιατρικούς κύκλους, μια βαριά διαδικασία. Και αυτή η βαριά διαδικασία γίνεται μόνο σε νοσοκομεία με εξειδικευμένο προσωπικό, εξειδικευμένους γιατρούς αιματολόγους. Το να γίνεται αυτό μια διαδικασία, αυτή η διαδικασία, σε ένα, όχι κλινική, σε ένα παθολογικό ιατρείο εκεί στο Κολωνάκι, ναι, αυτό είναι ένα θέμα. Πώς επιτρέπεται και πώς γίνεται. Κατά τα άλλα, σε ό,τι έχει να κάνει με την διεθνή εικόνα, κρατάμε και γελάμε φυσικά την πρόβλεψη, ακόμα μια πρόβλεψη του Τραμπ, ότι μέχρι τις εκλογές του Νοεμβρίου, λέει, είναι οι εκλογές, τα midterm, έτσι ονομάζονται, θα έχει τελειώσει ο πόλεμος στο Ιράν. Καλά. Σε ό,τι αφορά εδώ τα δικά μας, αυτές οι δηλώσεις Μητσοτάκη και Γεραπετρίτη πραγματικά ξεσήκωσαν. Δεν το περιμέναμε κι εμείς. Ξεσήκωσαν τους Τούρκους. Αναλύσεις επί αναλύσεων, δηλώσεις. Φαίνεται ότι, ναι, κάποια πράγματα που θα θεωρούσαν δεδομένα πλέον δεν είναι. Όπως και να έχει όμως, η στιγμή της κρίσεως στις σχέσεις μας με την Τουρκία πλησιάζει. Αυτό είναι μια κοινή διαπίστωση. Τώρα στα δικά μας. Α, μάλλον πριν πάμε στα δικά μας, γιατί το

0: Δεν το ξεχάσαμε. Είχαμε χθες συνέντευξη τύπου του Τσίπρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Υπόθηκαν πολλά. Εγώ ένα κρατάω. Αυτή η έξυπνη στρατηγική. Έξυπνη στρατηγική σε τι? Ο αντίπαλος είναι, λέει, ο Μητσοτάκης. Με το Πασόκ είμαστε κοντά. Είναι αυτός ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας της ριζοσπαστικής αριστεράς που τώρα κοιτάει προς το κέντρο. Γιατί ξέρει ότι το κέντρο είναι αυτό που κάνει τη διαφορά, το κέντρο είναι αυτό που δίνει τη νίκη. Δεν θέλει να οξύνει τα πράγματα με το Πασόκ. Ενώ αντίθετα το Πασόκ οξύνει, γιατί ξέρει ότι είναι αυτός ο μεγάλος αντίπαλος. Θα είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα προεκλογική περίοδο αυτή που θα ζήσουμε. Τώρα στα πολύ δικά μας. Να πούμε ότι αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αυτός ο 70χρονος στο Ελαιοχώρι που κατηγορείται για τη φωτιά στο χωριό προχθές. Έξω δηλαδή από το χωριό, σε ένα δάσος. Τελικά δεν είναι αγρότης, είναι κτηνοτρόφος. Και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους που είναι 1.000 ευρώ εγγύηση, απαγόρευση φυσικά της εξόδου από τη χώρα και παρουσία 2 φορές το μήνα στο αστυνομικό τμήμα. Δεν παραδέχτηκε την πράξη του. Οι αστυνομικές αρχές και οι πυροσβεστικές αρχές έχουν στοιχεία. Κυρίαρχα στοιχεία είναι κάποια βίντεο που το τοποθετούν στο επίμαχο σημείο την κρίσιμη στιγμή. Ο ίδιος λέει ότι πήγε εκεί για να ταΐσει τα ζώα του. Ο λόγος η δικαιοσύνη. Επίσης να πούμε για αυτή την ταλαιπωρία πάνω στον Άγιο Σύλλα με την ασφαλτόστρωση. Από τους υπολογισμούς που έχουν γίνει από τον εργολάβο θα έχουμε 2 μέρες δουλειά. 2 μέρες δουλειά και 1 νύχτα δουλειά. Η οποία θα είναι από τη Δευτέρα προς Τρίτη. Γιατί εκεί θα γίνει η παρέμβαση στο φανάρι που στρίβουμε για το νοσοκομείο. Εκεί δεν μπορεί να έχουμε ρεύμα εν ενεργεία. Κάποια στιγμή το βράδυ θα κλείσει και αυτό. Και ελπίζουμε όχι για να έχουμε κάποιο έκτακτο. Αλλά αυτή η ταλαιπωρία πρέπει να υπάρξει. Γιατί διαμαρτυρόμαστε και σωστά για την κατάσταση στο οδόστρωμα. Και ειδικά σε εκείνο το σημείο. Και πρέπει κάποια πράγματα να μπουν στη θέση τους. Να φτιαχτούν. Τώρα, παραμένοντας στο αστυνομικό δελτίο, να πούμε ότι αυτός ο 40χρονος Βούλγαρος που συνελήφθη για την διάρρηξη εκεί στα εκδοτήρια στο λιμάνι της Θάσου, στα εκδοτήρια των ναυτιλιακών εταιριών, τι έκανε? Ήταν το επίμαχο χρονικό σημείο, δηλαδή το 15 Αύγουστο στην Θάσο. Δεν ξέρουμε αν έκανε αυτό που κατηγορείται. Μετά επέστρεψε στη Βουλγαρία, στην πατρίδα του, και τώρα αυτές τις μέρες ξαναέρθει στη Θάσο. Στο μεσοδιάστημα όμως οι αστυνομικές αρχές είχαν αρχίσει τις έρευνες φυσικά και είχαν βγάλει και ένα αποτέλεσμα. Με βάση το οπτικό υλικό, με βάση τα ρούχα που είχε και όλα αυτά φορούσε. Περιμένουμε να δούμε και εδώ εξελίξεις. Πάντως είναι πεπισμένοι ότι στο λιμεναρχείο και στην αστυνομία ότι έχουν στοιχεία για να δέσουν την υπόθεση. Επίσης να πούμε, και έτσι θα το κλείσουμε πριν πάμε στις διαφημίσεις, ότι ο Δήμος Καβάλας θα πάρει 1 εκατομμύριο ευρώ για να κατασκευάσει 2 μικρά φωτοβολταϊκά πάρκα επάνω εκεί, στη Λιματολάσπη και στο Χιτά, για να καλυφθούν οι ανάγκες οι ενεργειακές αυτών των 2 υποδομών. Θα τα πάρει αυτά τα χρήματα από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού, του κ. Πλεύρη. Το ιδιαίτερο εδώ είναι ότι δεν θα γίνουν μόνο φωτοβολταϊκά, θα γίνουν και σταθμοί αποθήκευσης της ενέργειας, κοινώς μπαταρίες, για να υπάρχει ενέργεια και όταν δεν υπάρχει ο ήλιος. Επίσης, μέσα στο ίδιο πλαίσιο της ενίσχυσης της τοπικής κοινωνίας από το Υπουργείο Μετανάστευσης, λόγω της δομής φιλοξενίας των μεταναστών εδώ στο Ασημακοπούλου, θα δοθούν 430.000 ευρώ για την αναμόρφωση, ανακαίνιση του Ανθή Καραγιάννη. βαψίματα, σοβαντίσματα και πολλά άλλα. Με αυτό το σχεδόν μισό εκατομμύριο. Το χρειάζεται αυτή η υποδομή. Από έξω φαίνεται έτσι να είναι σε καλά επίπεδα, αλλά από μέσα ξέρουμε ότι το πρόβλημα είναι μεγάλο. Λοιπόν, πάμε τώρα στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 326230.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Τα αγγλικά δεν είναι απλώς ένα μάθημα, είναι ένα εφόδιο για μια ολόκληρη ζωή. Στο φροντιστήριο αγγλικών Σάμι, εδώ και 40 χρόνια, βοηθάμε τα παιδιά να αγαπήσουν τα αγγλικά, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να πετύχουν τους στόχους τους. Με μητρική γλώσσα τα αγγλικά, ολιγομελή τμήματα και ένα ευχάριστο φιλικό περιβάλλον, κάθε μαθητής έχει την προσοχή που πραγματικά χρειάζεται. Εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά έως 15 Σεπτεμβρίου. Σάμι, 40 χρόνια εμπειρίας στην εκμάθηση αγγλικών. Γιατί όταν τα αγγλικά διδάσκονται σωστά, γίνονται δεύτερη φύση. Μητροπολίτου Προκοπίου 1, περιοχή 12 Αποστόλων, Δράμα. Τηλέφωνο 6937-401-199. Σάμι, αγγλικά που μένουν για μία ζωή.
2: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
3: Πινακότη, από τα άλλο μου τα αυτή.
4: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
2: Αλφα 88,6.
5: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάμε τώρα να συναντήσουμε στο τηλέφωνο το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εγνατίας Aviation, τον κύριο Δημήτρη Λιμπεράκη. Καλό μεσημέρι, κύριε Λιμπεράκη.
6: Καλό μεσημέρι, καλησπέρα σας.
5: Λοιπόν, να πούμε ότι η Εγνατία Aviation έχει γενέθλια. Έχει γενέθλια και θα τα γιορτάσει με έτσι εντυπωσιακό τρόπο. Γίνεται 20 ετών αυτή η εταιρεία που πραγματικά είναι ο ορισμός της εξωστρέφειας. Θέλουμε να βεβαίως να μας πείτε λίγο το μενού, τι περιλαμβάνουν αυτές οι εορταστικές εκδηλώσεις που θα τις δούμε στο τέλος της επόμενης εβδομάδας, έτσι δεν είναι?
6: Σωστά, κλείνουν τα πρώτα 20 χρόνια της εταιρείας, κλείνει ουσιαστικά ένας κύκλος.
5: Να τα κατοστήσετε.
6: Ευχαριστούμε πολύ και ξεκινάει ένας νέος. Είναι μια πολύ σημαντική μέρα για μας, αφενός τελειώνει η πρώτη 20 ετία.

0: Και ξεκινάει η επόμενη με ένα δικό μας αεροδρόμιο, το οποίο πλέον είναι σε πολύ λειτουργήσιμη κατάσταση, έπεται φυσικά και συνέχεια. Τα κτίρια συνεχίζουν και δημιουργούνται και τελειώνουν, το ένα τελειώνει μετά από το άλλο. Αλλά ουσιαστικά αυτή τη στιγμή έχει ολοκληρωθεί το κύριο κτίριο του αεροδρομίου, το οποίο θα έχει την ευκαιρία ο κόσμος να δει από κοντά. Θα γιορτάσουμε όλοι μαζί αυτή την πολύ σημαντική ημέρα για μας. Το κάναμε τριήμερο γιατί είναι σημαντικό.
1: Βεβαίως.
0: Την Παρασκευή θα είναι το κύριο αεροπορικό event, με την έννοια ότι φορείς αεροπορικοί θα έρθουν εδώ πέρα.
1: Την άλλη Παρασκευή, έτσι να το πούμε αυτό.
0: Την άλλη Παρασκευή, έτσι. Ναι, την Παρασκευή 18 του Σεπτέμβρη. Αεροπορικοί φορείς θα μας επισκεφτούν, θα έχουμε τα επίσημα εγκαίνια και από εκεί και πέρα συζητήσεις για το μέλλον της αεροπορίας, το μέλλον της αεροπορικής εκπαίδευσης και της ανάπτυξης της περιοχής ευρύτερα αεροπορικά. Και το Σαββατοκύριακο θα είναι ένα διήμερο ανοιχτό για τον κόσμο, ανοιχτό για τα παιδιά, ανοιχτό για όλους όσους θέλουν να γνωρίσουν το αεροδρόμιο από κοντά. Θα υπάρχουν αρκετά αεροπλάνα τα οποία έχει την ευκαιρία ο κόσμος να δει από κοντά. Θα γιορτάσουμε όλοι μαζί αυτή την πολύ σημαντική ημέρα για μας. Το κάναμε τριήμερο γιατί είναι σημαντικό.
1: Βεβαίως.
0: Την Παρασκευή θα είναι το κύριο αεροπορικό event, με την έννοια ότι φορείς αεροπορικοί θα έρθουν εδώ πέρα.
1: Την άλλη Παρασκευή, έτσι να το πούμε αυτό.
0: Την άλλη Παρασκευή, έτσι. Ναι, την Παρασκευή 18 του Σεπτέμβρη. Αεροπορικοί φορείς θα μας επισκεφτούν, θα έχουμε τα επίσημα εγκαίνια και από εκεί και πέρα συζητήσεις για το μέλλον της αεροπορίας, το μέλλον της αεροπορικής εκπαίδευσης και της ανάπτυξης της περιοχής ευρύτερα αεροπορικά. Και το Σαββατοκύριακο θα είναι ένα

0: για το μέλλον της αεροπορίας, το μέλλον της αεροπορικής εκπαίδευσης και της ανάπτυξης της περιοχής ευρύτερα αεροπορικά. Και το Σαββατοκύριακο θα είναι ένα διήμερο ανοιχτό για τον κόσμο, ανοιχτό για τα παιδιά, ανοιχτό για όλους όσους θέλουν να γνωρίσουν το αεροδρόμιο από κοντά. Θα υπάρχουν αρκετά αεροπλάνα τα οποία πέρασαν από δικά μας και επισκεπτών, τα οποία θα μπορούμε να προσεγγίσουμε, να τα δούμε από κοντά, να τα θαυμάσουμε, να βγούμε φωτογραφίες. Θα υπάρχουν διάφορες δραστηριότητες για τα παιδιά, για τους μικρούς μας φίλους. Θα υπάρχουν οι δύο εξομοιωτές πολεμικής αεροπορίας.
1: Αυτό και αν δεν είναι το ενδιαφέρον, ναι.
0: Το F-16 και το F-35, το οποίο θα μπορεί ο κόσμος να παίξει, να δουλέψει. Δεν θέλω να αποφύγω τη λέξη παίξει, γιατί δεν είναι παιχνίδια.
1: Να το γνωρίσει.
0: Να το γνωρίσει, πολύ ωραία, σας ευχαριστώ. Και γενικά θα είναι ένα διήμερο που όλοι μαζί θα πλησιάσουμε λίγο περισσότερο την αεροπορία, θα γνωρίσουμε το αεροδρόμιο και θα γνωριστούμε μεταξύ μας.
1: Μάλιστα. Τώρα, θέλω να ρωτήσω τον Δημήτρη Λιμπεράκη, έτσι, έχουν περάσει 20 χρόνια. Φανταζόταν πριν από 20 χρόνια, όταν ξεκινούσε αυτή την προσπάθεια, βεβαίως ξεκινάς κάτι για να το πετύχεις, εννοείται. Φανταζόταν όμως ότι θα ήταν τόσο επιτυχημένο, προκειμένου αυτή η εταιρεία που ιδρύεις να είναι από τις μεγαλύτερες, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά σε όλη την Ευρώπη. Είχε αυτό το όραμα ή κάποια πράγματα εκτοξεύτηκαν στην πορεία?
0: Δεν μπορείς να το προβλέψεις αυτό από την αρχή για πολλούς λόγους. Ο πρώτος κύριος λόγος είναι ότι η αγορά μεταβάλλεται, οι ανάγκες αλλάζουν και ασφαλώς το που μπορείς να φτάσεις το οδηγείς εσύ μέχρι ένα σημείο, αλλά από ένα σημείο και μετά σε οδηγεί και η αγορά.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό το οποίο θα μπορούσα από την αρχή να εγγυηθώ, όχι να προβλέψω, να εγγυηθώ, είναι ότι η ποιότητα την οποία ήμασταν αποφασισμένοι να προσφέρουμε θα ήταν τέτοια που η οποιαδήποτε ανάγκη της αγοράς θα μπορέσει να καλυφθεί με τον καλύτερο τρόπο.
1: Mm-hmm.
0: Όλα τα άλλα οδηγούνται από αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή το να σε προσεγγίσουν μεγάλες αεροπορικές εταιρείες. Αυτή τη στιγμή εκπαιδεύουμε για την Emirates, εκπαιδεύουμε για τη Fly Dubai, Aegean φυσικά, Iraqi Airways και έρχονται και άλλες αεροπορικές εταιρείες από πίσω. Αυτό δεν είναι μόνο προσπάθεια και αποτέλεσμα του marketing, αλλά είναι στο μεγαλύτερο βαθμό το αποτέλεσμα καλής και ποιοτικής δουλειάς, η οποία αναγνωρίζεται διεθνώς. Αυτό μπορούσα να το πω από την αρχή. Από εκεί και μετά η απήχηση που θα μπορούσε να έχει οδηγείται. Και πάλι, ας πούμε, αν με ρωτήσετε πού θα είμαστε σε 20 χρόνια, πάλι δεν μπορώ να σας πω. Δεν μπορώ να σας πω στα 10 χρόνια.
1: Σταθερός όμως είναι η ποιότητα των υπηρεσιών, η ποιότητα της εκπαίδευσης. Αυτά μένουν, έτσι.
0: Η ποιότητα, ναι, η ποιότητα και η... Κοιτάξτε να σου, η ποιότητα δεν είναι μόνο πώς το αντιλαμβανόμαστε εμείς. Η ποιότητα είναι το τι ζητάει η αγορά. Φροντίζουμε να ενημερωνόμαστε, φροντίζουμε να είμαστε μέρος των κεντρικών αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο των άλλων κρατών που συνεργαζόμαστε. Έχουμε αποκτήσει μια τεχνογνωσία η οποία είναι αρκετά πολύτιμη για πολλές υπηρεσίες διαφόρων κρατών και αεροπορικές υπηρεσίες. Άρα φροντίζουμε όλοι μαζί να κάνουμε τα επόμενα βήματα στην αεροπορία. Είμαστε πλέον ένας πολύ σημαντικός shareholder της ανάπτυξης της αεροπορικής εκπαίδευσης παγκόσμια.
1: Mm-hmm. Παγκόσμια, σωστά. Τώρα πείτε μου λίγο, υπάρχει κάποιο στοιχείο, έτσι, κάποιο αριθμητικό δεδομένο, πόσους πιλότους... Πόσοι πιλότοι βγήκαν από την Εγνατία Aviation όλα αυτά τα χρόνια, έχουμε ένα αριθμό?
0: Ναι, ναι. Οι πιλότοι που έχουμε εκπαιδεύσει έχουν ξεπεράσει τους 3.000.
1: 3.000.
0: Αυτή τη στιγμή. Ναι. Είναι πάνω από 100 άτομα, πάνω από γύρω στα 150 άτομα το χρόνο. Αριθμός που μεγαλώνει. Βέβαια, υπήρχαν χρονιές που ήταν περισσότεροι από 200, όπως είναι και τώρα. Κάποιες χρονιές που ήταν λιγότεροι από 100. Αλλά ναι, στο πέρας των 20 ετών έχουν εκπαιδευτεί πάνω από 3.000 πιλότοι και πάνω από 70 χώρες.
1: Από πάνω από 70 χώρες από όλη την Ιφίλιο προφανώς και όχι από μόνο από την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.
0: Όχι, όχι, όχι. Έχω μαθητές από Νέα Ζηλανδία, Ακτή Ελεφαντοστούν, Καμερούν, Νότια Αφρική, Καναδά. Από αυτή τη στιγμή στην σχολή φοιτούν δύο Κινέζες.
1: Δύο κοπέλες. Μάλιστα. Ναι. Κάτι βρίσκουν όλοι αυτοί λοιπόν από την παγκόσμια αγορά και έρχονται εδώ. Κάτι έχουν ακούσει, κάτι έχουν μάθει.
0: Ναι, νομίζω ότι το κάτι δεν είναι πλέον

0: γενικό, είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Το όνομα της εταιρείας βρίσκεται σε όλα τα τραπέζια των αεροπορικών εταιριών, αλλά και σε όλους αυτούς που ενδιαφέρονται να γίνουν πιλότοι.
1: Βεβαίως και μια εταιρεία που έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα. Έχει το δικό της αεροδρόμιο. Που αυτό βεβαίως είναι ένα εργαλείο ανάπτυξης εκτόξευσης, θα έλεγα. Και εγώ θέλω έτσι να σας παραθέσω τη δική μου έτσι οπτική, κύριε Λιμπεράκη, αν μου επιτρέπετε. Δηλαδή, κάθε φορά που ανεβαίνω από τον. Όταν βραδιάζει ή τέλος πάντων σουρπώνει, κάθε φορά που ανεβαίνω στον Άγιο Σύλλα για να κατεβώ προς το Σταυρό, λέω να θα είναι ανοιχτά τα φώτα του αεροδρομίου με τα, αυτά τα φώτα που είναι όλα το φάσμα της Ήριδος. Και είναι μια εντυπωσιακή εικόνα. Την πρώτη φορά που την αντίκρισα, τη θυμάμαι. Και κάθε φορά τώρα. Κατεβαίνοντας προς το Σταυρό, στο Σταυρό θέλω να δω, άνοιξαν τα φώτα να δούμε αυτή την όμορφη εικόνα που έχει διαμορφωθεί εκεί, σε ένα εγκαταλειμμένο πριν από χρόνια σημείο.
0: Από την άλλη εβδομάδα θα φαίνονται επίσης και τα φώτα των δρόμων εντός του αεροδρομίου.
1: Α, μάλιστα.
0: Οπότε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό θα φαίνεται ότι έχει επεκταθεί πλέον ο αμυγδαλαιώνας. Βέβαια υπάρχει μια διακριτή κερσαία ζώνη μεταξύ αμυγδαλαιώνα και αεροδρόμιο, εκεί στου Τασιάδη τα κτήματα.
1: Ναι.
0: Αλλά ξέρω ότι είστε από εδώ, οπότε τα γνωρίζετε. Οπότε θα φαίνεται ξέχωρο, αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε τοποθετούνται πάνω από 120 φωτιστικά δρόμου και πεζοδρομίων. Οπότε θα φαίνεται σαν κάτι ξεχωριστό το οποίο θα αγκαλιάζει τον διάδρομο και θα φαίνεται ένα επιπλέον χωριό.
1: Στην ουσία δηλαδή θα μιλάμε για μια πολιτεία με την έννοια ότι εκεί σε λίγο χρονικό διάστημα θα έχουμε και τους κοιτώνες των πιλότων, των υποψηφίων, έτσι δεν είναι?
0: Θα έχουμε τους κοιτώνες, θα έχουμε τα δύο εστιατόρια, τα οποία φυσικά είναι ανοιχτά και στον κόσμο.
1: Δύο εστιατόρια?
0: Δεν είναι ακριβώς δύο εστιατόρια, είναι ένα εστιατόριο και ένα all day lounge, όπου θα μπορεί κάποιος να έρθει να πει το ποτό του, το καφέ του, ένα γρήγορο σνακ, είναι το ισόγειο και ο πανόροφος. Οπότε είναι το εστιατόριο και το καφέ, lounge ας πούμε, το οποίο θα είναι ανοιχτό όλη την ημέρα.
1: Άρα δηλαδή το αεροδρόμιο του Αμυγδαλαιώνα, το Λιδία, μπαίνει στην κοινωνία, μπαίνει στην αγορά. Θα είναι μια άλλη επιλογή, ακόμα επιλογή επιπλέον για τους καβαλιώτες. Αν θέλουν έτσι ένα ποτό το βράδυ και να μην είναι μόνο στη θάλασσα, να πηγαίνουν και στον Αμυγδαλαιώνα να βλέπουν τα αεροπλάνα.
0: Φυσικά. Και φυσικά αυτά είναι ακριβώς δίπλα στην πίστα, όπου κάποιος μπορεί να κάτσει να πιει τον καφέ του και δίπλα ακριβώς να σταθμεύουν τα αεροσκάφη.
1: Πότε θα το έχουμε αυτό έτσι, θα υλοποιηθεί, θα ξεκινήσει η λειτουργία όλων αυτών που είπαμε?
0: Γύρω στα Χριστούγεννα θα είναι σε λειτουργία και τα δύο.
1: Και τα δύο. Όσον αφορά τους κοιτώνες?
0: Και αυτά, η πρώτη φάση των κοιτώνων, αυτά πάνε παράλληλα. Αλληλοϋποστηρίζονται μεταξύ τους, οπότε και τα δύο θα δουλεύουν περίπου τον ίδιο χρόνο.
1: Μάλιστα. Και θα μιλάμε για πλήρη λειτουργία, ανοιχτή στο κοινό, σε ένα άλλο επίπεδο λοιπόν το αεροδρόμιο.
0: Ναι. Το αεροδρόμιο θα είναι ανοιχτό σε όλο τον κόσμο.
1: Mm-hmm. Και το έλεγα το πρωί, κύριε Λιμπεράκη, είναι και αυτό. Τι έχουμε χάσει όλα αυτά τα χρόνια που αυτό το αεροδρόμιο ήταν ανεκμετάλλευτο και εσείς προσπαθούσατε να το λειτουργήσετε και πάλι? Πόσο καθυστερήσαμε, πόσο πίσω μείναμε. Βεβαίως κοιτάμε το ποτήρι μισογεμάτο, αλλά υπάρχουν και καθυστερήσεις χαρακτηριστικές της ελληνικής νοοτροπίας γραφειοκρατίας.
0: Κοιτάξτε να σας πω, όλα για κάποιο λόγο γίνονται, όλα είναι
1: μαθήματα, Ελλάδα.
0: Από όλα μαθαίνουμε. Μπορεί αν γινόταν πριν από 10 χρόνια να μην υπήρχε η ίδια δυναμική που υπάρχει τώρα και να μην γινόταν αυτό που γίνεται τώρα. Όπως αν γινόταν μετά από 5 χρόνια μπορεί να γινόταν πάλι διαφορετικά πράγματα, γιατί το αεροδρόμιο πέρασε μέσα από COVID, περνάει μέσα από 2 πολέμους, περνάει από διάφορες κρίσεις, οπότε πάλι αν ήταν μετά από 5 χρόνια μπορεί να ήταν πάλι κάτι διαφορετικό.
1: Ναι.
0: Η ουσία είναι να είμαστε δυναμικοί. Ανά πάσα ώρα και στιγμή χρειαστεί κάτι να έχουμε τη δυνατότητα να το αρπάξουμε, να το δημιουργήσουμε, να το αναπτύξουμε και να μπορούμε να πηγαίνουμε παράλληλα με τις ανάγκες, με την εποχή και με ό,τι άλλο απαιτείται.
1: Μέσα στο πλαίσιο της ανάπτυξης είναι στα πλάνα της Εγνατίας Aviation να προχωρήσει και σε άλλα επίπεδα εκπαίδευσης πέραν της σχολής πιλότων, για παράδειγμα μηχανικούς, για παράδειγμα αεροσυνοδούς?
0: Φυσικά όλο αυτό δεν έχει γίνει μόνο για να εκπαιδεύουμε πιλότους, αλλά όπως είναι πλέον κοινά γνωστό, η Αεροπορική Ακαδημία Αεροπορικών Επαγγελμάτων είναι στα πλάνα της εταιρείας.
1: Α, να. Αυτό είναι στα άμεσα ή στα απότερα κάποια στιγμή στο μέλλον?
0: Όχι, δεν είναι πολύ απότερα. Στα μεσοπρόθεσμα θα έλεγα.
1: Μεσοπρόθεσμα, μάλιστα.

0: Δεν είναι τη παρούση, αλλά δεν είναι και κάπου στο βάθο του χρόνου, για να καταλάβω λοιπόν.
1: Θεωρώ, αν όχι το 27, εντός το 28 θα γίνουν οι επόμενες κινήσεις.
0: Και όλα αυτά έτσι με τους κοιτώνες και τα λοιπά, τα παιδιά θα είναι εκεί, θα δημιουργηθεί. Είναι, επαναλαμβάνω, ένα νέο χωριό στην ουσία δίπλα στον Αμυγδαλεώνα. Τώρα, ένα άλλο κεφάλαιο είναι η αξιοποίηση του αεροδρομίου, γιατί είναι ένα ιδιωτικό αεροδρόμιο λοιπόν, να αναπτύξουμε το λεγόμενο αεροπορικό τουρισμό. Τη προηγούμενη φορά θυμάμαι, κάναμε μια κουβέντα και μας λέγατε ότι ακόμα δεν το διαφημίσαμε και έχουμε κόσμο. Τώρα θα ξεκινήσουμε, θα μπούμε σε ένα άλλο επίπεδο με αυτό.
1: Ναι. Νομίζω ότι από την επόμενη Δευτέρα, 21 του Σεπτέμβρη, ξεκινάει και αυτή η φάση φυσικά. Μπαίνει ο στόχος και μπαίνουν οι βάσεις για το καλοκαίρι του 27 φυσικά. Mm-hmm, έτσι, mm-hmm. Ο αεροτουρισμός θα ξεκινήσει το καλοκαίρι, αλλά ο σκοπός μας είναι να είναι 365 μέρες το χρόνο, γιατί η περιοχή μας μπορεί.
0: Μπορεί και είναι και σε στρατηγικό σημείο. Είχαμε κόσμο, αεροπλάνα δηλαδή ιδιωτικά που ήρθαν και προσγειώθηκαν και εξυπηρετήθηκαν στο Λιδία.
1: Δεν υπήρχε μέρα από τον περασμένο Μάρτιο που να μην είχαμε τουλάχιστον 5 φιλοξενούμενα αεροσκάφη.
0: 5 κάθε μέρα τουλάχιστον.
1: Δεν είναι 5 αφήξεις την ημέρα, αλλά 5 αεροσκάφη, μπορεί ένα αεροσκάφο ας πούμε να είναι 2-3 μέρες, 4 μέρες.
0: Ναι.
1: Δεν υπήρχε ημέρα που να μην υπήρχαν τουλάχιστον 5 φιλοξενούμενα αεροσκάφη στο αεροδρόμιο. Κάποιες φορές μπορεί να φεύγανε και να ερχόντουσαν την ίδια μέρα, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή υπήρχαν και μέρες όπου δεν υπήρχε διαθέσιμη στάθμιση στο αεροδρόμιο.
0: Είμασταν booked. Είμασταν πλήρης δηλαδή.
1: Fully booked. Έχουμε δηλαδή 28 θέσεις στάθμευσης, συν 3 μέσα στο υπόστεγο 31, συν 4 εκτός πίστας για μακροπρόθεσμη στάθμευση 35. Υπήρχαν κάποιες μέρες γύρω στις 10-20 που υπήρχαν 35 αεροσκάφη εδώ πέρα.
0: Δείγμα της δυναμικής.
1: Είναι δείγμα. Χωρίς να γίνει καμία διαφήμιση και χωρίς να υπάρχουν ακόμα οι απαραίτητες προϋποθέσεις.
0: Φαντάζομαι αυτές οι προϋποθέσεις θα εκπληρωθούν για να έχουμε και περισσότερη δυνατότητα φιλοξενίας αεροσκαφών, περισσότερων δηλαδή.
1: Κάποιες προϋποθέσεις δεν είναι στο χέρι μας.
0: Αδειοδοτήσεις. Αντιλήφθηκα.
1: Κάποιες προϋποθέσεις, όπως το ότι πρέπει επιτέλους στην αεροπορία να μπούμε στη Σέγγεν, γιατί δεν είμαστε. Τυπικά είμαστε, ουσιαστικά δεν είμαστε. Ένα αεροπλάνο το οποίο έρχεται από τη Σέγγεν πρέπει να προσγειωθεί πρώτα σε διεθνή αεροδρόμιο χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος.
0: Το θυμάμαι, το είπαμε και την προηγούμενη φορά.
1: Μπορώ εγώ με το σκάφος μου από την Ιταλία να έρθω και να κάνω μπάνιο στους οθονούς, αλλά με το αεροπλάνο μου που είναι και ελεγχόμενο, δεν μπορώ να έρθω να προσγειωθώ στον Αμυγδαλεώνα. Αυτό είναι μία από τις 2-3 προϋποθέσεις που πρέπει να αλλάξουν. Εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα φυσικά. Εάν οι αρχές θέλουν να έρχονται και να ελέγχουν αυτούς που αφυπνίονται από το εξωτερικό, μπορούν να έρχονται και να τους κάνουν. Τους έχουμε φτιάξει εδώ χώρο, τους έχουμε διαθέσει τα μηχανήματα, τους έχουμε βάλει τους υπολογιστές. Αλλά θα πρέπει αυτή τη στιγμή που απαιτούνται ενδεχομένως για να μπορεί κάποιος να έρθει, και όχι μόνο από τη Σέγγεν αλλά και από τρίτες χώρες. Δεν υπάρχει κάποιος λόγος.
0: Να γίνει πύλη εισόδου δηλαδή, επίσημη.
1: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Να γίνει μια πύλη εισόδου. Αυτό θα πρέπει εκτός από εμάς να το ζητήσουν και άλλοι της περιοχής. Αυτοί που έχουν τουλάχιστον ενδιαφέρον. Η Δήμη, η Περιφέρεια, όλοι πρέπει να βάλουμε ένα χέρι για να το πετύχουμε αυτό, αν το θέλουμε. Έτσι, αν δεν το θέλουμε, δεν χρειάζεται.
0: Όχι, αυτό νομίζω ότι καταλαβαίνουμε και το επίπεδο το εισοδηματικό, το οικονομικό αυτών των ανθρώπων που θέλουμε να τους φέρνουμε. Μάλιστα.
1: Άρα και δύο-τρία άλλα πραγματάκια τα οποία πρέπει να τα κάνουμε εμείς. Πάντως το ενδιαφέρον υπάρχει και είναι τεράστιο. Από εκεί και πέρα, αν θέλουμε να το εκμεταλλευτούμε σαν περιοχή, είναι στο χέρι μας να το δουλέψουμε.
0: Τώρα που θα μαζευτούν την άλλη εβδομάδα για τα εγγένεια, για τις επίσημες εκδηλώσεις, ευκαιρία να το ξαναφέρετε πάλι στην κουβέντα.
1: Παράγραφος 3 της ομιλίας μου. Παράγραφος 3.
0: Μάλιστα, είναι έτοιμη η ομιλία.
1: Παράγραφος 3.
0: Ωραία, πείτε μου, η τελευταία ερώτηση. Θα έρθει κάποιο κυβερνητικό στέλεχος, θα έχουμε κάποιες επισκέψεις έτσι ανώτερων κλιμακίων?
1: Έχουμε πολύ λίγες επιβεβαιώσεις. Βέβαια, είναι η περίοδος λίγο μυστήρια, λίγο ιδεύ.
0: Ναι.
1: Λίγο η προετοιμασία για τις εκλογές. Τα προγράμματα είναι κάπως, αλλά ναι, κάποιοι θα έρθουν φυσικά. Έχουμε κάποιους υπουργούς οι οποίοι ενδιαφέρονται να έρθουν. Θεωρώ ότι το πράγμα θα είναι πιο καθαρό την επόμενη εβδομάδα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για την ενδιαφέρουσα κουβέντα. Να είστε καλά.
1: Εσείς να είστε καλά. Γεια χαρά.
0: Ήταν ο Δημήτρης Λιμπεράκης, ο διευθύνων σύμβουλος της Εγνατίας Ευβοίας.

0: Ίσον. Λίγο πολύ πήραμε μια εικόνα για το τι θα συμβεί την επόμενη εβδομάδα από Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, έτσι, στο αεροδρόμιο Λιδία. 3.000 πιλότοι εκπαιδεύτηκαν αυτά τα 20 χρόνια. Ο αριθμός είναι εντυπωσιακός και μπορεί να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο. Έτσι, από 70 χώρες από όλο τον κόσμο. Και από την επόμενη εβδομάδα, αυτή η πολύ όμορφη εικόνα, φαντάζομαι και εσείς όταν κατεβαίνετε από τον Άγιο Σύλλα με το αυτοκίνητο προς το Σταυρό, το βλέμμα πάει απέναντι, αυτόματα. Και κάθε φορά όταν είναι, επαναλαμβάνω, πέφτει το σκοτάδι, λέω θα ανοίξουν τα φώτα να δούμε τι αυτή την όμορφη εικόνα. Τώρα θα γίνει ακόμα πιο όμορφη. Με τους δρόμους εκεί, μέσα στο αεροδρόμιο, να φωτίζονται και να ξεχωρίζεις έτσι, την δομή αυτής της ξεχωριστής υποδομής, αυτού του ξεχωριστού αεροδρομίου που πραγματικά μπορεί να εκτοξεύσει την ανάπτυξη για τον τουρισμό. Μπορούν να γίνουν πάρα πολλά. Και φανταστείτε, ακόμα και στη διασκέδαση, έτσι, μπαίνει και ένα άλλο κομμάτι διασκέδασης, ένα άλλο σημείο διασκέδασης μάλλον, στην περιοχή μας. Δεν θα πηγαίνουμε μόνο έτσι, στη θάλασσα, θα πηγαίνουμε και στον Αμυγδαλαιώνα. Βεβαίως πάρκι είναι άνετο, δεν θα έχουμε δυσκολίες και για lounge και για καφέ και οτιδήποτε άλλο, με φόντο το αεροδρόμιο, με φόντο τα αεροπλάνα. Λοιπόν, αυτά. Πάμε τώρα στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
3: Τα αγγλικά δεν είναι απλώς ένα μάθημα, είναι ένα εφόδιο για μια ολόκληρη ζωή. Στο φροντιστήριο αγγλικών Σάμι, εδώ και 40 χρόνια, βοηθάμε τα παιδιά να αγαπήσουν τα αγγλικά, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να πετύχουν τους στόχους τους. Με μητρική γλώσσα τα αγγλικά, ολιγομελή τμήματα και ένα ευχάριστο φιλικό περιβάλλον, κάθε μαθητής έχει την προσοχή που πραγματικά χρειάζεται. Εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά έως 15 Σεπτεμβρίου. Σάμι, 40 χρόνια εμπειρίας στην εκμάθηση αγγλικών. Γιατί όταν τα αγγλικά διδάσκονται σωστά, γίνονται δεύτερη φύση. Μητροπολίτου Προκοπίου 1, περιοχή 12 Αποστόλων, Δράμα. Τηλέφωνο 6937-401-199. Σάμι, αγγλικά που μένουν για μία ζωή.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
2: Πινακότη, από τα άλλο μου τα αυτή.
3: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.

0: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες. Αλφα 88,6.
1: Επιστρέψαμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα και πάμε να αλλάξουμε κλίμα, να αλλάξουμε θέμα. Στο τηλέφωνο έχουμε τον κύριο Ζαφύρη Μιστακίδη. Θα μιλήσουμε μαζί του με τις δύο ιδιότητες που έχει. Πρώτη ιδιότητα του πρόεδρου του ΓΕΟΤΕ Ανατολικής Μακεδονίας. Θα μιλήσουμε για τον Περονόσπορο. Και μια άλλη ιδιότητα ως γεωπόνο επιστήμονα. Θα μιλήσουμε για μια εμπειρία που είχε με μια επίσκεψη στην Ιταλία. Καλό μεσημέρι, κύριε Μιστακίδη.
2: Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας, κύριε Ιβα.
1: Λοιπόν, τώρα, την προηγούμενη φορά. Τη θυμάμαι αυτή την κουβέντα.
2: Μιλήσαμε.
1: Ναι, μας ακούτε?
2: Ναι, τώρα ναι.
1: Ωραία.
2: Μια διακοπή.
1: Λέω, την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε, τη θυμάμαι την κουβέντα μας, γιατί μας περιγράψατε με ζωφερότατα χρώματα την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή μας αναφορικά με τον Περονόσπορο. Και θέλω να ρωτήσω τώρα εάν αυτή η κατάσταση βελτιώθηκε ή αν παραμένει τόσο άσχημη.
2: Κοιτάξτε, η κατάσταση σαφώς και δεν βελτιώθηκε. Δεν μπορεί να υπάρξει τρόπος να βελτιωθεί. Δυστυχώς δεν υπάρχει τρόπος. Ίσα-ίσα που η έκταση της ζημιάς φαίνεται καλύτερα πλέον. Είναι μεγαλύτερη από ό,τι υπολογίζαμε.
1: Μάλιστα.
2: Η ποιοτική υποβάθμιση είναι σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι υπολογίζαμε. Ήταν κάτι το οποίο δεν μπορούσαμε τότε, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να έχουν περάσει κανένα δύο μήνες, ένα-δύο μήνες που είχαμε συζητήσει. Είναι ένα φυσικό επακολουθό, το περιμέναμε. Ήμουν πολύ σύντολος, αν θυμάστε.
1: Ναι, σωστά, την εκτίμηση, σωστά.
2: Όταν με είχατε ρωτήσει. Και μπορώ να σας πω ότι επειδή η συγκομιδή δεν έχει ολοκληρωθεί, ίσως τις επόμενες μέρες αυτή η εκτίμηση που έχουμε τώρα να είναι ένα σενάριο το οποίο, το θετικό σενάριο, μπορεί να είναι χειρότερα δηλαδή.
1: Μπορεί τα πράγματα να είναι πολύ χειρότερα, μάλιστα. Μάλιστα.
2: Δυστυχώς.
1: Και τότε μιλούσαμε όμως για καταστροφές σχεδόν ολοκληρωτικές της παραγωγής και υποβάθμιση. Αν βγει και ένα σταφύλι, δεν θα είναι καλό ποιοτικό και δεν θα μπορεί να σταθεί στην αγορά.
2: Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Σε κάποια κτήματα, σε μια ευρύτερη περιοχή εκεί, στο κάμπο των γυαλοχωρίων που λέμε, εκεί το τρίγωνο Περάμου, Ελαιοχωρίου, Ελευθερών,
1: ναι.
2: Και λίγο πιο πάνω από το μεταξύ δηλαδή Ελαιοχωρίου και Μετόφυτου, μια ευρύτερη περιοχή δηλαδή. Υπάρχουν κτήματα τα οποία είναι, η ζημιά είναι ολοσχερής. Δεν θα πάρουν ούτε μία ρόγα, ούτε ένα γραμμάριο, να το πω έτσι χαρακτηριστικά.
1: Καταλαβαίνω.
2: Υπάρχουν στα υπόλοιπα που είναι στα όρια αυτής της περιοχής, δεν είναι ολοκληρωτική, όμως η ποιοτική υποβάθμιση είναι τέτοια, στα οποία σε κάποια κτήματα θα μιλάμε για τουλάχιστον 50% έως και 80% ζημιά. Άρα λοιπόν... Ξέρετε, δηλαδή σε ένα τσαμπί, αν έχει κάποιες ρόγες από Περονόσπορο και τέτοια, δεν είναι το θέμα, θα το καθαρίσει ο εργάτης που θα κόψει το σταφύλι και θα είναι όλα καλά. Αυτό μειώνει τη συντηρησιμότητα, μειώνεται η ποιότητά του. Βγαίνουν προβλήματα στο ράφι, δηλαδή μετά.
1: Ναι, ναι.
2: Ο καταναλωτής δεν θα το προτιμά. Θα έχουμε επιστροφές φορτίου κλπ. Κλπ. Δηλαδή,
1: ναι.
2: Έχουμε ένα σωρό προβλήματα να αντιμετωπίσουμε μετά.
1: Τώρα. Επίσης κάναμε κουβέντα ότι δεν προβλέπεται από την ΕΛΓΑ αποζημίωση, ενίσχυση.
2: Ναι.
1: Έχει αλλάξει κάτι?
2: Από τον ΕΛΓΑ, ο κανονισμός του ΕΛΓΑ δεν προβλέπει κάποια μορφή αποζημίωσης. Έτσι κι αλλιώς, επειδή αναφέρθηκε και τις προηγούμενες μέρες, χωρίς φυσικά να το γνωρίζουμε κάποιοι από τον Αγροτικό Σύλλογο Παγκαίου, όταν απάντησε ο ΕΛΓΑ, απάντησε στο κείμενό μας, φυσικά ο ΕΛΓΑ ήταν ένας από τους αποδέκτες το κείμενο που κάναμε εμείς προκειμένου να αναδείξουμε το πρόβλημα με βάση το κείμενό μας προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Γίνανε τρεις ερωτήσεις στη Βουλή. Και επειδή ήταν αποδέκτης και ο ΕΛΓΑ, πολύ σωστά το θίξατε, απάντησαν οι άνθρωποι υπηρεσιακού ότι εμείς

0: είμαστε αναρμόδιοι με ποια λογική. Ότι ο κανονισμός του ΕΛΚΑ.
1: Δεν επιτρέπεται από εμάς.
0: Χτυπήστε
1: άλλη πόρτα στην ουσία και εμείς θα το κάνουμε. Ναι, αλλά είναι ανοιχτή.
0: Ο εμείς αυτό, επειδή το ξέραμε και δεν απευθυνόμαστε σε αυτούς, αλλά έπρεπε να κάνουμε κοινοποίηση και σε αυτούς. Και θεσμικά με αυτόν τον τρόπο θα πάθουμε, δεν το περιμέναμε. Λέγαμε, μάλιστα απευθυνόμενοι και προς αυτούς, λέγαμε το γνωρίζουμε ότι ο κανονισμός του ΕΛΚΑ είναι απαρχαιωμένος και δεν καλύπτει τέτοιες ανάγκες. Και μάλιστα τους δείξαμε και στις συσκέψεις που κάναμε και στην αντιπεριφέρεια με τους τοπικούς βουλευτές, αλλά και προς τους υπόλοιπους βουλευτές που δεν παρευρέθηκαν από τους άλλους νομούς, εννοώ και το ΣΕΡΟΝ, γιατί το έγγραφο μας αφορούσε και τους νομούς ΣΕΡΟΝ, γιατί και εκεί υπήρχαν τέτοια θέματα. Ο χώρος ευθύνης μας είναι και οι ΣΕΡΕΣ. Λοιπόν, και θίξαμε το θέμα και τους είπαμε, τους δείξαμε μάλλον τον οδικό χάρτη, το πώς θα πρέπει να κινηθούν στο επίπεδο των διεκδικήσεων, προκειμένου οι άνθρωποι αυτό το δίκαιο αίτημα που έχουν οι αγρότες, που καταστραφήκαν, το πώς θα αποζημιωθούν. Προκειμένου και ποια θα είναι η μορφή της, θα πρέπει να είναι η μορφή της αποζημίωσης και ποια πρέπει να είναι τα χρηματοδοτικά εργαλεία, προκειμένου να είναι μια δίκαιη αποζημίωση αυτών των ανθρώπων, έτσι.
1: Τι λέτε, μπορεί υπάρχει πιθανότητα αυτοί οι άνθρωποι να πάρουν κάποια χρήματα για να καλύψουν έστω και λίγα από τη μεγάλη γατσούρα, ή είναι τελειωμένο και αυτό το. Είναι χαμένη αυτή η υπόθεση.
0: Δεν μπορούμε να πούμε σε καμία περίπτωση ότι είναι τελειωμένο. Δεν έχει τελειώσει κάτι. Όμως αυτό εναπόκειται στις προθέσεις της πολιτικής ηγεσίας της κυβέρνησης. Εάν θα προχωρήσει με αυτά τα κόε που είπε. Τις κρατικές οικονομικές ενισχύσεις, δηλαδή, που αυτό είπε και ο κ. Αδριανός στη Βουλή, τρεις φορές το απάντησε ο άνθρωπος σε ερώτηση που έγινε για αυτό το θέμα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, θα πρέπει να κινηθούν από εκεί. Βέβαια, εκεί τα ΚΟΕ έχουν ένα συγκεκριμένο, επιτρέψτε μου τον όρο, budget.
1: Ναι.
0: Το οποίο είναι ένα τριετία, είμαστε στην τελευταία χρονιά της τριετίας, είναι ότι έχει απομείνει δηλαδή, δεν είναι και άλλες περιοχές με ζημιές, με φυσικές καταστροφές και δεν ξέρω. Μάλλον δεν είμαι σίγουρος ότι με αυτά τα ποσά που έχουν απομείνει από αυτό το ταμείο θα μπορούν οι αποζημιώσεις να είναι δίκαιες και ας πούμε σωστές με βάση και τις εκτεταμένες ζημιές που έχουν γίνει.
1: Μάλιστα.
0: Θα πρέπει να αναζητήσουμε άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία. Εν πάση περιπτώσει, το αναφέραμε αυτό και στην αντιπεριφέρεια με ποιο τρόπο θα πρέπει να κινηθεί η πολιτεία. Ελπίζουμε να εισακουστούμε. Είδομε.
1: Είδαμε. Τώρα πάμε στην άλλη σας ιδιότητα ως γεωπόνου, ναι, που έχετε και μια εξειδίκευση.
0: Ναι.
1: Μα ακούτε τώρα?
0: Ναι, κάνει κάτι διακοπές.
1: Εγώ σας ακούω χωρίς κανένα πρόβλημα.
0: Ωραία.
1: Ναι, ωραία. Έχετε και μια εξειδίκευση στον χώρο του σταφυλίου. Πρόσφατα κάνετε ένα ταξίδι από ό,τι είδα και σε κάποιες αναρτήσεις σας στα social media. Και ήταν μια χρήσιμη, από ό,τι φαίνεται, επίσκεψη εκεί στην Ιταλία για το πώς οι Ιταλοί εκμεταλλεύονται, βεβαίως παράγουν και εκμεταλλεύονται το προϊόν, το σταφύλι.
0: Ακριβώς. Έγινε με αφορμή αυτό, πολύ σωστά είπατε, ένα από τα ταξίδια που έχω κάνει τις τελευταίες εβδομάδες αναφορικά με αυτή μου την ιδιότητα, ήταν και η επίσκεψή μου στη Σικελία, σε ένα μέρος το οποίο είναι από τα σημαντικότερα κέντρα του επιτραπέζιου σταφυλιού στην Ευρώπη και από τους κύριους ανταγωνιστές μας, μαζί με την περιοχή του Πάρη της Απουλίας.
1: Mm-hmm.
0: Μάλιστα είχαμε την ευκαιρία να δούμε καινούργιες καλλιτεχνικές τεχνικές, να δούμε τις ποικιλίες οι οποίες, τις καινούργιες ποικιλίες με τις οποίες έχουν αναδιαθρώσει τον Ιταλικό αμπελώνα και κάπως έτσι πάει να γίνει και στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, λίγο πιο άναρχα βέβαια και χωρίς προγραμματισμό. Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε με ανθρώπους της γης εκεί πέρα, να αφουγκραστούμε και τα προβλήματά τους, τις ανησυχίες τους, με συναδέλφους επιστήμονες, συναδέλφους οι οποίοι μας μεταφέρανε και συζητήσαμε καταρχήν και εμείς το πώς αντιμετωπίσουμε κάποια ζητήματα πάνω στην απελοκαλλιέργεια. Είδαμε κάποιες καινούργιες τεχνικές, συζητήσαμε για τις εξελίξεις αναφορικά με το κομμάτι της φυτοπροστασίας, με το κομμάτι της κλιματικής αλλαγής και πώς κινούνται αυτοί. Και φυσικά το πιο σημαντικό, είχαμε την ευκαιρία να επισκεφτούμε χώρους που μεταπτυχιακές μονάδες και συσκευαστήρια, να συζητήσουμε, να δούμε μαζί τους πώς κινούνται στην ευρωπαϊκή αγορά, ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, γιατί αντιμετωπίζουν και αυτοί φέτος, όπως και πέρσι, χαμηλή εμπορική ζήτηση.
1: Οι τιμές
0: και εκεί είναι συμπιεσμένες περίπου στις τιμές του κόστους παραγωγής. Υπάρχει ένας μεγάλος προβληματισμός.
1: Κοινό πρόβλημα λοιπόν αυτό το, για το κόστος.
0: Ναι. Ναι, ναι. Μα είμαστε στην κοινωνούντα δοχεία. Δεν γίνεται να κλείνουμε τα μάτια και τα αυτιά σε αυτούς τους προβληματισμούς και σε αυτά τα ζητήματα που τίθεται. Και φανταστείτε ότι ήδη, εντάξει, εμείς το ζούμε καθημερινά, είναι η δουλειά μας εδώ πέρα, ότι το επιτραπέζιο Σταφύλη, για το επιτραπέζιο Σταφύλη είναι μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά, θα έλεγα πιο δύσκολη από την περσινή χρονιά, δυστυχώς. Και τελικά το συμπέρασμα που βγήκε από αυτή την επίσκεψη είναι, όπως είπατε και εσείς, ότι οι άνθρωποι εκεί πέρα, φανταστείτε ότι προσπαθούν να συνδέσουν το τοπικό αγροτικό προϊόν, όχι μόνο το Σταφύλι, με τον τόπο και την ιστορία του τόπου. Φανταστείτε δηλαδή στο αεροδρόμιο της Κατάνης, όσο περιμέναμε εκεί πέρα, μια ομάδα βιοπόνων, είχε 5 τουλάχιστον μεγάλες γιγαντοοθόνες που προβάλλανε το σικελικό Σταφύλι, καταρχήν ως προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης προϊόν. Εμείς δεν έχουμε κανένα, σε όλη την Ελλάδα, κανένα επιτραπέζιο Σταφύλι, καμιά ποικιλία προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης. Αυτοί έχουν 3 μόνο στη Σικελία, φανταστείτε το, έτσι. Συνδέσανε δηλαδή και αποχαιρετούσαν τον ταξιδιώτη από τη Σικελία, αφήνοντας μια τελευταία εικόνα.
1: Για το Σταφύλι, ναι, σήμα κατά τεθέν.
0: Ναι. Είναι μια εικόνα, μια γεύση και άρωμα Σικελίας.
1: Μάλιστα. Τώρα, ναι, καταλαβαίνω. Από αυτά που είδατε, από τις συναντήσεις που κάνατε, σίγουρα τα πράγματα είναι διαφορετικά σε σχέση με την χώρα μας. Πήραμε κάποια πράγματα, κάποιες ιδέες, κάποιες τεχνικές για να τις εφαρμόσουμε εδώ. Για αυτή φαντάζομαι ότι είναι πιο εξελιγμένη εκεί στην Ιταλία και στην παραγωγή αλλά και στη διάθεση, στο marketing προς την αγορά.
0: Ναι, το τελευταίο που είπατε είναι πολύ πιο μπροστά, είναι αλήθεια αυτό. Έχουμε πάρει κάποια πολύ σημαντικά στοιχεία αναφορικά με την τεχνογνωσία σε καινούργιες τεχνικές καλλιέργειας ή αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. Έχουμε πάρει κάποιες ιδέες αναφορικά με την προώθηση του προϊόντος και πώς προσπαθούν να πουλήσουν ένα προϊόν, όχι no-name, ένα προϊόν που είναι συνδυασμένο με τον τόπο, με την ιστορία του και τους ανθρώπους που το παράγουν. Δηλαδή, πώς έχουν χτίσει ένα story, ένα αφήγημα δηλαδή.
1: Ναι, ναι, μια ιστορία γύρω από το προϊόν τους δηλαδή, ναι, μάλιστα.
0: Ακριβώς, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και σε τέτοιες χρονιές που έχουμε πίεση με τις τιμές και με τη ζήτηση, τέτοια προϊόντα που είναι επώνυμα και έχουν μια ταυτότητα, κλονίζονται τελευταία και πέφτουν τελευταία, να σας το πω έτσι.
1: Ναι.
0: Αφορικά με τις τιμές που απολαμβάνουν.
1: Σε ό,τι αφορά την ποιότητα, φαντάζομαι δεν υπάρχουν διαφορές. Ίδιο κλίμα είμαστε λίγο πολύ.
0: Η ποιότητα, να σας πω, δεν υστερούμε αφορικά με την ποιότητα. Και δεν το λέω για να ευλογήσουμε τα γένια μας. Δηλαδή το επίπεδο και των παραγωγών, της εμπειρίας που έχουν και της τεχνογνωσίας των συναδέλφων γεωπόνων, πάρα πολύ ψηλά.
1: Ναι.
0: Έχουμε μικρότερες μονάδες καλλιεργητικές ανά οικογένεια αγροτική. Αυτό είναι κάτι άλλο όμως. Έτσι, τώρα όταν μιλάμε για 100 περίπου στρέμματα με 150 μέσο όρο αμπελώνων ανά οικογένεια, εδώ δεν υπάρχουν αυτά τα νούμερα. Αν και αν υπάρχουν, αφορούν ένα πολύ μικρό ποσοστό.
1: Έτσι.
0: Άρα λοιπόν γίνονται και οικονομίες μεγέθους και λοιπά. Να μην συγκρίνουν την περιοχή της Απουλίας που έχουν 1500 στρέμματα με 2000 στρέμματα η αγροτική οικογένεια.
1: Μεγάλες, ναι, δεν υπάρχουν τέτοια. Δεν υπάρχουν
0: εδώ,
1: τέτοια, ναι.
0: Στη Σικελία είναι η φτωχή περιοχή, να το πούμε έτσι, της Ιταλίας. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα δεν είναι να μπούμε στη λογική των συγκρίσεων. Το θέμα είναι να το τελικό προϊόν ως προϊόν δεν έχει να ζηλέψει κάτι το δικό μας εδώ πέρα.
1: Μάλιστα. Καλώς.
0: Πώς μπορεί να γίνει καλύτερο είναι μια άλλη κουβέντα.
1: Το θέμα είναι πώς θα το αμπαλάρουμε και το πουλάμε, το βγάζουμε, το διαθέτουμε στην αγορά. Εδώ είναι το ζητούμενο. Έτσι. Κατάλαβα. Σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα, κύριε Μητσακίδη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ήταν ο Ζαφίρης Μιστακίδης, επαναλαμβάνω, και πρόεδρος του ΓΕΟΤΕ Ανατολικής Μακεδονίας για τον Περονόσπορο, για τα Σταφύλια και βεβαίως για την εμπειρία του ως γεωπόνος. Έχει μια εξειδίκευση, επαναλαμβάνω, στο Σταφύλι μαζί με άλλους γεωπόνους Έλληνες στην Ιταλία, στη Σικελία πιο συγκεκριμένα, εκεί όπου η διαφορά σε σχέση με το ελληνικό Σταφύλι είναι στην ουσία η εικόνα. Έτσι, το περιεχόμενο είναι σχεδόν το ίδιο. Και οι πρακτικές είναι και οι τεχνικές είναι σχεδόν οι ίδιες. Αυτό που πουλάει όμως είναι το marketing. Είναι το πώς μπαίνει στο θυμικό του πελάτη, ακόμα που από αυτού που θα φύγει από το μέρος αυτό, στο αεροδρόμιο, ότι εδώ έχουμε εξαιρετικά προϊόντα pop, προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης, έτσι, που

εδώ στη χώρα μας δεν το έχουμε. Να και εδώ ένα πεδίο δόξης λαμπρό να το πετύχουμε. Όπως, να το συνδέσω και με την κουβέντα που κάναμε πριν από λίγο με τον Δημήτρη Λιμπεράκη, πεδίο δόξης λαμπρό να μπορέσουμε να έχουμε το αεροδρόμιο Λιδία να είναι πύλη εισόδου στη χώρα μας από τα αεροπλάνα. Γιατί αντιλαμβάνομαι, το καταλαβαίνω, ότι δεν μπορεί κάποιος με ένα αεροπλάνο να έρθει εδώ στον Αμυγδαλαιώνα από μια άλλη χώρα και από τη Σέγγεν, από τη συνθήκη Σέγγεν, έτσι, χωρίς κάποιον έλεγχο. Εδώ, από ό,τι μας είπε ο κύριος Λιμπεράκης, υπάρχει όλη η υποδομή, το γραφείο, οι υπολογιστές, τα πάντα, τα πάντα. Το μόνο που χρειάζεται είναι προσωπικό. Και εδώ είναι βεβαίως το μεγάλο ζήτημα, πρόβλημα για τον δημόσιο, για το δημόσιο τομέα. Να έχουμε έναν μικρό, μια μικρή πύλη εισόδου που βεβαίως θα εξυπηρετεί αυτό το αεροδρόμιο που, επαναλαμβάνω, είναι ένα τεράστιο asset για την ανάπτυξη της περιοχής μας. Πήγαμε το σταφύλια στην αεροπορία, αλλά έτσι ήταν η εκπομπή σήμερα και νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, πάμε τώρα στις τελευταίες διαφημίσεις και όταν επιστρέψουμε, ξέρετε, υπάρχουν για την υπόθεση που συγκλονίζει την κοινή γνώμη, το θάνατο του Μαζονάκη, υπάρχει η κατάθεση της γιατρού που πήγε να τον κάνει, να κάνει αυτή τη θεραπεία και να δούμε κάποια πράγματα, το τι κατέθεσε η συγκεκριμένη. Όλα αυτά μετά τις διαφημίσεις.

0: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
1: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
3: Η ΔΕΙΑ Καβάλας ανακοινώνει ότι ξεκίνησε η διαδικασία ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών των πελατών της για τη διευκόλυνση πληρωμών φυσικών και νομικών προσώπων. Η έγκαιρη επαγωγή σε ρύθμιση είναι ο αποκλειστικός τρόπος αποφυγής του προστίμου και μεταφοράς της οφειλής στην ΑΑΔΕ. Μέγιστα όρια ρύθμισης τμηματικής καταβολής 5 έτη 60 δόσεις. Πληροφορίες για την υποβολή αίτησης στα γραφεία της ΔΕΙΑ Καβάλας στο 2510-834-752 και στο info@deiacav.gr.
1: Αλφα 88,6.
4: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Έχουμε λίγα λεπτά στη διάθεσή μας. Όπως είπαμε, θα τα αφιερώσουμε στην κατάθεση αυτής της γιατρού που πήγε να κάνει αυτή τη θεραπεία πλασμαφαίρεση στον άτυχο Γιώργο Μαζονάκη. Τη δική της εκδοχή λοιπόν για τα όσα συνέβησαν στο ιατρείο της πριν την καρδιακή ανακοπή του Γιώργου Μαζονάκη έδωσε η γιατρός που επέβλεπε τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Όπως αναφέρει, έχει λάβει άδεια από την Ιατρικό Σύλλογο για το μηχάνημα, ενώ η ίδια ασχολείται με τη δραστηριότητα αυτή τα τελευταία 23 χρόνια. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι όλα τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται στο ιατρείο είναι πιστοποιημένα και δηλώνει πως θα προσκομίσει τα σχετικά πιστοποιητικά. Σύμφωνα με την κατάθεσή της, το απόγευμα της 3ης, 8 Σεπτεμβρίου, περίπου στις 5, δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από τον Γιώργο Μαζονάκη, ο οποίος της ζήτησε να τον δει στο ιατρείο της. Η γιατρός ανέφερε ότι είχε να τον δει από το 2021, όταν, όπως υποστηρίζει, του είχε πραγματοποιήσει υδροθεραπεία. Ο τραγουδιστής, σύμφωνα με τα όσα περιγράφει, έφτασε στο σημείο περίπου στις 7. Η γιατρός υποστηρίζει ότι ο Μαζονάκης δεν ήταν σε καλή κατάσταση και δεν είχε καλή άρθρωση και τη ζήτησε τη συμβουλή της για το πώς θα μπορούσε να νιώσει καλύτερα ώστε να ανταπεξέλθει σε επικείμενη επαγγελματική υποχρέωση. Είναι μια συναυλία που προγραμματιζόταν για τις 20 Σεπτεμβρίου. Η ίδια υποστηρίζει ότι κατά τον πρώτο έλεγχο διαπίστωσε πως ήταν αρκετά επιβαρημένος ο οργανισμός του, κάτι το οποίο παραδέχτηκε και ο ίδιος σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της. Σύμφωνα με την κατάθεσή της, ο Γιώργος Μαζονάκης τη ρώτησε τι θα μπορούσε να κάνει άμεσα εν ώψη των επικείμενων επαγγελματικών υποχρεώσεών του. Η γιατρός υποστηρίζει ότι του πρότεινε είναι αυτή την πλασμαφαίρεση. Όπως αναφέρει, του είπε πως η συγκεκριμένη διαδικασία δεν έχει παρενέργειες ή αντεδείξεις. Ο τραγουδιστής, σύμφωνα με την ίδια, συμφώνησε να υποβληθεί στη διαδικασία την επόμενη μέρα, Τετάρτη, χθες δηλαδή, 9 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με τα όσα γράφει, όταν ο Μαζονάκης επέστρεψε την Τετάρτη, όσα περιγράφει, συγγνώμη, όταν ο Μαζονάκης επέστρεψε την Τετάρτη, για να ξεκινήσει η διαδικασία, της είπε πως ήταν άυπνος. Δεν κοιμήθηκε καθόλου. Η ίδια υποστηρίζει ότι διαπίστωσε και πάλι ότι δεν ήταν καλά και ότι είχε και πάλι προβλήματα άρθρωσης. Ο τραγουδιστής κάθισε στο χώρο όπου πραγματοποιείται η διαδικασία και σύμφωνα με την κατάθεσή της του τοποθέτησε φλεβοκαθετήρα στο δεξί χέρι. Στη συνέχεια επιχείρησε να τοποθετήσει δεύτερο φλεβοκαθετήρα στο αριστερό χέρι, καθώς όπως αναφέρει έτσι πραγματοποιείται η συγκεκριμένη διαδικασία. Η γιατρός υποστηρίζει ότι μέχρι εκείνο το σημείο οι ζωτικές ενδείξεις του Μαζονάκη ήταν φυσιολογικές, μεταξύ άλλων αρτηριακή πίεση, οξυγόνο και θερμοκρασία. Κατά την προσπάθεια τοποθέτηση του δεύτερου φλεβοκαθετήρα, υποστηρίζει ότι διαπίστωσε απότομη πτώση της αρτηριακής πίεσης και του οξυγόνου του. Όπως αναφέρει, σταμάτησε αμέσως τη διαδικασία, φώναξε τον σύζυγό της και ξεκίνησαν καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, ενώ παράλληλα κάλεσαν και το ΕΚΑΒ. Η ίδια υποστηρίζει ότι μαζί με τον σύζυγό της συνέχισαν την κάρπα μέχρι την άφιξη του ΕΚΑΒ και στη συνέχεια ανέλαβαν οι διασώστες. Σύμφωνα με την κατάθεσή της, αρχικά έφτασε στο σημείο όχημα του ΕΚΑΒ και στη συνέχεια ασθενοφόρο, με το οποίο ο Μαζονάκης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Η γιατρός επιμένει στην κατάθεσή της ότι ο τραγουδιστής ήταν ζωντανός όταν αναχώρησε με το ασθενοφόρο από το ιατρείο. Τέλος τονίζει πως διαθέτει όλες τις απαραίτητες άδειες για τη διαδικασία, καθώς και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά για τον εξυπλισμό που χρησιμοποιήθηκε. Περιμένουμε να τα δούμε. Πάντως σε έναν επιβαρημένο οργανισμό, σε έναν άνθρωπο που σαφώς είχε πρόβλημα, θέλησε να κάνει αυτή τη θεραπεία. Και δεν ξέρω κατά πόσο δόκιμο είναι αυτό. Εμείς κρατάμε και αυτά που είπε και ο Υπουργός Υγείας, ότι είναι μια βαριά διαδικασία αυτή, η πλασμαφαίρεση, και γίνεται μόνο με εξειδικευμένο προσωπικό, αιματολόγο και εξειδικευμένους νοσοκόμους σε νοσοκομείο και πουθενά αλλού, όχι σε ιατρείο. Τέλος πάντων, αυτά είναι που είπε η μία πλευρά. Περιμένουμε να ακούσουμε τώρα την πλευρά και της δικαιοσύνης και εδώ. Λοιπόν, η ώρα δεν είναι μία, είναι μία και δύο πρώτα λεπτά. Ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να σας

0: ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, όχι για αύριο. Κάθε Παρασκευή τώρα πλέον δεν είμαστε μαζί. Είμαστε από Δευτέρα και θα είμαστε λοιπόν από Δευτέρα λίγο μετά τις 8. Μέχρι τότε, να είστε καλά.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο. Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511 110 211.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
3: Α 88,6.

0: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχει πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβει να χαρεί το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
1: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
0: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
2: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
3: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
4: Και τώρα η πεντάλεπτη εκπομπή μας, ο διπορικός στη ζωή. Το διπορικό στη ζωή μας δίνει την ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ένα ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Μπορείτε επίσης να ακούσετε την 30 λεπτή αναλυτική εκπομπή μας στο οδηπορικοστηζωή.gr. Μία καταπληκτική εξέλιξη των γεγονότων. Αν προσπάθησες ποτέ να υπερασπιστείς την πίστη σου, ξέρεις πόσο εύκολα μπορούν να παραποιήσουν τα λόγια σου. Ο Χριστός, ο οποίος ήταν ο πιο ευφυής άνθρωπος στην ιστορία, αντιμετωπίζει την ίδια πνευματική επίθεση. Αυτοί που νομίζουν ότι είναι πράος και ήπιος, θα εκπλαγούν με τη στρατηγική της επικοινωνίας του και με τους θρησκευτικούς ηγέτες των ημερών του. Είχε λοιπόν μερικούς εχθρούς. Αυτοί οι εχθροί ήταν πρώτα απ' όλα οι Ηρωδιανοί, δηλαδή αυτοί που ήταν με τον Ηρώδη, και φαίνεται στα εδάφια 15-22. Πως έκαναν σύσκεψη για να δουν πώς να τον παγιδέψουν με ερωτήσεις. Τον ρώτησαν με δόλο, επιτρέπεται να πληρώνουμε φόρο στον αυτοκράτορα ή όχι. Αν απαντούσε ότι δεν επιτρέπεται, θα ήταν προδότης της Ρώμης. Αν έλεγε πως επιτρέπεται, τότε δεν γινόταν να είναι ο αληθινός Μεσσίας. Αντίθετα, ο Χριστός τους λέει, γιατί προσπαθείτε να με παγιδέψετε, υποκριτές, και ζητάει να του δείξουν ένα κέρμα. Ποιανού είναι αυτή η εικόνα, τους ρωτάει, και ήταν προφανώς του Κέσσερα. Δώστε λοιπόν στον αυτοκράτορα ό,τι ανήκει στον αυτοκράτορα και στο Θεό ό,τι ανήκει στο Θεό. Η εκπληκτική του απάντηση τους άφησε κατάπληκτους. Δεύτερος εχθρός που θα δούμε σήμερα είναι οι Σαδουκαίοι, στα εδάφια 23-33. Όσοι ανήκαν σε αυτή τη θρησκευτική ομάδα δεν πίστευαν στην Ανάσταση, έφτιαξαν όμως ένα

0: Δύο σενάριο για τον γάμο στον ουρανό. Η ιστορία τους δείχνει πως δεν ήξεραν τίποτε για τη γραφή ή τη δύναμη του Θεού. Ο γάμος μεταξύ του άντρα και της γυναίκας είναι μόνο για τη ζωή εδώ στη γη, τους είπε ο Χριστός. Όταν θα βρεθούμε στον ουρανό, θα είμαστε πιο ζωντανοί από ποτέ. Απλά θα μεταφερθούμε από τη γη σε ένα άλλο μέρος. Τα αγαπημένα σου πρόσωπα που πέθαναν εν Χριστώ δεν είναι νεκρά, αλλά ζωντανά. Πρόκειται για μια θαυμαστή αλήθεια που έκλεισε τα στόματα όλων. Τρίτος εχθρός που εμφανίστηκε ήταν οι Φαρισαίοι, στα εδάφια 34-40. Όπως και οι άλλες δύο ομάδες, ήθελαν να τον παγιδέψουν. Οι Φαρισαίοι έβαλαν ένα έξυπνο νομικό, έναν ειδικό στον νόμο του Μωυσή, να τον ρωτήσει: ποια είναι η πιο μεγάλη εντολή στον νόμο? Και ο Χριστός τους λέει: να αγαπάς τον Θεό και τον πλησίον σου, είναι μεγαλύτερη. Οι δύο αυτές εντολές συνοψίζουν όλο τον νόμο του Μωυσή. Ο Κύριος απαντά με δεξιοτεχνία σε κάθε ομάδα με σωστά βιβλικά επιχειρήματα. Οι εχθροί του δεν μπορούν να ξεφύγουν από τον ίδιο τον λόγο. Αντί όμως να υποταχθούν στην εξουσία του, τώρα συνομωτούν για το θάνατό του. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο Σωτήρας, το ήξερε αυτό και παρέμεινε ακλόνητος κάτω από τη σκιά του Σταυρού. Όμως δεν τελείωσε η αντιπαράθεση. Τώρα ο Χριστός αντεπετίθεται στους Φαρισαίους. Πρώτα τους θέτει ένα ερώτημα που κανείς δεν θέλει να απαντήσει, γιατί έτσι θα αναγνώριζαν ότι είναι ο Μεσσίας και δεν μπορούσαν να το κάνουν. Στη συνέχεια, χωρίς περιστροφές, τους καταδικάζει με 8 αλίμονο. Ποτέ άλλοτε στην ιστορία δεν βγήκανε πιο δυνατά και πιο δεικτικά λόγια. Αλίμονο, τους είπε ο Χριστός, και έτσι οδήγησε το πλήθος να μην ακολουθούν τους γραμματείς και τους Φαρισαίους, επειδή δεν τηρούν το λόγο του Θεού. Τους κατηγορεί να εμποδίζουν το δρόμο προς τον ουρανό με το λαθασμένο τους παράδειγμα. Κανείς από τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης δεν καταδίκασε την αμαρτία με τον τρόπο που την καταδικάζει εδώ ο Χριστός. Στο επόμενο όμως θα δούμε τα αλίμονο. Ευχόμαστε τούτη η πεντάλευτη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Κοινή Διαθήκη, σας προσκαλούμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-4818-960. Επαναλαμβάνω, 210-4818-960 ή στείλτε μας mail στο info@discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
1: Αλφα 88,6.

0: Καλό σας μεσημέρι, είναι το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky. Πέμπτη σήμερα, πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου και οι ειδήσεις έχουν ως εξής, πρώτα σε τίτλους. Το ίστατο χέρες στον ήρωα πιλότο μας, επισμηναγό Ιωάννη Μπλέσχια, που έχασε τη ζωή του κατά τη συντριβή του Φάντομ στην Τανάγρα. Πλήθος κόσμου στην κηδεία του επισμηναγού έγινε στον πύργο. Το απόγευμα κηδεύεται ο σμηναγός Δημήτρης Πέτρου στα Ιωάννινα.
1: Η σκέψη μας πηγαίνει σε εσάς, τους γονείς του. Να είστε περήφανοι για τον άνθρωπο που μεγαλώσατε, για το ήθος, τις αρχές και την αξιοπρέπεια που τον συνόδευσαν σε όλη τη ζωή.
0: Στο επίκεντρο της συνάντησης Μητσοτάκη-Μακρόν, η ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο, πράσινο από Ηνωμένες Πολιτείες για την ασπίδα του Αχιλλέα, υπέρ της συνεργασίας με το Ισραήλ, το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών.
2: Κακώς λοιπόν η Τουρκία διαβάζει ως αντιτουρκικές τις καλές σχέσεις που έχει η Ελλάδα με το Ισραήλ ή με την Αίγυπτο ή με το Λίβανο ή ούτω καθεξής. Η Ελλάδα δεν συμμετέχει σε αντιτουρκικές συμμαχίες.
3: Τον τελευταίο καιρό η Τουρκία έχει επανέλθει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Δηλαδή όλα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες εβδομάδες θυμίζουν όλη τη βεντάλια των διεκδικήσεών της από το 73-74 μέχρι σήμερα.
0: Έρευνα από τις αρχές για το τι συνέβη στο ιατρείο που πήγε ο Γιώργος Μαζωνάκης και λίγα λεπτά μετά κατέληξε. Τι εξετάζουν οι αρχές, υπάρχουν και καταγγελίες σχετικά με τη λειτουργία, τον τρόπο λειτουργίας αυτού του ιατρείου.
4: Εάν υπήρχαν και φαίνεται ότι υπήρχαν μηχανήματα πλάσμα αφαίρεσης, κακώς υπήρχαν.
5: Δεν υπήρχε κλινική, σε αυτό, δηλαδή τι κλινική, ένα ιατρείο. Το οποίο έκανε εξειδικευμένες θεραπείες οι οποίες σχετίζονται με το αίμα. Αυτό είναι εντελώς παράνομο.
6: Θα πρέπει να έχουν πρόσβαση και σε οπτικό υλικό αναφορικά με το τι έχει προηγηθεί, τι συνέβη, πόσο γρήγορα έσπευσαν.
0: Η είδηση βεβαίως έσκασε χθες αβόμβα και βήθησε στο πένθος τον καλλιτεχνικό κόσμο και όλους όσοι αγάπησαν.

0: αγαπούσαν τον τραγουδιστή μέσα από τις εμφανίσεις και τις ερμηνείες του.
1: Νομίζω ότι ο Γιώργος συγκουράζεται. Νομίζω ότι ο Γιώργος, όσο και δύσκολο να ακουστεί σε κάποιους, ήταν πολύ κουρασμένος, πολύ ταλαιπωρημένος σε ορισμένα κομμάτια και τον κράταγε μόνο η σκηνή.
2: Ανοίγω σε μένα.
3: Είτε είσαι φαν του, φαν της μουσικής του, είτε όχι, σου προκαλεί έτσι ένα κενό, ένα βάρος στο μάχη.
2: Φεύγω για μένα να νιώσω καλά.
4: Πολυδοτικός, ανοιχτόμυαλος, πολύ δημιουργικός, ανήσυχος, που είναι πολύ όμορφο, ειδικά για ένα καλλιτέχνη.
0: Είναι ο Κώστας Πανός που ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Η Τζέση Αμπδουλάη έχει την αρισυνταξία. Σοφία Γαλάνη στην επιμέλεια παραγωγή. Ελένη Μπουλιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Ευθύς αμέσως στο Δημήτρη Κολιομιχάλη. Γεια σου, Δημήτρη.
5: Καλώς σας μεσημέρι. Θα σας στεναχωρήσω λιγάκι γιατί έχουμε προβλήματα. Ανεβαίνοντας την Κηφισούνα, ξέρετε φίλες και φίλοι, στο ύψος της Ιεράς Οδού θα χρειαστεί να σταματήσετε και να πάτε με πολύ αργούς ρυθμούς μέχρι πάνω τη γέφυρα της Αχαρνών. Αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Πατησίων, η οποία είναι πολύ καλή εναλλακτική, και δευτερευόντως την Αχαρνών. Θα προτιμούσα την Πατησίων, αν και εφόσον βεβαίως σας εξυπηρετεί. Εάν έχετε κατά νου την Θιβών, από την Ιερά Οδό και πάνω όμως να τη χρησιμοποιήσετε, να το πράξετε, είναι καλή και θα σας βγάλει στους Αγίους Αναργύρους χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Στην Αττική Οδό συνεχίζονται οι εργασίες, παρόλο που είναι γρήγοροι οι ρυθμοί τους. Οι εργασίες επέκτασης επί της ουσίας για να δημιουργηθεί μια δεύτερη λωρίδα στην έξοδο της Αττικής Οδού προς τη Λαμία, γι' αυτό και έχουμε κίνηση και σήμερα βεβαίως. Στο Σκαραμαγκά έχουμε αρκετή κίνηση, κυρίως στην λεωφόρο Θιβών προς το Σκαραμαγκά, και στο κέντρο της Αθήνας οι δυσκολότεροι δρόμοι είναι η Βασιλής της Αμαλίας, η Σταδίου και δευτερευόντως η Αρδιτού με τη Βασιλής της Σοφίας.
0: Και καλό κουράγιο, αύριο έχουμε αγιασμό, μην τα ξεχνάμε στα σχολεία. Σε ευχαριστώ Δημήτρη, να είσαι καλά. Εμείς θα αρχίσουμε το μαγαζίνο με την κηδεία του ήρωα πιλότου μας, το επισμηναγό Ιωάννη Μπλέσια. Ράγισαν καρδιές σήμερα στον πύργο, φίλοι, συγγενείς και πλήθος κόσμου που μπορεί να μην γνώριζε τον επισμηναγό. Αυτό όμως που γνώριζε σίγουρα είναι την ύψιστη προσφορά του. Ο θρήνος κορυφώθηκε όταν μίλησε για τον εκλειπώντα στον επικηδιολόγο, ένας αξιωματικός συμμαθητής του στη σχολή Κάρων, αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας που καθημερινά έδιναν μαζί τη μάχη για την υπεράσπιση των εφαίρων.
6: Και τώρα, Γιάννη, έφτασε η πιο δύσκολη ώρα, η ώρα του αποχαιρετισμού. Δεν θα σου πω αντίο, γιατί το αντίο είναι για εκείνους που φεύγουν και χάνονται. Και εσύ δεν θα χαθείς. Θα είσαι στις αναμνήσεις μας, στις ιστορίες μας, στους ουρανούς που πετάξαμε μαζί και σε κάθε βλέμμα που θα στρέφεται ψηλά.
0: Και εκεί ήταν ο Χρήστος Στρατουλάκος. Γεια σου, Χριστό.
7: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, από τον Πύργο. Ένα δύσκολο μεσημέρι και μια δύσκολη μέρα, η αλήθεια είναι, για την πρωτεύουσα της Ηλίας, καθώς στο Μητροπολιτικό Ναό συγκεντρώθηκαν συγγενείς, φίλοι, γνωστοί, και όπως είπες και νωρίτερα και είσαι απόλυτο δίκιο, ολόκληρος ο Πύργος, ολόκληρη η Ηλία ήταν εδώ στο αντίο στον επισμηναγό, ο οποίος έχασε την ζωή του στο στην Τανάγρα το Σάββατο το μεσημέρι, κάτω από αδιακίνητες μέχρι αυτή τη στιγμή συνθήκες. Να σου πω ότι το παρόν, εκτός από την Ηλία ολόκληρη, έδωσαν και η ηγεσία της αεροπορίας και των ενόπλων δυνάμεων, όπως επίσης και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, και πραγματικά ήταν συγκλονιστικά τα λόγια που χρησιμοποίησε ο άνθρωπος που γνώριζε τον 40χρονο από την πρώτη μέρα που πήγε στην αεροπορία. Κανείς από τους συναδέλφους που ήταν πραγματικά όλοι δακρυσμένοι δεν μπορούν να πιστέψουν αυτό το οποίο έχει συμβεί. Να σου πω, Σπύρο, ότι ο επισμηναγός, ο Ιωάννης Μπλέσιας, αγάπησε την αεροπορία από τον πατέρα του, καθώς ο ίδιος ήταν μηχανικός αεροσκαφών στην 117 Τέριγα Μάχη στην Αμπραβίδα, εδώ στην Ηλία. Από εκεί μπήκε το μικρόβιο, επιτρέψτε μου τη λέξη, στον Ιωάννη, ο οποίος από πολύ μικρό παιδί έλεγε ότι θα γίνει αεροπόρος, θέλει να πετάει αεροπλάνα. Αυτή ήταν η αγάπη του, και με το που τελείωσε το σχολείο εδώ στον Πύργο, ξεκίνησε τη διαδικασία προκειμένου να γίνει υπτάμενος. Να σου πω κλείνοντας ότι σε λίγη ώρα στις 4.30 στον Κατσικά Ιωαννίνων θα έχουμε την κηδεία του Δημήτρη Πέτρου που ήταν μαζί με τον Ιωάννη στο Φάντουμ, σε αυτή την μοιραία πίση.
0: Αν δεν κάνω λάθος, τον επικίδιο, ένα απόσπασμα ακούσαμε, εκφώνησε ο επισμηναγός, βοήθησε με Μανώλης Κουτάτος.
7: Ναι, ήταν ο Μανώλης Κουτάτος, ήταν μαζί από την πρώτη μέρα που πήγαν στην σχολή Κάρων, και πραγματικά ο λόγος του ήταν συγκλονιστικός.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο.

0: ιστορίες, πώς γελούσε, πώς μιλούσε, πώς στεκόταν δίπλα στους ανθρώπους του. Τι φίλος ήταν, τι άνθρωπος ήταν. Και θέλω να ξέρετε, Ρούλα και Άλκη, πως δεν είστε μόνοι. Η οικογένεια της πολεμικής αεροπορίας και όλοι εμείς που ζήσαμε και υπηρετήσαμε δίπλα στο Γιάννη, θα στεκόμαστε κοντά σας. Με όποιον τρόπο μπορούμε, σε κάθε βήμα του Γολγοθά που ανοίγεται μπροστά σας. Και ύστερα, η σκέψη μας πηγαίνει σε εσάς, τους γονείς του. Να είστε περήφανοι για τον άνθρωπο που μεγαλώσατε, για το ήθος, τις αρχές και την αξιοπρέπεια που τον συνόδευσαν σε όλη του τη ζωή.
1: Ο επισμηναγός Μανώλης Κουτάτος για τον συμμαθητή του στη σχολή Κάρων, τον Ιωάννη Μπλέσια, ο οποίος χάθηκε στη συντριβή του Φάντομ στην Τανάγρα. Η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου θα γίνει, όπως ακούσατε το Χρήστο, σε περίπου 2-2,5 ώρες στον Κατσικά Ιωαννίνου. Και ερχόμαστε τώρα στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, που βεβαίως βήθησε στη θλίψη τον καλλιτεχνικό κόσμο, αλλά και οι συνθήκες θανάτου του έχουν προκαλέσει πολλά ερωτήματα. Ο Γιώργος Μαζονάκης κατέληξε, αφού του είχε πάει να κάνει μια ιατρικού χαρακτήρα πράξη, πλασμαφαίρεση, σε ένα ιατρείο στο Κολωνάκι. Και έχουν τώρα ξεκινήσει οι έρευνες των αρχών να δουν εάν οι όρικες συνθήκες κάτω από τις οποίες έγιναν όλα ήταν σύνομες και η λειτουργία του ιατρείου και αυτό που έκανε εκεί ο εκλοιπών, ο Γιώργος Μαζονάκης. Η Βιβί Γκίκα ήταν το πρωί στο ιατρείο, γιατί ένα ειδικό κλιμάκιο του FBI, του ελληνικού FBI, έχει αναλάβει τις έρευνες, μαζί βεβαίως με την ασφάλεια Αθηνών, παίρνοντας καταθέσεις και από τον γιατρό και από τη σύζυγό του, στους οποίους είχε πάει ο Γιώργος Μαζονάκης. Γεια σου Βιβί, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι, και συγκεκριμένα ένα κλιμάκιο της Υποδιεύθυνσης Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και Ανάλυσης, αλλά και κλιμάκιο από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών, μαζί με επιτροπή από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Έφτασαν εκεί λίγο πριν από τις 9 μαζί με τους δύο γιατρούς, τόσο με τον ιδιοκτήτη του ιατρείου, αλλά και τη σύζυγό του, προκειμένου να πραγματοποιήσουν έρευνα στο χώρο του ιατρείου, όπου φέρεται να έπαθε ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης. Να σας πω ότι είναι κάτι το οποίο το ζήτησε και ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας, καθώς σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, ο Γιώργος Μαζονάκης μετέβη στο συγκεκριμένο ιατρείο. Ιατρείο, δεν ξέρουμε αν είναι ιατρείο ή κλινική. Εγώ να σας πω από το πρωί που ήμουν εκεί πέρα, ναι, δεν είδα πουθενά καμία πινακίδα, καμία ταμπέλα που να γράφει ιατρείο. Ήταν απλά μόνο τα δύο ονόματα των γιατρών. Mm-hmm. Διέταξε την έρευνα να γίνει έρευνα ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας, γιατί η πλασμαφαίρεση, σύμφωνα με τα όσα έχουν προκύψει ότι υποβλήθηκε ο Γιώργος Μαζονάκης, είναι μια θεραπεία η οποία γίνεται μόνο σε δημόσιο νοσοκομείο, από συγκεκριμένο αιματολόγο και όχι σε οποιοδήποτε ιατρείο. Αυτό τώρα που πρέπει να δουν οι αρχές είναι ότι αν ο Γιώργος Μαζονάκης υποβλήθηκε σε αυτήν τη θεραπεία, θα πρέπει να ερευνήσουν αν το συγκεκριμένο ιατρείο, το συγκεκριμένο ιατρείο, συγγνώμη, τηρήθηκε το πρωτόκολλο, εάν είχε την απαραίτητη άδεια για να γίνει αυτή η θεραπεία εκεί και αν οι γιατροί ήταν αρμόδιοι για να προχωρήσουν σε αυτή τη θεραπεία. Χτες, να σου πω ότι τόσο ο γιατρός όσο και η σύζυγός του μετέβησαν στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών στην Κυψέλη και κατέθεσαν. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γιατρός φέρεται να κατέθεσε ότι δεν έχει καμία εμπλοκή με το περιστατικό και ότι την διαχείριση της κλινικής ιατρείου την έχει αποκλειστικά η σύζυγός του. Η σύζυγός του φέρεται να εξήγησε στις αρχές όλη τη διαδικασία που ακολούθησε για την θεραπεία.
1: Ναι.
2: Που η ίδια είπε, όπως ανέφερε σύμφωνα με πληροφορίες, ότι αυτή είπε στο Γιώργο Μαζονάκη να υποβληθεί στην θεραπεία. Και αυτό που είπε ο συνήγορός τους μετά απ' έξω είναι να δούνε βασικό κομβικό σημείο στην εξέλιξη της υπόθεσης. Θα παίξει και στην ιατροδικαστική εξέταση, καθώς θα φανεί αν η συγκεκριμένη θεραπεία έχει σχέση και με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Όπως καταλαβαίνεις, οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη. Αναμένουμε να δούμε τι θα προκύψει. Τα ερωτήματα είναι πάρα πολλά και αναπάντητα και θα πρέπει να απαντηθούν.
1: Φαίνεται ότι είναι μόλις στην αρχή αυτή η έρευνα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Είναι ακόμα στο πλαίσιο της συγκέντρωσης καταθέσεων και υλικού.
2: Ακριβώς.
1: Του ιατρείου, από κάμερες, από οτιδήποτε μπορεί να προσφέρει στην εξέλιξή της. Βιβί, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Βιβί Γκίκα, να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, μίλησε στον Sky, όπως και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο κύριος Πατούλης, το πρωί στην τηλεόραση του Sky.
3: Υπεύθυνη για τον έλεγχο των απλών ιατρίων είναι η οικία Ιατρική Σύλλογη. Ο Ιατρικός Συλλόγος Αθηνών.

0: να σου πω γιατί αυτό μιλάμε τώρα, κάνει περίπου 30% των γιατρών δειγματοληπτικό έλεγχο κάθε χρόνο. Το ιατρείο αυτό ήταν δηλωμένο σε ένα απλό παθολογικό ιατρείο. Τώρα, η συγκεκριμένη λειτουργία του μηχανήματος το οποίο συζητάμε, της πλασμαφαίρεσης δηλαδή, ούτως ή άλλως δεν μπορεί να γίνει σαν απλό ιατρείο.
1: Από τον Ιατρικό Σύλλογο έχει πάρει άδεια παθολογικού ιατρείου. Εάν εκεί υπήρχαν μηχανήματα τα οποία μπορεί να κάνουν άλλες πράξεις οι οποίες δεν μπορούν να γίνουν σε παθολογικό ιατρείο, όπως η πλασμαφαίρεση, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ελεγχθεί. Αυτό το οποίο προφανώς εμείς θα πρέπει να δούμε είναι πότε μπήκε αυτό το μηχάνημα. Υπήρξαν όμως και το 2025 επαναληπτικός έλεγχος, στον οποίο δεν βρέθηκε τέτοιο μηχάνημα.
2: Από τη μία πλευρά. Από την άλλη, ο κύριος Αγαπηνός, δικηγόρος του γιατρού.
3: Δεν έχει καμία σχέση ο ίδιος με το περιστατικό. Ο συγκεκριμένος ήταν ασθενής της συζύγου. Θα πρέπει να υπάρξουν ιατροδικαστικές εξετάσεις για να καταλήξουμε στα πορίσματα. Νομίζω ότι είναι ένας τελείως συγκυριακό γεγονός και από το μέλλον να αποδειχθεί ότι τα συγκεκριμένα μηχανήματα έχουν δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο και έχει λάβει γνώση ο Ιατρικός Σύλλογος στην απόλυτα νόμιμη διαδικασία. Μιλάμε για ένα απόλυτα νόμιμο ιατρείο.
2: Όπως είπαμε, σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες από τις αρχές και διοκτικές και δικαστικές. Η δικαστική μας συντάκτρια, η Έλενα Γαλάρη. Γεια σου, Έλενα. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Καταρχάς, να διευκρινίσουμε ότι σε αυτό το στάδιο ουδής είναι ποινικά υπόλογος για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Διενεργείται μια προκαταρκτική έρευνα από την αστυνομία, όπως γίνεται σε κάθε περίπτωση, υπό την εποπτεία της εισαγγελίας. Η έρευνα αυτή είναι σε πλήρη εξέλιξη. Η αστυνομική της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών και τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξετάζουν εάν έχουν τελεστεί εξώτινες πράξεις που ενδεχομένως να συνδέονται με το θάνατο του καλλιτέχνη. Λαμβάνονται καταθέσεις από πρόσωπα που ήρθαν σε επαφή με τον Γιώργο Μαζωνάκη πριν από την άφηξή του στην κλινική, όσο βρισκόταν εκεί, αλλά και κατά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο Ελπής. Από αιματολόγο, ο οποίος θα εξηγήσει πώς πραγματοποιείται αυτή η συγκεκριμένη θεραπεία, ποια πρωτόκολλα προβλέπονται. Περιμένω λοιπόν να γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις, να συνταχθεί πόρισμα από ιατροδικαστική και όταν συγκεντρωθούν όλα αυτά τα στοιχεία από τις αστυνομικές αρχές, τότε θα διαβιβαστούν στην εισαγγελία, η οποία θα προχωρήσει σε περαιτέρω ενέργεια.
2: Ναι. Βέβαια, σε κάθε στάδιο που θα ερευνάτε αυτή η υπόθεση μπορούν να προκύπτουν στοιχεία. Τι θέλω να πω, μέχρι να φτάσουμε στις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη μπορούν να προκύψουν στοιχεία σχετικά με τη λειτουργία του ιατρείου. Δηλαδή εκεί μπορεί να έχουμε κάποια εξέλιξη που να αφορά τον τρόπο λειτουργίας και αν ήταν όλα σύνομα ή όχι.
4: Ναι. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι η εισαγγελία ενημερώνεται για τα πάντα.
2: Ναι.
4: Όλα τα στοιχεία λοιπόν που συγκεντρώνονται ενημερώνουν την
2: εισαγγελία. Και αναλόγως δίνει την κατεύθυνση της εισαγγελίας.
4: Έτσι ακριβώς. Ναι. Αναλόγως δίνει με αφορμή αυτά τα στοιχεία, αναλόγως δίνει και κάποιες εντολές για τις περαιτέρω ενέργειες.
2: Κατάλαβα. Αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχει δίωξη, μας είπες. Δεν υπάρχει.
4: Όχι, όχι. Κανένας δεν είναι ποινικά υπόλογος. Όλοι ελέγχονται. Δεν έχει φτάσει υπόθεση στη δικαιοσύνη.
2: Καλό
4: και δεν ξέρουμε,
2: αυτό.
4: Σπύρο, για να είμαστε και. Δεν ξέρουμε και αν θα φτάσει κιόλα.
2: Ναι,
4: όλα
2: όχι.
4: Αυτά εξαρτώνται από τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν.
2: Ναι, καλό είναι να
4: τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων θα αργήσουν. Το ξέρεις και εσύ πάρα πολύ καλά ότι είναι εξετάσεις οι οποίες καθυστερούν.
2: Ναι.
4: Από εκεί και πέρα θα περιμένουμε.
2: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Η Έλενα Γαλάρη, δικαστική μας συντάκτρια. Αυτό σε ό,τι αφορά το κομμάτι των ερευνών. Το σίγουρο είναι πως. Όλοι όσοι πληροφορήθηκαν αυτό το γεγονός ήταν σαν να χάθηκε το έδαφος από τα πόδια τους, ειδικά σε ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί του, Έλλη Κοκκίνο, Αντίπας, Άντι Σαμίου.
5: Ανοίγω σε μένα.
6: Δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω αυτό που έχει συμβεί. Ένα παιδί που από τότε που ξεκίνησε έδειξε το τι είναι. Δεν κρίθηκε ποτέ από τον κόσμο. Ένας πολύ αυθεντικός καλλιτέχνης και χαρακτήρας.
5: Σε έχω καλύτερο μια φορά να σχέτω, να σου πω σαν...
7: Η είδηση με συγκλώνησε και εμένα, όπως όλο τον κόσμο πιστεύω και όλους τους φίλους του. Ήταν απρόσμενο, ήταν τόσο ξαφνικό. Δεν υπάρχουν λόγια ειλικρινά για τον Γιώργο.
5: Φεύγω για μένα να νιώσω καλά.
6: Ήταν υπέροχη συνεργασία μαζί του, είναι από τις πιο ωραίες συνεργασίες μου. Ήταν ένα παιδί, ένα υπέροχο παιδί, ευαίσθητο, που αγαπούσε πολύ τη δουλειά του.

0: Αυτά και είναι αναμονή βεβαίως της εξέλιξης από την δικαστική και αστυνομική έρευνα. Τώρα θα αλλάξουμε θέμα, θα έρθουμε σε αυτό το μείζον ζήτημα της αύξησης των τιμών του πετρελαίου. Καταγράφεται για ακόμη μια φορά, για ακόμα είναι 24 ώρο, με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και όχι μόνο. Κάτι που αρχίζει να φαίνεται και στην Αντλία, μας είχε προειδοποιήσει, προετοιμάσει για αυτό θα έλεγα ο Νίκος Φιλιππίδης, αλλά δεν είναι μόνο αυτό.
1: Πανάκριβα αγάπη μου, πανάκριβα είναι όλα.
2: Για ένα μικρό διαμέρισμα 450 ευρώ, 550, 650, δεν νοικιάζει εδώ πέρα, τουλάχιστον καλύτερα δεν νοικιάζει.

0: Και στην Αντλία μας είχε προειδοποιήσει, προετοιμάσει γι' αυτό, θα έλεγα, ο Νίκος Φιλιππίδης, αλλά δεν είναι μόνο αυτό.
1: Πανάκριβα, αγάπη μου, πανάκριβα είναι όλα.
2: Για ένα μικρό διαμέρισμα, 450 ευρώ, 550, 650, δεν νοικιάζει εδώ πέρα. Τουλάχιστον καλύτερα δεν νοικιάζει.
3: Παλαιότερα ήταν πιο κάτω, φαντάζομαι.
2: Θυμάμαι όταν μετακόμισα εδώ με κάποια χρόνια ήταν 200 ευρώ πιο κάτω όλα.
4: Το παλεύουμε και όπου βγει.
3: Βάζετε το ίδιο, την ίδια ποσότητα.
4: 30 ευρώ, βάζα 30 ευρώ την εβδομάδα βάζω.
3: Ναι, αλλά δεν παίρνει το ίδιο.
4: Όχι, φυσικά.
5: Απαραίτητα και προσέχουμε τι παίρνουμε, τα άκρος απαραίτητα, οπωσδήποτε. Και άμα κάνουμε κάποια ατασταλία θα την κάνουμε προς το τέλος του μήνα που είναι να ξαναπληρωθούμε.
3: Πόσο δίνετε την εβδομάδα?
6: Εκεί που έδινα 100 ευρώ τώρα δίνω 130 για τα ίδια πράγματα.
0: Κατάλαβες, Νίκο, καλό μεσημέρι. Ο Νίκος Φιλιππίδης είναι μαζί μας. Δεν είναι μόνο τα καύσιμα. Εδώ ακούσαμε ανθρώπους που καταλάβαινες ότι ο άλλος μιλούσε για το σούπερ μάρκετ, άλλος για το ενίκιο, άλλος για τη βενζίνη, για μια σειρά πραγμάτων που κάνουν, ζορίζουν την οικογένεια, τη ζορίζουν. Και επειδή αύριο έχουμε και αγιασμό, καταλαβαίνεις, ο Σεπτέμβριος τώρα είναι φωτιά.
7: Σωστά. Η αλήθεια είναι ότι όχι, δεν ανεβαίνουν όλα ταυτόχρονα και ούτε ανεβαίνουν όλα την ίδια μέρα. Αυτό είναι το διαφορετικό. Το πρόβλημα είναι ότι ανεβαίνουν σε διαφορετικό χρόνο, με αποτέλεσμα συντηρείται πάντα μια αίσθηση ακρίβειας. Και αίσθηση ακρίβειας είναι σε πολλές περιπτώσεις πιο δύσκολη και πιο σκληρή για μια οικονομία από τον πληθωρισμό ή την σποραδική ακρίβεια. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί, για παράδειγμα, στο σούπερ μάρκετ σημαντικές αυξήσεις εδώ και 6 μήνες περίπου δεν έχουμε.
0: Δεν έχουμε. Και μάλιστα στα τρόφιμα έχουμε και υποχώρηση τιμών.
7: Ακριβώς. Ο πληθωρισμός των τροφίμων είναι αρνητικός. Όλα εδώ σε αιτήσια βάση υποχωρεί κατά 15% η τιμή του. Τα απορροκυβευτικά μέσα στο καλοκαίρι η τιμή τους έπεφτε. Γιατί ήταν ευνοϊκές καιρικές συνθήκες αυτός ο χειμώνας που δεν ήταν ούτε αυτό το καλοκαίρι που δεν ήταν ούτε πολύ ζεστό, αλλά είχε και τις βροχές του, βοήθησε και ήταν καλές εισοδιές. Ναι. Τα προκυπευτικά, με αποτέλεσμα ήρθαν σε πολύ χαμηλές τιμές σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει αυτή η ισορρευμένη αντίληψη. Και έρχεται τώρα η ισορρευμένη κατάσταση, ενώ όχι μόνο αντίληψη, η κατάσταση από το προηγούμενο διάστημα. Και έρχεται τώρα το ενεργειακό που πραγματικά ξεφεύγει, με αποτέλεσμα δημιουργεί συνθήκες ασφυξίας. Τι συμβαίνει δηλαδή? Για παράδειγμα, η αμόλυβη σήμερα είναι πάνω από το 2,11 σε μέσα επίπεδα. Παίρνει κάθε μέρα που μιλάμε, δεν ξέρω αν το προσέχεις, είναι 1 με 1,5 λεπτό παραπάνω. Η μέση τιμή, δεν δικαιολογείται να αλλάζει τόσο γρήγορα. Φαντάζομαι ότι σε ένα βενζινάδικο, αν το παρακολουθεί κάποιος γειτονιάς του, θα βλέπει 2 λεπτά, 3 λεπτά, θα βλέπει μεγαλύτερη αύξηση από αυτήν που εμείς εδώ συζητάμε και βλέπουμε σε μέσα επίπεδα, δεδομένου δεν αλλάζουν οι τιμοκατάλογοι κάθε μέρα για όλα τα βενζινάδικα. Οπότε εδώ έχουμε ένα ζήτημα πάρα πολύ μεγάλο, το οποίο πραγματικά έχει ξεπεραστεί και το θέμα της επιδότησης και τα πάντα. Όταν είναι στο 2,07 το ντίζελ και στο 2,11 ενώ ήταν στο 1,56 το ντίζελ και στο 1,70 κάτι η αμόλυβη μόλις πριν από μερικούς μήνες. Το δεύτερο πρόβλημα, το οποίο έρχεται και έρχεται με φόρα που λένε, είναι στα 82 σήμερα ευρώ ανά μεγαβατόρα που έχει ανέβει η τιμή του φυσικού αερίου. Και δεν αφορά μόνο τη θέρμανση, αφορά κυρίως τον ηλεκτρισμό, καθώς επίσης σήμερα έχουμε μία τιμές ρεκόρ του τελευταίου διαστήματος, 183 ευρώ ανά μεγαβατόρα στη χονδρική. Άρα το κλίμα που βγει, με το βάση το οποίο συγκρατήθηκαν με διάφορους τρόπους ή αυξήθηκαν λίγο οι τιμές, τα πράσινα τιμολόγια για τον Σεπτέμβριο βάσει των στοιχείων του Αυγούστου, χειροτερεύει, πυδινώνεται ως κατάσταση. Και υπάρχει μετά το πρόβλημα με τα διεθνή δίκτυα των τροφίμων και τα εμπορεύματα, όπου φαίνεται ότι βασικά τρόφιμα, βασικά κατατρόφιμα και βασικά καταναλωτικά αγαθά, τα οποία η αλήθεια είναι δύσκολα μπορείς να τα αποφύγεις, όπως το σιτάρι, το καλαμπόκι, το ρύζι, βρίσκονται παντού, συνεχίζουν να αυξάνουν με εντυπωσιακό ρυθμό της τάξης του 20-30% παγκοσμίως. Άρα αυτό είναι κάτι το οποίο έρχεται. Και το οποίο ακόμα δεν το έχουμε.
0: Δεν το έχουμε δει. Και για μια σειρά παράγοντες που είναι ακόμα και οι κλιματολογικές συνθήκες που δημιουργούν αυτό το ασφυκτικό περιβάλλον. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Γεια σου, Πέρα.
0: Ο Νίκος Φιλιππίδης. Και δεν είναι, προσέξτε, μιλάμε για τα καύσιμα, αλλά ο κύριος Κεσίδης είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Κρεοπολών. Ο κύριος Σάβας Κεσίδης ήταν στο Άξιον για την τιμή του μοσχαριού.
8: Δυστυχώς, λόγω ευρωπαϊκών κανονισμών, απέτησαν από τη Βραζιλία να σταματήσουν.

0: έτσι μας θέλει Κοντινό. Δυστυχώς προβλέπεται στον επόμενο μήνα να ανέβει τουλάχιστον μισό ευρώ επάνω στη λιανική. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε κατά μέσο όρο, το κρέας, το χωρίς κόκαλο, τα καλά κομμάτια είναι περίπου στο 17 με 17,5 ευρώ.
1: Οπότε και σε αυτό το μέτωπο έρχονται νέες αυξήσεις στο κρέας, στο κατσίκι και το αρνί λόγω των ζωονόσων, ευλογές και τα λοιπά, στο μοσχάρι για αυτή την στρατηγική μείωση της κατανάλωσης. Θα πάμε τώρα στο Σταύρο Ιωαννίδη, γιατί βρίσκεται σε εξέλιξη μια μεγάλη άσκηση, Μέδουσα 15. Συμμετέχουν Ελλάδα, Αίγυπτος, Γαλλία, Ιταλία και Κύπρος. Και όπως γράφει ο Σταύρος Ιωαννίδης, διαβάζω στην Καθημερινή, έχει δύο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που πρέπει να σταθούμε αυτή η άσκηση. Συμμετέχουν χώρες που έχουν αναγνωρίσει, σέβονται τη σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας, κάτι που δεν κάνει η Τουρκία. Δεύτερον, γίνεται σε μια περιοχή του ανυπόστατου τουρκολεβικού. Τα λέω σωστά, Σταύρο? Καλό μεσημέρι.
2: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Σπύρο, καλό μεσημέρι. Πράγματι, η άσκηση αυτή και η χρονική στιγμή που γίνεται, βεβαίως εν μέσω εντάσεων και νέων προκλήσεων από την Τουρκία, αλλά και λόγω της φύσης των συμμετεχόντων, αλλά και από το γεγονός πως τόσο η Κύπρος και η Αίγυπτος που συνδιοργανώνουν την άσκηση με την Ελλάδα, αλλά και η Γαλλία και η Ιταλία που συμμετέχουν, είναι φόρες που αποδέχονται τη συνθήκη, τη σύμβαση του ΟΗΕ και το δίκαιο της θάλασσας. Όλα αυτά δείχνουν πως εκτός από μια άσκηση των ενόπλων δυνάμεων, είναι και ένα μήνυμα νομιμότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, το οποίο εκπέμπει η Μέδουσα. Και βέβαια σε μια περιοχή, όπως είπες, ευαίσθητη για τα εθνικά συμφέροντα. Είναι η περιοχή για την οποία έχει εκδοθεί η Ναύτεξ του πολεμικού ναυτικού. Ξεκινάει νοτίως και ανατολικά της Κρήτης και εκτείνεται μέχρι το δυτικό άκρο της Ρόδου. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι είναι περιοχή που ακουμπά πάνω στον άξονα του παράνομου τουρκολιβικού μνημονίου, αλλά και είναι περιοχή στην οποία το προσεχές διάστημα η Ελλάδα θα πρέπει να προχωρήσει σε έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο. Άρα αντιλαμβανόμαστε όλοι πόσο κρίσιμη είναι αυτή η περιοχή και πόσο σημαντικό είναι αυτό το μήνυμα που εκπέμπουν οι σύμμαχοι με τις αεροναυτικές ασκήσεις στο συγκεκριμένο θαλάσσιο χώρο.
1: Όλες οι χώρες ασφαλώς, αλλά Γαλλία και Αίγυπτος για διαφορετικούς λόγους, το να συμμετέχουν σε μια άσκηση με αυτά τα χαρακτηριστικά, νομίζω ότι είναι κάτι.
2: Είναι πολύ σημαντικό. Άλλωστε έρχεται, όπως είπαμε, και σε μια χρονική στιγμή εντάσσεων με την Τουρκία, αλλά και ένα 24ωρο μετά την συνάντηση που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αλ-Σίσι, αλλά
1: και, με τον
2: και ενώ βρίσκεται στο Παρίσι ακριβώς και είχε τη συνάντηση με τον Μακρόν, διότι σήμερα ξεκινά ουσιαστικά η άσκηση Μέδουσα, θα διαρκέσει μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου. Και αυτό που επίσης αξίζει να επισημάνουμε, Σπύρο, είναι πως οι επιτελείς που σχεδίασαν την άσκηση αυτή έχουν εντάξει και τα μη επανδρομένα από μεγάλα αεροσκάφη επιτήρησης μέχρι τα FPV, αυτά τα μικρά drone, τα οποία έχουν προκαλέσει πολύ μεγάλη ζημιά βέβαια στα σύγχρονα πεδία επιχειρήσεων, ώστε να εξοικειωθούν οι ασκούμενοι σε όλες αυτές τις νέες μορφές πολέμου.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σταύρο, ο Σταύρος Ιωαννίδης, για την σημασία, τη σηματοδοτή μάλλον αυτή η άσκηση, αλλά και συμμετοχή των συγκεκριμένων χωρών. Ο κύριος Δένδιας είχε συνάντηση με τον ομόλογό του, τον Κύπρο ομόλογό του, τον κύριο Βασίλη Πάλμα. Στο επίκεντρο της συνάντησης, συντονισμός των δύο υπουργείων και των δύο χωρών σε διμερές και ευρωπαϊκό επίπεδο, και δήλωσαν:
3: η Κύπρος και η Ελλάδα συνιστούν έναν άξονα σταθερότητας, σοβαρότητας, ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο. Ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο διεξάγονται και οι συζητήσεις μας.
4: Η σχέση μεταξύ των δύο κρατών, των δύο χωρών, είναι αδελφικές και είναι δεδομένο το υψηλό επίπεδο αυτών των σχέσεων.
1: Σε λίγο μας περιμένει ο Μανώλης Κωστίδης, γιατί υπάρχουν δηλώσεις και από την άλλη πλευρά. Σε πολύ λίγο ο Μανώλης θα είναι κοντά μας.
5: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές.

0: Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
0: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
7: Το Rain Πανηγύρι από το Vodafone CU ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamour, Fena και Rita. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneCU.gr. CU. Ζούμε στο full.
8: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
9: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
10: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, την κουαλίτα.
11: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Και ερχόμαστε τώρα σε αυτό που σας προαναγγείλαμε, τον Μανώλη Κωστίδη. Βεβαίως όλες οι κινήσεις της Αθήνας σε επίπεδο πρωθυπουργού και όχι μόνο, δηλαδή η επίσκεψη στην Αίγυπτο, οι συνομιλίες με Μακρόν, όπου τέθηκε στην ατζέντα των συζητήσεων και η ηλεκτρική διασύνδεση, βρίσκονται στο ραντάρ της Τουρκίας, δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς, όπως και μια... Στο συνηθισμένο ύφος, αλλά παρόλα αυτά δεν πάβει να είναι προκλητική, ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών για την, όπως λέει από την πλευρά της Τουρκίας, δηλαδή όπως το βλέπει η Τουρκία, για την 104η επέτειο της απελευθέρωσης της Σμύρνης στις 9 Σεπτεμβρίου, όπου πάλι χρησιμοποίησε μια γλώσσα, επαναλαμβάνω, άκρως προκλητική. Ο Μανώλης Κωστίδης μας περιμένει. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι. Ναι, έχουμε πολλά ζητήματα από το Υπουργείο Εξωτερικών Τουρκίας με αφορμή.
12: Τον έχουμε τον Μανώλη. Θα προσπαθήσουμε να βρούμε τη σύνδεση με τον Μανώλη, αλλά ας ακούσουμε την τοποθέτηση του κύριου Άγγελου Συρίγου, είναι ο καθηγητής διεθνούς δικαίου, ήταν στον Αντένα το πρωί.
14: Μπορεί να μην υπάρχει ο κίνδυνος πολεμικού επεισοδίου, αλλά

0: έχουμε επιστρέψει σε πλήρη ένταση. Τώρα ειδικά τρία νομίζω θέματα την ενοχλήσει. Το πρώτο και κύριο είναι οι αμυντικοί εξοπλισμοί της Ελλάδας και της Κύπρου από το Ισραήλ. Το δεύτερο που την ενόχλησε ήταν η παρουσία της Εύρων νοτίως της Κρήτης, όπου στο σημείο που θα κάνει τις έρευνες από τον Ιανουάριο αμφισβητεί το τουρκο-λιβικό μνημόνιο. Mm-hmm. Και το κερασάκι στην τούρτα που προκάλεσε την έκρηξη ήταν η συμμετοχή της γαλλικής εταιρείας Meridiam στο GSI.
1: Να δούμε τώρα, Μανώλη.
2: Εγώ έφταιγα. Αυτή φορά εγώ έφταιγα. Πάστε καταλάβω στο κουμπί και.
1: Από τις λίγες φορές που έφταιγες εσύ, γιατί συνήθως εμείς έχουμε τα θέματα μας.
2: Αλλή μόνο, άλλα πρέπει να δεχόμαστε και τα δικά μας λάθη. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας, με αφορμή τα γεγονότα του 1922, υποστηρίζει και ισχυρίζεται ότι οι Έλληνες έκαναν σφαγές εναντίον αμάχων σε Σμύρνη και Ανατολία. Οι Έλληνες εφάρμοσαν την τακτική της καμένης γης στην απόπειρα κατοχής της Ανατολίας του 19 και 22. Πολύ σκληρή ανακοίνωση για Υπουργείο Εξωτερικών. Αν ήταν Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, όχι ότι το επικροτούμε,
1: όχι, αλλά συμφωνούμε. Το ύφος θα τέριαζε καλύτερα. Δεν ταιριάζει σε Υπουργείο της Διπλωματίας. Δεν ταιριάζει σε Υπουργείο της Διπλωματίας. Αλλά νομίζω ότι και αυτό κάτι σηματοδοτεί για σένα, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, δείχνει ότι υπάρχει ένα κλίμα κάπως μεταξύ των δύο πλευρών. Παρακολουθώ με μεγάλη προσοχή τις συναντήσεις του κ. Μητσοτάκη και με τον Σίση και με τον Μακρόν, αλλά και επειδή θα πάει και στη Σαουδική Αραβία. Θεωρώ ότι η Ελλάδα προχωρά, κάνει και πολλά βήματα και τα τουρκικά μας είναι μέσα, τονίζουν αυτό. Από εκεί πέρα μας προκάλεσε εντύπωση ότι σε πολλά μέσα ενημέρωσης λένε οι ίδιοι ότι η Ελλάδα ήδη έχει αποκτήσει αεροπορική υπεροχή και την επόμενη τριετία θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο. Γι' αυτό ίσως να θέλει να κάνει κάτι εναντίον της Τουρκίας μαζί με το Ισραήλ. Mm. Αν όχι εναντίον της Τουρκίας, τουλάχιστον για τα 12 μίλια. Και καταλήγοντας να σας πούμε ότι αυτό Σάββατο νομίζω θα έχουμε πολλή δουλειά. Γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ταξιδέψει στο Καστελόριζο και ήδη τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης αρχίζουν και λένε ότι θα επισκεφθεί, θα επισκεφθεί
1: κλίμα,
2: τα νησιά.
1: Φτιάχνουν κλίμα.
2: Ότι είναι πολύ κοντά το Καστελόριζο και ότι θα πάρει το μήνυμα, θα φάνουμε τις φωνές, θα μας ακούσει ο Μητσοτάκης. Διάφορα πολλά.
1: Είχε ρίξει το σύνθημα ο ίδιος ο Ερντογάν, ότι αν φωνάξουμε θα μας ακούσει στο Καστελόριζο. Οπότε τώρα το παίρνει αυτό ο τύπος, ο τουρκικός τύπος, και σου λέει: να, είναι ευκαιρία, θα είναι ο Μητσοτάκης στο Καστελόριζο, να φωνάξουμε να μας ακούσει.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Για να δούμε.
1: Συναντήθηκε και με τον πολύ τον Μπάρακ ο Ερντογάν.
2: Συναντήθηκε με τον Τον Μπάρακ, τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Άγκυρα. Έχει σημασία του αυτό, αλλά πριν βγούμε, αυτό ξαναδιάβαζα και έβλεπα, αυτή η συνάντηση με το δήμαρχο της Άγκυρας, τον Μανσούρ Γιαβάς, ο οποίος είναι από την αντιπολίτευση, παλιός εθνικιστής, παλιό κόμμα από το κόμμα των εθνικιστών, τώρα είναι στο Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα, δεν ξέρω αν θα πάει με τον Ιμάμουλ ή όχι, αλλά τον κάλεσε εκεί, νομίζω δεν συζήτησα μόνο τα της Άγκυρας. Πρέπει να, όχι μόνο, δεν σκέφτομαι μόνο την ιδέα να πάει στο κόμμα του Ερντογάν, αλλά για το μέλλον της Τουρκίας μπορεί να συζητήσει πολλά πράγματα. Ο Γιαβάς, μην αποκλείσουμε ότι μπορεί να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο, ίσως το σημαντικότατο για το μέλλον της Τουρκίας και με την σφραγίδα του Ερντογάν. Αυτά όμως θα τα δούμε στο μέλλον.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Ο Μανώλης Κωστίδης ήταν. Μας έδωσε και μία διάσταση, αυτή που ακούσατε, τη συνάντηση με τον δήμαρχο της Άγκυρας, που μπορεί να έχει και αυτή τη σημασία της για τις πολιτικές εξελίξεις στην Τουρκία, που και αυτές έχουν ένα ποσοστό συμμετοχής στα όσα βλέπουμε στη συμπεριφορά της Άγκυρας. Όπως μας είπε ο Μανώλης Κωστίδης, στην Τουρκία παρακολουθούν τις επισκέψεις του Πρωθυπουργού και στην Αίγυπτο, τη συνάντηση που είχε με τον Γάλλο Πρόεδρο, τον Μακρόν, αλλά και τις προσεχείς κινήσεις της Ελλάδας. Θα πάει ο Πρωθυπουργός και στη Σαουδική Αραβία και βεβαίως στο Καστελόριζο, και έχει στήσει από τώρα πάρτι ο τουρκικός τύπος. Αλλά ας σταθούμε λιγάκι σε αυτή τη συνάντηση με τον Μακρόν, γιατί νομίζω έχει ιδιαίτερη σημασία το ότι γίνεται σε μια περίοδο που αναμένουμε την επανέναρξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση και μάλιστα με γαλλική σημαία σε πλοία που θα κάνουν τις έρευνες. Ο Γιάννης Καντέλης. Γεια σου, Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Και αυτό ήταν το βασικό θέμα συζήτησης της χθεσινής συνάντησης στο Μέγαρο των Ελυσίων που είχαν ο κ. Μητσοτάκης με τον κ. Μακρόν, διότι είναι πλέον εδώ η εμπλοκή του ομίλου Meridiam του γαλλικού κολοσσού.

0: σου δίνει άλλη διάσταση στην υλοποίηση του έργου, αλλά και το προσωπικό ενδιαφέρον του κυρίου Μακρόν. Θυμίζω ότι όταν τον Αύγουστο γινόταν υπογραφή της συμμετοχής της Meridiam στο έργο αυτό, είχε δηλώσει ο διευθύνων σύμβουλος της πως ο κύριος Μακρόν τον έπαιρνε κάθε μέρα τηλέφωνο μέχρι να πέσουν υπογραφές και ρωτούσε πόσο γρήγορα κινούνται τα πράγματα. Άρα λοιπόν τώρα το επόμενο που περιμένουμε είναι να μάθουμε την ημερομηνία έναρξης πλέον των ερευνών και ειδικά στο κομμάτι στην Κάσο, εκεί όπου είχαν σημειωθεί οι τουρκικές αντιδράσεις την προηγούμενη φορά που είχε πάει ένα ιταλικό ερευνητικό πλοίο να κάνει έρευνες για την πόντιση του καλωδίου. Τώρα υπάρχει και η γαλλική ασπίδα σε αυτές τις έρευνες, με τις δύο χώρες σε άμεση συνεργασία και με την Κύπρο να ορίζουν τις τελευταίες λεπτομέρειες για την έναρξη των εργασιών, ώστε να ακολουθήσει και η πόντιση του καλωδίου. Προφανώς τα βλέμματα θα βρίσκονται σταμένα και στην Άγκυρα για τυχόν αντιδράσεις από την πλευρά της Τουρκίας. Τώρα στη συνάντηση συζητήθηκαν και άλλα θέματα, όπως οι πρωτοβουλίες Ελλάδας και Γαλλίας για την απαγόρευση πρόσβασης παιδιών κάτω των 15 σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και το θέμα της ενέργειας, πολύ κρίσιμο ζήτημα, διότι υπάρχει φόβος για το ενεργειακό κόστος από τον χειμώνα εξαιτίας των όσων συμβαίνουν στον κόλπο και στα στενά του Ορμούς, και με τον κύριο Μητσοτάκη να συζητάμε τον Γάλλο Πρόεδρο την ανάγκη να αναλυθούν πρωτοβουλίες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μειωθεί αυτό το κόστος για τους Ευρωπαίους πολίτες.
1: Σήμερα πάντως ο Πρωθυπουργός πήγε, έριξε το βάρος στο αναπτυξιακό κομμάτι, στις επενδύσεις, συγκεκριμένα στο κομμάτι της φαρμακοβιομηχανίας.
0: Ναι, γιατί πήγε στο Πάρκο Βιοτεχνολογίας, στο Athens Life Tech Park στα Σπάτα, εκεί όπου υπάρχουν και πολλές νεοφυείς επιχειρήσεις και πολλοί ερευνητές, με τον κύριο Μητσοτάκη να απαντά με την παρουσία του εκεί και στα όσα βγαίνουν από την πλευρά της αντιπολίτευσης, με τον ίδιο να λέει πως τους ακούει να λένε για την ανάγκη αλλαγής παραγωγικού μοντέλου στην χώρα. Η καλύτερη απάντηση, λέει, δίνεται σήμερα, γιατί το παραγωγικό μοντέλο της χώρας αλλάζει, με την έμφαση την οποία δίνουμε στη μεταποίηση και την βιομηχανία και την προτεραιοποίηση την οποία έχουμε δώσει στον τομέα της φαρμακοβιομηχανίας και των επιστημών υγείας.
1: Και αυτή την ώρα, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, πρέπει να είναι στο Μαξίμου η Αμάλ Κλουνέ, η σύζυγος Κλουνέ.
0: Ναι, είναι στις 2.30 ήταν το ραντεβού με τον κύριο Μητσοτάκη. Βρίσκεται εδώ για εκδήλωση της UNESCO. Είχε δει νωρίτερα τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Τασούλα. Βεβαίως με την κυρία Κλουνέ δεν είναι στο επίκεντρο πάντα και συζήτηση που έχει να κάνει και με τα μάρμαρα, με τα γλυπτά του Παρθενώνα, συγγνώμη, διότι είχε αναλάβει το 2014, θυμόμαστε, το νομικό γραφείο, στο οποίο εργάζεται την συνδρομή της χώρας μας, την διεκδίκηση επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα, και βεβαίως πάντα είναι επίκαιρη αυτή η συζήτηση, ειδικά με την ένταση των συζητήσεων με το Βρετανικό Μουσείο τα τελευταία χρόνια.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Θα μείνουμε λιγάκι στο πολιτικό σκέλος, γιατί χθες έδωσε τη συνέντευξη που στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Απάντησε με το στίχο «Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια» στο Κυριάκο Μητσοτάκη, που όταν είχε αναφερθεί ο Πρωθυπουργός στον κύριο Τσίπρα, είχε χρησιμοποιήσει το στίχο «Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω». Οπότε ο κύριος Τσίπρας το απάντησε με αυτό το στίχο, επιτέθηκε στην κυβέρνηση, άνοιξε παράθυρο συνεργασιών. Αν έχουμε την πρώτη διερευνητική εντολή, θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες σχηματισμού κυβέρνησης, είπε, και αν δεν γίνει αυτό θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Καταρχάς να αρχίσουμε με την ανταλλαγή τραγουδιών.
2: Μιας και ο Πρωθυπουργός το Σαββατοκύριακο το ρίξε στο ελαφρολαϊκό, να σας θυμίσω κι εγώ ένα ωραίο τραγούδι του αείμνηστου του Γιώργου του Μητσάκη που λέγε «Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια».
1: Και σε ό,τι αφορά τις προθέσεις Τσίπρα για τις προσεχείς εκλογές.
2: Αν αυτό καταστεί δυνατό και έχουμε την πρώτη εντολή, θα εξαντλήσουμε κάθε πιθανότητα να δημιουργήσουμε, να σχηματίσουμε κυβέρνηση στη βάση ενός προγράμματος αλλαγής πολιτικής. Αν λοιπόν θα υπάρξει αυτή η δυνατότητα, θα έχουμε κυβέρνηση. Αν δεν υπάρξει, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Και κατά τη γνώμη μου είναι κάτι το οποίο δεν αποτελεί, θα λέγει κανείς, για καμία καταστροφή.
1: Λίγο πριν απάντησε στον κύριο Τσίπρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης.
3: Το πρόγραμμα Τσίπρα

0: μετά το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, είναι ένα εγχειρίδιο πολιτικής απάτης. Είναι ένα μνημείο πολιτικής απάτης, που θεωρώ ότι ξεπερνάει ως προς το μέγεθος της εξαπάτησης των πολιτών, ακόμα και όσα είδαμε πριν από 10 και 15 χρόνια. Γιατί τότε τουλάχιστον λέγαν λόγια του αέρα, υπερβολές, αλλά δεν το έπαιζαν θεσμικοί και κοστολογημένοι.
1: Αυτά είπε και ο κ. Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Θα αλλάξουμε θέμα. Βγήκαν νέα στοιχεία για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Έχουν αυξηθεί τα κρούσματα, έχουν αυξηθεί και τα θύματα. Η Σοφία Γαλάνη στο στούντιο. Καλώς ήρθε, Σοφία.
2: 34 λοιπόν νέα κρούσματα έχουν καταγραφεί μόνο την τελευταία εβδομάδα. Σπυρνό, η διασπορά του ιού αναμένεται να συνεχιστεί και τον Σεπτέμβριο. Έχει προειδοποιήσει γι' αυτό και ο ΕΟΔΗ και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Δηλαδή δεν τελειώσαμε εδώ και μέσα στο Σεπτέμβριο αναμένονται καινούρια. Να πούμε ότι τα νέα κρούσματα εμφανίστηκαν σε 4 δήμους της χώρας, συγκεκριμένα στον Ασπρόπυργο εδώ στην Αττική, στην Κομωτινή, στη Ροδόπη, στην Αλεξανδρούπολη και στο Σουφλί του Εύρου. Ναι. Εκεί είχαμε τα νέα περιστατικά και είχαμε ακόμα 6 νέους ανθρώπους οι οποίοι κατέληξαν δυστυχώς από τον ιό. Ήταν όλοι ηλικιωμένοι. Εκεί έχουμε και όλες τις ανθρώπινες απώλειες από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Είμαι ηλικία από 66 έως 92 ετών. Σε αυτές τις ηλικίες αποκλειστικά έχουμε τις ανθρώπινες απώλειες. Με αυτούς τους 6 λοιπόν ανέρχεται ο αριθμός σε 30 συνολικά θανάτους στη χώρα μας μέχρι τώρα από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Και όσον αφορά τα κρούσματα, συνολικά μαζί με τα καινούργια τα οποία προαναφέραμε, έχουμε 324 συνολικά από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα. Να σου πω επίσης ότι έχουν προειδοποιήσει οι ειδικοί και ο ΕΟΔΗ, ειδικά στην περιφέρεια Αττικής, έχουμε φέτος ιδιαίτερα έντονη κυκλοφορία του ιού. Με αυξημένο αριθμό κρουσμάτων σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια. Ναι. Εδώ δηλαδή φαίνεται ότι έχουμε μία περισσότερη κινητικότητα και περισσότερα συμβάντα. Έχουμε και δήμους οι οποίοι κατέχουν τα πρωτεία. Όπως είναι για παράδειγμα ο Δήμος Σπάτων Αρτέμιδας που είχε καταγράψει τα περισσότερα κρούσματα. Στη Λάρισα επίσης είχαμε πάρα πολλά διψήφιο αριθμό κρούσματων.
1: Σωστή είσαι, γιατί όση ώρα εσύ κάνεις το ρεπορτάζ, εγώ κάνω προσταφαιρέσεις εδώ στην έκθεση του ΕΟΔΗ.
2: Σε βλέπω,
1: Σπάτα Αρτέμιδα είναι με 19 κρούσματα, Μαρκόπουλο 14, όπως και στην Αγία Παρασκευή, Βάρη Βούλια Βουλιαγμένη στα 12 και εκτός Αττικής, δηλαδή στην περιφέρεια, τα περισσότερα είναι στο Δήμο της Λάρισας, είναι 33.
2: 33 και δεν είναι τυχαίο να σου πω. Σύμφωνα με τους ειδικούς, όπου υπάρχουν και πολλά νερά γενικότερα και λίμνες και πεδιάδες και κάμπι, εκεί πέρα έχουμε και περισσότερη κινητικότητα στα κουνούπια. Δεν τελειώσαμε πάντως εδώ. Θα το ξαναπούμε αυτό. Να πούμε ότι και οι δήμοι υψηλού κινδύνου που έχει καταγράψει ο ΔΗ είναι συγκεκριμένοι. Δηλαδή δεν έχουμε ακόμα κρούσματα σε αυτούς τους δήμους, αλλά δεν αποκλείεται να το δούμε το άλλο διάστημα. Όπως η Νέα Σμύρνη για παράδειγμα, το παλαιό Φάλιρο, το οποίο βέβαια ήταν στους δήμους υψηλού κινδύνου και είδαμε πρόσφατα και είδαμε ακριβώς να ψεκάζουν το προηγούμενο διάστημα. Ο Δήμος Φαρκαδόνας στα Τρίκαλα, Καρδίτσας, Καλαμαριάς, Ωραιοκάστρου, Κυλικής. Έχουμε ακόμα, νομίζω, να συζητάμε.
1: Μας είπες ότι έχουν καταγραφεί 30 θάνατοι. Λέει ο ΕΟΔΗ, για να είναι ακριβής, ότι υπάρχει ακόμη ένα θάνατος ασθενούς με διαγνωσμένη λίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου, αλλά αποδόθηκε σε άλλο αίτιο.
2: Ναι, γι' αυτό και δεν το
1: θάνατο, δεν τον συμπεριλαμβάνει στο συνολικό αριθμό θυμάτων, γιατί τον αποδίδει σε άλλο αίτιο, παρότι είχε διαγνωστεί με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία. Η Σοφία Γαλάνη ήταν για τις αυτές τις εξέλιξεις που, όπως είπαμε, έχουν προκαλέσει ένα προβληματισμό στην επιστημονική κοινότητα. Λένε, εκτιμούν, ότι μέχρι το τέλος αυτού του μήνα θα είναι αυξημένοι αυτοί οι αριθμοί. Από το τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου θα αρχίσουν να υποχωρούν. Στην Έλληνα Παρασκευοπούλου, γιατί αυτή η ιστορία με τις απάτες συνεχίζεται, όπως τη συνεχίζουμε και εμείς με τα ρεπορτάζ μας, μάλλον τα ρεπορτάζ της, η Ελένη. Γεια σου, Ελένη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Όπως το περιμένουμε ακριβώς, συνεχίζονται οι απάτες. Στην Δυτική Ελλάδα έχουμε σήμερα 2 ακόμη περιστατικά τετελεσμένη τηλεφωνική απάτη. Όμως έχουμε και μία σύλληψη. Πάμε να δούμε αναλυτικά. Ναι. Έχουμε μία περίπτωση η οποία καταγράφεται στην περιοχή της Αιγιάλιας, όπου άγνωστος τηλεφωνεί στο σπίτι των λογιστή και καταφέρνει να πείσει μία ηλικιωμένη γυναίκα και να βάλει μέσα σε μία τσάντα η γυναίκα κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 14.000 ευρώ, αλλά και ένα χρηματικό ποσό που είχε στο σπίτι της, αυτό των 1.000 περίπου ευρώ. Τα έβαλε μέσα σε μία σακούλα, στη συνέχεια τα έβγαλε έξω, άγνωστος και σε αυτό.

0: την περίπτωση πέρασε και πήρε τη σακούλα. Στην Ερτολοκαρνανία, αντίστοιχα, σε άλλο χωριό, ένας άνδρας τηλεφωνεί, προσποιείται τον υπάλληλο του ΔΔΕ και καταφέρνει και σε αυτή την περίπτωση να αρπάξει σε ηλικιωμένη και τη Μαλφή, αλλά και χρήματα. Μικρό σχετικά το χρηματικό ποσό δεν ξεπερνά τα 1000 ευρώ, σημαντικό όμως για τον κάτοχο των χρημάτων. Και τη Μαλφή, τα οποία ξεπερνούν τις 20.000 ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε πάλι για δύο πολύ μεγάλα χτυπήματα, γιατί είναι η περιουσία και η ζωή
1: μια
0: όλων
1: ζωής,
0: των ανθρώπων,
1: ζωής.
0: Η κόπη μια ζωής. Θα σας πάω όμως και στην περιοχή του Πύργου, όπου εκεί έχουμε την σύλληψη ενός άνδρα, ο οποίος φαίνεται να εμπλέκεται σε απόπειρα απάτης και μάλιστα κατά στην αυτουργία. Τηλεφωνεί σε μια ηλικιωμένη γυναίκα στην περιοχή του Πύργου και προσποιείται τον λογιστή με το πρόσχημα του χρέους της εφορίας. Της λέει ότι θα πρέπει να βάλεις τα χρήματά σου σε μια σακούλα, τα κοσμήματά σου σε μια σακούλα, ό,τι έχεις, για να μπορέσουμε να γλιτώσουμε το χρέος. Η γυναίκα όμως δεν πείθεται, ήταν πλήρως ενημερωμένη για τα περιστατικά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, παρακολουθούσε μάλιστα με πολύ προσοχή το τελευταίο χρονικό διάστημα τα όσα καταγράφονταν. Καλεί την αστυνομία και οι αστυνομικοί καταφέρνουν να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν. Είναι αυτή η κατάσταση που βλέπουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένη. Η Ελένη Παρασκευοπούλου με το ρεπορτάζ της. Ελπίζουμε ότι όσο περισσότερο αναφέρουμε τέτοια συμβάντα, τόσο θα ενημερώνεται και ο κόσμος, να προσπαθήσουμε και εμείς τους ηλικιωμένους ανθρώπους που έχουμε κοντά μας, γιατί στο στόχαστρο βρίσκονται κυρίως ηλικιωμένοι, να ξέρουν πώς λειτουργούν αυτά τα κυκλώματα. Από το αστυνομικό δελτίο επίσης υπάρχει μια κατάσχεση 100 κιλών κοκαίνης. Τα έκρυβαν σε φορτίο με τριαντάφυλλα. Τα εντόπισαν στελέχη της ΑΔΕ στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Έχουν συλληφθεί 6 άτομα. Οι συλλήψεις των 4 από τους 6 έγιναν στο αεροδρόμιο. Εκείνοι πρόκειται να πάρουν τα ναρκωτικά. Οι άλλοι 2 στο Μαραθώνα. Εκεί εκτιμάει η αστυνομία ότι θα αποθήκευαν την κοκαίνη. Έγινε μια ολόκληρη επιχείρηση από την ΑΔΕ και από το ελληνικό FBI για αυτή την πολύ πολύ μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών. Εκτάκτως στο Γιώργο Κυραμιτζόγλου, έχουμε κάποιο συμβάν, κάποια πυρκαγιά, Γιώργο?
2: Ναι, γεια σας και από μένα. Έχουμε λοιπόν μια πυρκαγιά στο Πολυδιάμεο Λάρισας. Είναι σε μια μεικτή περιοχή με χαμηλή βλάστηση και δασική έκταση. Αυτή τη στιγμή επιχειρούν 30 πυροσβέστες με νέα οχήματα, ένα ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη. Υπάρχει λοιπόν ελπίδα ότι πολύ σύντομα θα τη θέσουν υπόλεγο, αλλά επαναλαμβάνω, είναι μια περιοχή όπου έχουμε και χαμηλή βλάστηση αλλά και δασική, και γι' αυτό λοιπόν έχουν σπεύσει και τα νερά μέσα, ούτως ώστε να μπορέσουν να τεθεί γρήγορα υπόλεγο αυτή η πυρκαγιά.
1: Ναι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργος Κεραμτζόγλου, για αυτή την πυρκαγιά. Μια δύσκολη περίπτωση, έχει κινητοποιηθεί όμως μεγάλη δύναμη. Ελπίζω να έχουμε σύντομα καλά νέα. Αμέσως τώρα, διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle.
3: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
4: Ιστορική επίσκεψη στο Βερολίνο με επενδύσεις δισεκατομμυρίων από τα Εμιράτα. Νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο για περιορισμούς σε βραχυχρόνιες μισθώσεις. Και στα 16 δισεκατομμύρια ευρώ το κόστος της σχεδιαζόμενης αναδιάρθρωσης της Volkswagen. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ο Σεΐχης Μοχάμαντ Μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν, πραγματοποιεί σήμερα την πρώτη κρατική επίσκεψη προέδρου των Εμμυράτων στη Γερμανία. Συναντάται στο Βερολίνο με τον Φρανκ Βάλτερ Στάινμαϊερ και τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς. Στο επίκεντρο βρίσκονται η οικονομία, η ενέργεια και η ασφάλεια, ενώ αναμένεται να υπογραφούν 40 έως και 45 συμφωνίες με επενδύσεις δισεκατομμυρίων στη γερμανική οικονομία. Ολοκληρώνεται σήμερα στο Παρίσι η διήμερη Γαλλο-Γερμανική Σύνοδος για το διάστημα, με τη συμμετοχή αρχηγών κρατών, αστροναυτών και κορυφαίων εκπροσώπων της διαστημικής βιομηχανίας. Στο επίκεντρο η ευρωπαϊκή αυτονομία, η ασφάλεια και η διεθνή συνεργασία στο διάστημα. Παρών και ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Απόν ωστόσο ήταν ο συνδιοργανωτής της Συνόδου, Φρίντριχ Μέρτς. Ο Γερμανός καγκελάριος ακύρωσε τη συμμετοχή του την περασμένη εβδομάδα, λίγο πριν από τις εκλογές της Αξονία Anhalt, επικαλούμενος ανηλυμένες υποχρεώσεις στο εσωτερικό. Επρόκειτο μάλιστα να συμπροεδρεύσει με τον Εμμανουήλ Μακρόν εν μέσω γαλλογερμανικών διαδικασιών.

0: συμφωνιών για την μελλοντική διαστημική στρατηγική της Ευρώπης. Πάμε στην Ιταλία τώρα, όπου μια νέα πολιτική αντιπαράθεση προκαλεί ο επικεφαλής του ακροδεξιού κόμματος Εθνικό Μέλλον, Ρομπέρτο Βανάτσι. Εδώ Deutsche Welle αποτυβώνει. Πίσω στη Γερμανία τώρα, όπου σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, η Volkswagen υπολογίζει το κόστος από το ενδεχόμενο κλείσιμο 4 εργοστασίων στη Γερμανία, καθώς και την κατάργηση θέσεων εργασίας παγκοσμίως, στα 16 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα 10 δισεκατομμύρια από αυτά αφορούν τις περικοπές προσωπικού. Οριστική απόφαση, ωστόσο, για το κλείσιμο των 4 μονάδων δεν έχει ακόμα ληφθεί. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
1: Και από τη Βόνη στο Φάλερο με Θανάση κριτικό στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Θανάση.
2: Χαίρετε. Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ είναι ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού, ο οποίος αντικαθιστά τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Σπουδαία η πορεία του Βάσκου στον πάγκο του Ολυμπιακού. Κατέκτησε το Conference League, το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο η ελληνική ομάδα, ένα κύπελο, ένα πρωτάθλημα και το Super Cup Ελλάδος. 4 τίτλοι για τον Μεντιλίμπαρ, που αποτελεί παρελθόν και όπως θα πω ξανά, ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ, ο πρώην προπονητής της Σοσιεδάδ, είναι ο νέος τεχνικός του Ολυμπιακού. Τώρα, στα σημερινές μεταδόσεις της τηλεόρασης του Sky, ο Παναθηναϊκός στις 9 και 4 αντιμετωπίζει την Κηφισιά σε ξαναβολής αναμέτρηση της πρώτης αγωνιστικής της Super League στο ΆΚΑ, ζωντανά από τον Sky ο συγκεκριμένος αγώνας. Επίσης, ζωντανά από την δική μας τηλεόραση, η αναμέτρηση του Αστέρα με τον Άρη για την δεύτερη αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδος στις 6 παρατέταρτο.
1: Οπότε Παναθηναϊκός για πρωτάθλημα, για το πρωτάθλημα με την Κηφισιά 9 και 4 Sky, μπορούν να το δουν στην τηλεόραση του Sky, και για το κύπελο το
2: 6 παρατέταρτο Αστέρας Άρης.
1: Ωραία.
2: Αυτά.
1: Ευρωπαϊκά δεν έχουμε τίποτα άλλο.
2: Έχει Champions League σήμερα. Για χθες, αν θέλετε να πούμε λίγο, το ότι η Liverpool πήρε το ντέρμπι με την Ατλέτικο 2-1. Η Arsenal νίκη μέσα στην Νάπολη με ασίστ του Χρήστου Τζόλι. Από τα σημερινά παιχνίδια ξεχωρίζει αυτό της Bayern Μονάχου με την Bodo Glimt.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θανάση.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
4: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κάπου εδώ φτάσαμε και εμείς στο τέλος του μαγκαζίνου. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Εύχομαι καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε.
6: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Κηφισιά Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
10: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
12: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε super.

0: ευρώ και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
1: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
2: This is going to be absolutely massive.
1: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου.
5: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Ήταν το Αλφα Round and Round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, διευθύνων σύμβουλος της MAG Motors, και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
2: Η ΔΕΙΑ Καβάλας ανακοινώνει ότι ξεκίνησε η διαδικασία ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών των πελατών της για τη διευκόλυνση πληρωμών φυσικών και νομικών προσώπων. Η έγκυρη επαγωγή σε ρύθμιση είναι ο αποκλειστικός τρόπος αποφυγής του προστίμου και μεταφοράς της οφειλής στην ΑΑΔΕ. Μέγιστα όρια ρύθμισης τμηματικής καταβολής 5 έτη 60 δόσεις. Πληροφορίες για την υποβολή αίτησης στα γραφεία της ΔΕΙΑ Καβάλας στο 2510-834-752 και στο info@deiacav.gr.
3: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
4: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
5: Είστε έτοιμοι!
6: Πάμε τώρα δυνατά!
7: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Αλφα 88,6.
8: Hey, this is Taylor Swift.
7: Αλφα 88,6.
9: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Ρέμος 30 από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
0: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
3: Τα αγγλικά δεν είναι απλώς ένα μάθημα. Είναι ένα εφόδιο για μια ολόκληρη ζωή. Στο φροντιστήριο αγγλικών Σάμι, εδώ και 40 χρόνια, βοηθάμε τα παιδιά να αγαπήσουν τα αγγλικά, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να πετύχουν τους στόχους τους. Με μητρική γλώσσα τα αγγλικά, ολιγομελή τμήματα και ένα ευχάριστο φιλικό περιβάλλον, κάθε μαθητής έχει την προσοχή που πραγματικά χρειάζεται. Εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά έως 15 Σεπτεμβρίου. Σάμι, 40 χρόνια εμπειρίας στην εκμάθηση αγγλικών. Γιατί όταν τα αγγλικά διδάσκονται σωστά, γίνονται δεύτερη φύση. Μητροπολίτου Προκοπίου 1, περιοχή 12 Αποστόλων, Δράμα. Τηλέφωνο 6937-401-199. Σάμι, αγγλικά που μένουν για μια ζωή.
0: Και τώρα έρχονται 35 λεπτά μουσικής. Μόνο επιτυχίες. Χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε τώρα.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Αλφα 88,6.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
1: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
2: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.
0: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511 110 211.

0: χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
1: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
2: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
1: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
3: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες Hyundai i20.

0: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες.
1: Και επειδή όλες αυτές οι στιγμές είναι δικές μας, πρέπει να τις γιορτάσουμε μαζί. Την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, οι Αφοί Πούλου σας προσκαλούν στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας σε μια ξεχωριστή βραδιά για τα 60 χρόνια ιστορίας. Με δώρα, εκπλήξεις και live μουσική με τον Παύλο Γκόρδη. Αφοί Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας, 60 χρόνια εμπιστοσύνης. Και συνεχίζουμε μαζί.
2: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
3: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
4: Μπορώ να καταλάβω μέσα σε 10 δευτερόλεπτα αν κάποιος έμαθε μακιγιάζ ή απλώς είδε βίντεο στο διαδίκτυο. Γιατί το μακιγιάζ δεν είναι φίλτρα, δεν είναι trends, δεν είναι αντιγραφή. Είναι τεχνική, είναι γνώση, είναι πειθαρχία. Κάθε επαγγελματίας που ξεχωρίζει έχει κάτι κοινό. Έμαθε να σκέφτεται, να παρατηρεί και να εξελίσσεται.
5: Στα ιδιαίτερα μαθημάτων για αρχάριους και μη της Τζέννη Θωμαίδου στο JT New Era, με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας και εκατοντάδες απόφοιτους, η εκπαίδευση είναι προσωπική, απαιτητική και απόλυτα προσανατολισμένη στην πραγματική αγορά εργασίας. Εξυπηρετείς τον πρώτο σου κιόλας πελάτη χωρίς φόβο και ανασφάλεια. Τζέννη Θωμαίδου, Pro Makeup Trainer. Όταν η τεχνική γίνεται αυτοπεποίθηση και η αυτοπεποίθηση γίνεται καριέρα. Γεωργίου Παπανδρέου 23, Δράμα. Τηλέφωνο 6970 100 977. Instagram Τζέννη Θωμαίδου.

0: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
1: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
0: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
1: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
0: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
1: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
2: Η ΔΕΙΑ Καβάλας ανακοινώνει ότι ξεκίνησε η διαδικασία ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών των πελατών της για τη διευκόλυνση πληρωμών φυσικών και νομικών προσώπων. Η έγκυρη επαγωγή σε ρύθμιση είναι ο αποκλειστικός τρόπος αποφυγής του προστίμου και μεταφοράς της οφειλής στην ΑΑΔΕ. Μέγιστα όρια ρύθμισης τμηματικής καταβολής, 5 έτη, 60 δόσεις. Πληροφορίες για την υποβολή αίτησης στα γραφεία της ΔΕΙΑ Καβάλας στο 2510-834-752 και στο info@deiacav.gr.
3: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
4: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.

0: Μετά που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
1: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ερωτήση.

0: αγγλικά δεν είναι απλώς ένα μάθημα, είναι ένα εφόδιο για μια ολόκληρη ζωή. Στο φροντιστήριο αγγλικών Σάμι, εδώ και 40 χρόνια, βοηθάμε τα παιδιά να αγαπήσουν τα αγγλικά, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να πετύχουν τους στόχους τους. Με μητρική γλώσσα τα αγγλικά, ολιγομελή τμήματα και ένα ευχάριστο φιλικό περιβάλλον, κάθε μαθητής έχει την προσοχή που πραγματικά χρειάζεται. Εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά έως 15 Σεπτεμβρίου. Σάμι, 40 χρόνια εμπειρίας στην εκμάθηση αγγλικών. Γιατί όταν τα αγγλικά διδάσκονται σωστά, γίνονται δεύτερη φύση. Μητροπολίτου Προκοπίου 1, περιοχή 12 Αποστόλων, Δράμα. Τηλέφωνο 6937-401-199. Σάμι, αγγλικά που μένουν για μία ζωή.
1: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι, γιατί κολλάς τα ίδια. Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
2: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
2: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζεται. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
4: Είστε έτοιμοι! Πάμε τώρα δυνατά!
2: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Στο κρεοπωλείο οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
3: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
3: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
3: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
2: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
4: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947-8844-11. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην O-Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.

0: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
1: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
0: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
1: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
0: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
1: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες.
2: Και επειδή όλες αυτές οι στιγμές είναι δικές μας, πρέπει να τις γιορτάσουμε μαζί. Την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, οι Αφοί Πούλου σας προσκαλούν στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας σε μια ξεχωριστή βραδιά για τα 60 χρόνια ιστορίας. Με δώρα, εκπλήξεις και live μουσική με τον Παύλο Γκόρδη. Αφοί Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας. 60 χρόνια εμπιστοσύνης. Και συνεχίζουμε μαζί.
3: Είστε έτοιμοι!
4: Πάμε τώρα δυνατά!
5: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

ήταν το Αλφα. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.

Το 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,4.

0: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
1: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο. Ομονίας 160

0: Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

Αλφα 88,6. Καλύτερος. Και από React Story.

0: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι? Γιατί κολλάς τα ίδια? Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
1: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
0: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το αηδόνι της ζωής σου.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
3: Τα αγγλικά δεν είναι απλώς ένα μάθημα, είναι ένα εφόδιο για μια ολόκληρη ζωή. Στο φροντιστήριο αγγλικών Σάμι, εδώ και 40 χρόνια, βοηθάμε τα παιδιά να αγαπήσουν τα αγγλικά, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να πετύχουν τους στόχους τους. Με μητρική γλώσσα τα αγγλικά, ολιγομελή τμήματα
0: 32-43-81-80 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το αηδόνι της ζωής σου.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
3: Τα αγγλικά δεν είναι απλώς ένα μάθημα, είναι ένα εφόδιο για μια ολόκληρη ζωή. Στο φροντιστήριο αγγλικών Σάμι, εδώ και 40 χρόνια,

0: εμπόδιο για μια ολόκληρη ζωή. Στο φροντιστήριο γλυκών Σάμι, εδώ και 40 χρόνια, βοηθάμε τα παιδιά να αγαπήσουν τα γλυκά, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να πετύχουν τους στόχους τους. Με μητρική γλώσσα τα γλυκά, ολιγομελή τμήματα και ένα ευχάριστο φιλικό περιβάλλον, κάθε μαθητής έχει την προσοχή που πραγματικά χρειάζεται. Εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά έως 15 Σεπτεμβρίου. Σάμι, 40 χρόνια εμπειρίας στην εκμάθηση γλυκών. Γιατί όταν τα γλυκά διδάσκονται σωστά, γίνονται δεύτερη φύση. Μητροπολίτου Προκοπίου 1, περιοχή 12 Αποστόλων, Δράμα. Τηλέφωνο 6937-401-199. Σάμι, αγγλικά που μένουν για μία ζωή.
1: Πάμε τώρα δυνατά.
2: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή. Αλφα, 88,6.

0: Επιτυχίες που δεν κάνεις skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Ένα μεγάλο ποδηλατικό αντάμωμα. Μια τεράστια παρέα. Μια διαδρομή χωρίς στερεότυπα. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, το Μπρεβέ Φιλίππων επιστρέφει για 8η φορά. Φέτος, ξεκινάμε από το Καλαμπάκι Δράμας, ποδηλατούμε 210 χιλιόμετρα, διασχίζουμε 7 δήμους. Ζήσε το 8ο Μπρεβέ Φιλίππων. Γίνε μέρος της ιστορίας. Εγγραφές και πληροφορίες στο brevephilippi.com. Διοργάνωση Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
3: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
4: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
5: Και τώρα. Μόνο επιτυχίες. Χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε. Τώρα.
0: Νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα.
5: Αλφα 88,6.

0: βρήκες κακό τραγούδι, στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: Του Αλφα. Παίζει τώρα.
0: Αλφα 88,6.

0: Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Παραλία Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
1: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
2: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
1: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
2: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
1: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
2: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.

0: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510 392 118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες.
2: Και επειδή όλες αυτές οι στιγμές είναι δικές μας, πρέπει να τις γιορτάσουμε μαζί. Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα, οι Αφή Πούλου σας προσκαλούν στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας σε μια ξεχωριστή βραδιά για τα 60 χρόνια ιστορίας. Με δώρα, εκπλήξεις και live μουσική με τον Παύλο Γκόρδη. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας, 60 χρόνια εμπιστοσύνης. Και συνεχίζουμε μαζί.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: το Α. Round and round. Και τα hit συνεχίζονται non-stop στον Α. 88,6. Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. I worry about nothing. I am wearing a nada.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα. 88,6.

0: που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
1: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
0: Και τώρα μόνο επιτυχίες. Χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε τώρα.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Αλφα 88,6.
1: Είναι το παίζει μουσική που μου αρέσει.
0: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

Νούμερο 2. Ήταν το Αλφα, Round and Round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: Hey, what up, girl?

0: Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
0: Αλφα 88,6.
2: Hey, this is Taylor Swift.
0: Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.